0: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
1: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
0: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
1: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
0: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
1: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
0: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
1: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
2: Σιτία FM.
3: Σιτία FM.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
4: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
8: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
3: Σιτία FM.

0: FM.
1: Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα. Ένας πρωτότυπος σχολικός διαγωνισμός για τάξεις 5ης, 6ης δημοτικού, γυμνάσια και λύκειο. Τα παιδιά οργανώνουν δράσεις και προτείνουν τρόπους ώστε να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους στην υγεία τους. Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα. Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για όλα τα σχολεία της περιφέρειας Κρήτης. Μάθετε περισσότερα στο acapnistas.gr και στο acapnistas.blogspot.com. Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα.
2: Citia FM

0: anything.
1: Και οι δύο μου γονείς καπνίζουνε μέσα στο σπίτι. Κλείνομαι στο δωμάτιό μου, αλλά και εκεί τσουζούν τα μάτια μου. Την ώρα του φαγητού, όλοι καπνίζουν στο τραπέζι.
2: Το παθητικό κάπνισμα δεν συμβαίνει μόνο σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Τα παιδιά και τα βρέφη είναι ανυπεράσπιστα στο σπίτι. Προστατέψτε τα. Μην επιβάλλετε στα παιδιά να εισπνέουν τον καπνό σας.

0: anything.
1: Είχα μια δυσκολία στη ζωή μου.
2: Αλλά βρήκα ένα σκοπό.
3: Να κλαδεύω.
2: Να μαζεύω ελιές.
3: Να φροντίζω το πράσινο.
2: Μη σας φαίνεται ασήμαντο.
1: Εγώ έτσι έκανα παρέες και φίλους.
2: Έγινα χρήσιμη.
3: Βελτίωσα τη ζωή μου.
4: Οργανωμένα προγράμματα αποκατάστασης Μονάδα Πρασίνου. Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης.
5: Σιτία FM.

0: Ethan.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
2: Οπα, μισό, στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ, πάμε λίγο πιο ζωηρά.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
2: Να σου πω, δεν αλλάζουμε και τη μουσική, αφού αυτό το ραδιοφωνικό θα μιλήσει για τους ωραίους τύπους της ΕΛΕΠΑΠ.
1: Παιδιά γενναία που παίζουν με θεραπευτικά παιχνίδια που τα ξεκλειδώνουν, τα εξελίσσουν και γκαζώνοντας φτάνουν στην πρωτιά. Γίνονται νικητές. Νικητές στη ζωή που μοιάζει με παιχνίδι. Γίνε και εσύ ωραίος τύπος. Μπες τώρα στο elepap.gr, μάθε για το έργο μας αλλά και πώς μπορείς να στηρίξεις τα γενναία μας παιδιά.
3: Συντία FM.

0: FM.
1: Είχα μια δυσκολία στη ζωή μου.
2: Αλλά βρήκα έναν σκοπό.
3: Να κλαδεύω.
2: Να μαζεύω ελιές.
3: Να φροντίζω το πράσινο.
2: Μη σας φαίνεται ασήμαντο.
4: Εγώ έτσι έκανα παρέες και φίλους.
2: Έγινα χρήσιμη.
3: Βελτίωσα τη ζωή μου.
5: Οργανωμένα προγράμματα αποκατάστασης Μονάδα Πρασίνου. Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
6: Σιτία FM.
7: 2 στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2 στην τιμή του ενός, Δευτέρα με Παρασκευή.
7: Σιτία FM 95,5.
9: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: 2 στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Άρχισε η κατηφόρα.
2: Ναι, εγώ σήμερα την έχω τη μέρα. Πώς εσείς τη χθεσινή?
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Για μένα σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα, τώρα που τελειώνει.
1: Λοιπόν, γεια σας φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως αντιληφθήκατε, ήδη ξεκίνησε το 2 στην τιμή του 1 για σήμερα 5η 7 Μαΐου και σίγουρα η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος θα είναι μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες.
2: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι ευθύνη.
1: Πες το.
2: Έλαντε.
1: Στην παραγωγή.
2: Διεύθυνση παραγωγής.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Τόπα.
1: Ναι.
2: Και το κορίτσι μας, το σοβαρό, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Πάμε λοιπόν.

0: loves again.
1: Αυτό καλό.
2: Για σένα.
1: Μ' αρέσει.
2: Για, βέβαια, θα σ' άρεσε. Τι δεν θα σ' άρεσε.
1: Μ' αρέσει. Και θέλω έτσι λίγο να σου πω, μ' αρέσει, γιατί μπορεί να το επεκτείνει.
2: Βεβαίως, δεν το
1: επεκτείνει. Σαν ιδέα.
2: Με, πολύ μακριά μπορεί να το πας.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γιατί μιλάμε για μια καθημερινή συνήθεια που μας απεκάλυψε η Nicole Kidman, η οποία τώρα τελευταία μάλλον έχει σοβαρέψει πάρα πολύ και δεν τη πάει.
2: Έτσι, μετά το διαζύγιο λίγο ήρθε.
1: Έδωσε μια, τέλος πάντων έκανε μια πρόσφατη εμφάνιση στο πλαίσιο της εκδήλωσης History Talks στη Φιλαδέλφεια.
2: Ναι, ναι.
1: Μίλησε για την καθημερινότητά της ως μητέρα δύο εφήβων κοριτσιών και αποκάλυψε μια συγκεκριμένη συνήθεια που ακολουθεί με τις κόρες της, τη Sunday Rose,
2: ναι,
1: και την Faith Margaret.
2: Okay.
1: Ανέφερε χαρακτηριστικά και οι δύο κόρες μου θα με σκοτώσουν που το λέω, αλλά πρέπει να με αγκαλιάζετε, λέει, για δύο λεπτά κάθε μέρα. Έτσι τους λέει.
2: Άκου τώρα να βιάσει να πας σχολείο και να πρέπει να αγκαλιάσει δύο λεπτά με το ρολόι.
1: Όπως εξήγησε, η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς πιστεύει ότι η σωματική επαφή έχει συγκεκριμένα ωφέλη.
2: Ναι.
1: Απελευθερώνει, πρόσεξε σε παρακαλώ.
2: Στην απελευθέρωση.
1: Υπάρχει επιστημονικό υπόβαθρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Απελευθερώνει συγκεκριμένες χημικές ουσίες στο σώμα και όλοι χρειαζόμαστε μια αγκαλιά περίπου δύο λεπτών την ημέρα.
2: Ναι.
1: Το ξέρατε? Τι γλυκό.
2: Ναι.
1: Κρίμα να μην είμαι γιος της.
2: Απαπα, δεν τρέπεσαι.
1: Όχι, μπορείς να το κάνεις.
2: Μες στις αγκαλιές.
1: Βρίσκεις μία που σου αρέσει ή ένα που σου αρέσει και του λες να σε αγκαλιάσω για δύο λεπτά.
2: Με το ρολόι.
1: Έτσι, το λέει και επιστήμη και η Nicole Kidman.

0: Λοιπόν, πάλι για ζευγάρια θα σου μιλήσω τώρα.
1: Ναι. Με ζευγάρια τα οποία.
0: Ζευγάρια ηθοποιών
1: που
0: κινηματογραφικών.
1: Είναι σε τηλετενίες.
0: Που είναι σε ταινίες ή σε σύριαλ μέσα στις πλατφόρμες.
1: Οκ. Okay.
0: Πάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Ένα, θα σου μιλήσω για ένα σύριαλ που το βλέπουν, ξέρω εγώ, οι 7 στους 10 που έχουν πλατφόρμες.
1: Ναι.
0: Πέντρο Πασκάλ και Μπέλα Ράμζεϊ για το The Last of Us.
1: Μάλιστα.
0: Επιστρέφουν και ο Χάρισον Φόρντ με την Έλεν Μίρεν. Επιστρέφουν για τη δεύτερη σεζόν,
1: ναι,
0: του prequel του Yellowstone. Μάλιστα. 1923.
1: Okay.
0: Τους αγαπώ και τους δύο.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Το δεύτερο ζευγάρι. Εντάξει, είναι και λίγο αμφιλεγόμενο τώρα, έτσι.
0: Αμφιλεγόμενο το ζευγάρι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι κόντρα ρόλοι αυτοί τώρα. Έλεν Μίρεν με τον.
0: Χάρισον Φόρντ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Α, παπά, δεν σ' αρέσει η Έλεν Μίρεν, ε.
1: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Α, είπα, μήπως.
1: Αλλά ο άλλος δεν είναι, είναι πιο. Πιο θρίλερ.
0: Πιο αργός, ναι, πιο θρίλερ είναι. Αλλά μην νομίζεις και το Yellowstone δεν είναι αστείο, δεν είναι κωμωδία.

0: FM.
1: Είτε είναι τραυματισμένο, είτε σε εγκυμοσύνη, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι μωρό, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα που έχει ανάγκη από φροντίδα, η οδηγία είναι μία. Καλείς άμεσα το Δήμο σου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι Δήμοι έχουν νομική υποχρέωση να φροντίζουν για την περίθαλψη, στήρωση, εμβολιασμό, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων τους. Αν ο Δήμος αδιαφορεί ή δεν έχει πρόγραμμα, ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
2: Σιτία FM.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: Σιτία FM 95,5.

0: Γιατί καλέ, έχεις ερωτηματικό εδώ, άκου, είναι συνάδελφοι.
1: Άκου τώρα, ναι, γιατί ο Κιάνου Ρίβς είναι ηθοποιός. Άκου να δεις τώρα.
0: Γιατί ο Μάρτιν Σκορσέζε δεν έχει σχέση με το σινεμά.
1: Έχει. Α, αλλά εδώ δεν συζητάμε μόνο να έχει σχέση.
0: Άμα.
1: Εδώ παίζει κιόλας.
0: Ο Σκορσέζε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Ο Κιάνου Ρίβς, μεγαλώνοντας. Που έχει φτάσει τώρα, δεν λέμε την ηλικία. Ήθελε πάρα πολύ να δουλέψουμε με τον Μάρτιν Σκορσέζε. Αλλά η ουρανή ήταν μισάνοιχτη. Δεν κατάλαβαν ακριβώς τι τους είπε.
0: Μάλιστα.
1: Και ενώ εκείνος εννοούσε να τον σκηνοθετήσει,
0: ναι,
1: του στείλαν τον Μάρτιν Σκορσέζε να παίξει ένα μικρό ρολάκι εκεί που. Αλήθεια σου λέω. Τι να κάνει ο άνθρωπος, το πήρε.
0: Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένο.
1: Μα ναι, είναι μια νέα παραγωγή της Apple TV Plus, όπου υποδίεται ο Κιάνου, ένα διάσημο ηθοποιό του Hollywood, και ο Σκορσέζε εμφανίζεται σε ένα ρόλο έκπληξη,
0: ναι,
1: όπου κάνει κάτι σαν τον ατζέντη του,
0: ναι,
1: που είναι ένας αποτυχημένος ατζέντης βεβαίως,
0: ναι,
1: που τον στηρίζει και, ναι, του λέει αγόρι μου, όλα θα πάνε καλά και μη στεναχωριέσαι, και είπε ο άνθρωπος: ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν περίμενα, ναι, να συμπροταγωνιστήσω με τον Σκορσέζε. Να με σκηνοθετήσει, ναι,
0: ναι,
1: αλλά να συμπροταγωνιστήσω, όχι.
0: Όχι. Να σου πω,
1: έλα,
0: δεν την έχω δει την ταινία.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι τα πλάνα του Σκορσέζε είναι όλα καθιστά.
1: Όλα καθιστός, διότι ο άνθρωπος είναι εκεί 20 μαμάτας τώρα, τη συζητάμε.
0: Εντάξει, συμφωνούμε.
1: Άκου τη βρήκες να πεις, τι μαναφούκι άνθρωπος, δηλαδή.
0: Ναι, τι να κάνω.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, γεια σου!
0: Γεια σας!
1: Και σήμερα μαζί μας στο στούντιο σε ακούμε...
0: Μία εξέλιξη που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει το μέλλον των αερομεταφορών καταγράφεται στην Κίνα μετά την επιτυχημένη δοκιμή αεροσκάφους που κινείται με κινητήρα υγρού υδρογόνου. Πρόκειται για την πρώτη απτή απόδειξη ότι η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες πτήσης, φέρνοντας πιο κοντά την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η δοκιμαστική πτήση πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου του 2026 στην πόλη Ζουζόου με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος φορτίου βάρους 7,5 τόνων. Το αεροσκάφος παρέμεινε στον αέρα για 16 λεπτά, έφτασε σε ύψος 300 μέτρων και κάλυψε απόσταση 36 χιλιόμετρων με ταχύτητα 220 χιλιόμετρα την ώρα. Σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις, το κινέζικο σύστημα βασίζεται στην άμεση καύση υγρού υδρογόνου σε τουρμπίνα με τρόπο παρόμοιο με τους σημερινούς κινητήρες που χρησιμοποιούν κυροζήνη. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι κατά την πτήση δεν παράγονται εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, το μοναδικό υποπροϊόν είναι η υδρατμή. Η προσέγγιση της Κίνας διαφοροποιείται αισθητά από εκείνη της Airbus και άλλων δυτικών κατασκευαστών. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία επενδύει κυρίως σε τεχνολογίες κυψελών καυσίμου, οι οποίες μετατρέπουν το υδρογόνο σε ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδότηση ηλεκτροκινητήρων. Παρά τη σημαντική πρόοδο, η τεχνολογία συνοδεύεται από σοβαρές τεχνικές δυσκολίες. Το υδρογόνο απαιτεί αποθήκευση σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, μείον 253 βαθμοί Κελσίου, γεγονός που συνεπάγεται πολύπλοκα κρυογονικά συστήματα και αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας. Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες καύσης επιβάλλουν επανασχεδιασμό βασικών δομικών στοιχείων των αεροσκαφών, ενώ απαιτούνται και νέες υποδομές στα αεροδρόμια για την υποστήριξη της τεχνολογίας. Η επιτυχής δοκιμή της Κίνας ενδέχεται να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής, όπου η αεροπορία θα απομακρυνθεί σταδιακά από το πετρέλαιο, επαναπροσδιορίζοντας τόσο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, όσο και τις ισορροπίες στην παγκόσμια βιομηχανία. Η είδηση μας έρχεται από τον Καζέτα.
1: Εντυπωσιακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, προηγουμένως η Βασιλεία μας έλεγε για τα επιτεύγματα της κινέζικης τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Πάνω σε εφαρμογές περιβάλλοντος και
1: λοιπά. Βέβαια, και πτήσεων.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα άκου και το εξής. Την Toyota την ξέρουμε.
1: Τι ξέρω.
0: Δεν έβγαλε καινούργιο μοντέλο.
1: Τι έβγαλε.
0: Αυτοκινήτου. Έβγαλε καινούργιο μπασκετμπολίστα, φιλενάδα.
1: Τι εννοείς.
0: Ένα ρομπότ ύψους 2,19.
1: Α, και 2,19, όχι 2,20.
0: Πού να βρεις. Τέλος πάντων, μπασκετμπολίστα με τέτοιο ύψος. Υπάρχουν κανένα δυο. Έτσι. Το παρουσίασαν σε μια πρόσφατη έτσι εντυπωσιακή πραγματικά ημέρα προβολής, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Είναι το Q7, το οποίο εντυπωσίασε με την ακρίβεια, τη σταθερότητα και την ομαλότητα των κινήσεών του.
1: Για να βάζει καλάθια τώρα.
0: Το πιο εντυπωσιακό από όλα, ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Ότι η εκπαίδευση, λέει, βασίζεται σε προσομοιώσεις φυσικής, όπου τα εικονικά μοντέλα μαθαίνουν κινήσεις,
1: ναι,
0: συμπυκλώνοντας περίπου ένα χρόνο ανθρώπινης εκμάθησης,
1: ναι,
0: σε μόλις ένα λεπτό.
1: Ναι, αλλά δηλαδή, δεν είναι ωραία.
0: Περίμενε, αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, για να μάθεις σε έναν μπασκετμπολίστα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα τάδε σύστημα, ας πούμε,
1: ναι,
0: ξέρω εγώ,
1: θες ένα χρόνο.
0: Και πώς θα το κάνει και πού θα κινείται και πώς θα κάτσει και τι και προπόνηση, την προπόνηση. Αυτοί σε ένα λεπτό το έχουν βγάλει.
1: Ναι, το έχουν βγάλει, αλλά για φαντάσου, πέντε ρομπότ από τη μία και πέντε ρομπότ από την άλλη, συνέχεια ισοπαλία θα είναι, ρε παιδί.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Πώς όχι.
0: Δεν θέλω.
1: Έτσι.
0: Θέλω να βλέπω Ματίας να καρφώνει.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα, να μην μιλήσουμε για το δικό μας το Γιάννη, έτσι.
0: Ναι, και
1: αν δεν μην ανοίξει το στόμα μου τώρα με αυτά που γίνονται.
0: Ποιο Γιάννη, καλέ.
1: Τον Αντετοκούμπο, τι εννοείς?
0: Α, νόμιζα ο Ολυμπιακός δεν έχει Γιάννη.

0: Ethan.
1: Σιτία FM.
2: 2 στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2 στην τιμή του ενός, Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Σιτία FM 95,5.

0: Δύο στην τιμή του ενός.
1: Πέμπτη σήμερα.
0: Πέμπτη έχουμε 7.
1: 7.
0: Οκ. Μάιος, ε.
1: Μην το συζητάς καθόλου, σου λέω.
0: Λοιπόν, ήρθε και σιγά σιγά περνάει. Οκ. Εντάξει, μια χαρά.
1: Καλά είναι, μην το συζητάς.
0: Πάμε λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Αμέ.
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός. Μην το ξεχνάμε.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, αυτοί που έχουν γεννηθεί από το 1953 και μετά.
1: Ναι, ξέρουν πολύ καλά γιατί θα πούμε.
0: Ναι. Όχι, άλλο θα να σου πω. Ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάπου υπάρχουν στοιχεία τους.
1: Α, αυτό θες να μου πεις.
0: Και όχι, τέλος πάντων, σε δημοτολόγια.
1: Αλήθεια
0: αλλού.
1: Αυτό.
0: Για πες.
1: Τα πιο νεαρά παιδιά που μας ακούνε δεν έχουν ιδέα για τα αρχικά που θα πω τώρα. Οι μεγαλύτεροι κάτι θυμούνται.
0: Ναι.
1: 7 Μαΐου του 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η διάσημη ΚΙΠ.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία τη δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δηλαδή ΕΙΠ.
0: Ναι, από κεντρική έγινε
1: από
0: εθνική.
1: Από κεντρική έγινε εθνική.
0: Παρέμεινε η Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αν θες, ας πούμε, να μάθεις σε ποιο ξενοδοχείο, ας πούμε, υπάρχει δίκλινο με 80 ευρώ.
1: Ρωτάς την ΕΙΠ. Παίρνεις τηλέφωνο και λες, συγγνώμη, πού θα βρω τελευταία στιγμή εισιτήρια. Και σου λένε. Με ποιον θα πας. Και τρεις γενιές πίσω τις συγγενείς του.
0: Και μετά από λίγο καιρό σου λένε και τι έφαγες.
1: Μπράβο.
0: Και τι ήπιες.
1: Και τι πρέπει να προσέξεις από εδώ και πέρα.
0: Και τι φόραγες. Έτσι, μπράβο.

0: Ήρθε η ώρα να κάνουμε τη βολτίτσα μας και σήμερα.
1: Πού θα μας πας, Αιγαίο, και σήμερα?
0: Στα όμορφα αυτής της πανέμορφης χώρας, πραγματικά, που όσο περνάει ο καιρός και καλοκαιριάζει, γίνεται επίσης εθελκτική, θα έλεγα.
1: Βαλτός είσαι.
0: Η Ελλάδα, ρε παιδί μου, είναι ένας πειρασμός, δεν είναι τουριστικός προορισμός.
1: Και για μας.
0: Είναι πειρασμός, είναι έτσι, πρόκληση.
1: Και εγώ είμαι επιρρεπής, καταλαβαίνεις. Μην βγάλω κανένα εισιτήριο και κάνεις την εβδομάδα μόνος εκπομπή.
0: Εντάξει, θα βάλουμε άλλους. Λοιπόν, θα σε πάω στην Κύθνο.
1: Πολύ ωραία στην Κύθνο.
0: Και υπάρχει ένα εντυπωσιακό σπήλαιο, το Καταφύκι, που για Καταφύκι.
1: Α, με φύ.
0: Ναι. Το οποίο, λέει, για αιώνες λειτουργήσε σαν καταφύγιο των κατοίκων απέναντι στους πειρατές.
1: Ναι.
0: Και συγκαταλέγεται δικαιολογημένα στα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού. Να σου πω την αλήθεια, στην Κύθνο έχω πάει, δεν το είχα υπόψη μου. Να, λοιπόν, ευκαιρία να το μάθουμε. Παραμένει εν μέρει ανεξερεύνητο, ενώ βρίσκεται στην άκρη ενός οικισμού της Δριοπίδας, συγκεκριμένα στη βόρεια πλευρά, στη θέση Φυρές. Ναι. Τις φυρές ξέρω. Με σταθερή θερμοκρασία όλο το χρόνο, 17 βαθμούς Κελσίου.
1: Α, κάπως καλύτερα από χθες.
0: Το χαρτογραφημένο τμήμα του σπηλαίου με τα δεδαλώδη τούνελ αγγίζει τα 600 μέτρα, παρακαλώ.
1: Τι είπες τώρα?
0: Περιλαμβάνει και μια μεγάλη τεχνική στοά που δημιουργήθηκε για τη μεταφορά μεταλλευμάτων, καθώς τμήμα του σπηλαίου αξιοποιήθηκε ως ορυχείο.
1: Α, μάλιστα. Κάτι χαλάσαμε και εκεί.
0: Επίσης, γνωστό σπήλαιο Γεωργίου Μαρτίνου, εδώ είναι το ωραίο, φόρος τιμής στον Κύθνιο γεωλόγο που μελέτησε την ιστορία αρχαίων χυμάρων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του. Το Καταφύκι εντυπωσιάζει χάρη στους υπερήλικες σταλακτίτες και σταλαγμίτες που δημιουργούν ένα εντυπωσιακά σχεδόν απόκοσμο θέαμα.
1: Πόρε, παιδί μου, να έχεις λεφτά να ταξιδεύεις.
0: Υπέροχο.
1: Εξαιρετικό
0: το
1: είναι.
0: Το Καταφύκι, παιδιά, στην Κύθνο. Okay.

0: Επιτυχία FM. Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
1: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
0: Πλήρης γάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
1: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο τον νομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά. Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
0: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 28430-26046 και 6948-263177.
1: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
2: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιεράπετρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85. Επίσης, νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Οδό Μάχης Κρήτης 18. Τώρα, σας περιμένουμε στην ολοκένουργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
3: Σιτία FM.
4: 2 στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2 στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: Σιτία FM 95,5.

0: Πολύ ωραίο.
1: Να μην λέμε μόνο για τα δικά μας, να λέμε και για τα έξω προς τα δικά μας.
0: Μπράβο τους. Για πες.
1: Λοιπόν, από το CNN Greece το πήρε αυτό. Okay. Γιατί μαθαίνουν τα παιδιά ελληνικά στον Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια πολιτεία είναι τον Delaware για αυτούς που δεν θυμούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα σχολείο που λέγεται The Odyssey Charter, The Odyssey Charter School στο Wellington, στο Delaware. Αυτό έγινε χτίστηκε πριν από 25 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και το χρηματοδότησε η ελληνική κοινότητα της περιοχής.
0: Αλλά
1: έχει συνολικά 2.500 μαθητές και το 98% αυτών των μαθητών δεν είναι Έλληνες.
0: Έλα.
1: Αλήθεια.
0: Μπράβο, ρε.
1: Πρόσεξε, σύμφωνα με τους μαθητές, η γνώση των ελληνικών, είπαν τα παιδιά, βοηθάει στην κατανόηση πολλών άλλων γλωσσών και μαθημάτων. Σκεφτείτε μόνο πόσοι ελληνικοί όροι υπάρχουν στα μαθηματικά και στη βιολογία, είπαν τα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Το πρόγραμμα δέχει τόσο μεγάλη απήχηση που όχι μόνο έχουν πάρει επιδότηση πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια, γιατί εκεί ξέρεις πώς δουλεύουν τα σχολεία με επιδοτήσεις, αλλά ότι έχουν ζητήσει και άλλες πολιτείες να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα.
0: Ωραίο!
1: Ναι, γιατί βρίσκουν ότι η εκμάθηση των ελληνικών βοηθάει και στις θετικές επιστήμες, μαθηματικά και τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Να, είδες.
0: Πολύ ωραίο. Μπράβο, κυρία Κουβαρά.

0: Φτάσαμε στη μουσική ενότητα.
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Και έχουμε τραγούδια από soundtracks.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κοίτα, θεωρώ ότι τα τραγούδια του Ed Sheeran που μπήκαν στο F1, το Formula 1, με τον Brad Pitt. Το πρόσφατο
1: το
0: αυτό.
1: Το γνωστό, ναι.
0: Εντάξει, okay, αλλά θεωρώ ότι έχει βάλει σε πολύ πιο σημαντικά soundtracks τραγούδια. Όπως αυτό το τελευταίο του Hobbit.
1: Έχει βάλει ο Ed Sheeran. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτό που μου είπες τώρα?
0: Θα το πούμε άλλη φορά. Σήμερα θα πάμε στο Formula 1, γιατί είναι και πολύ καινούργιο γενικότερα. Και είναι το Drive. Είναι το τραγούδι το οποίο ακούγεται στις πολύ γρήγορες σκηνές
1: του, ναι, του Ακόνα.
0: Έτσι, ναι, και τα λοιπά. Είναι από το soundtrack του άλμπουμ που κυκλοφόρησε περίπου ένα χρόνο πριν,
1: ναι,
0: τον Ιούνιο του 25, και το κατέταξε ως το καλύτερο τραγούδι του άλμπουμ της Formula 1 από τα 17 κομμάτια, το Billboard. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με το Billboard, λέει, το Drive πετυχαίνει το στόχο με τις ενεργητικές αναφορές του στον κόσμο των αγώνων και της Formula 1, και αποτυπώνει τον ενθουσιασμό και την ένταση της υψηλής ταχύτητας. Έτσι.
1: Πώς και δεν το τσιμπήσαν να το πάρουν σε κανέναν αγώνα αυτό το τραγούδι?
0: Το τραγούδι έχει παιχτεί στο βάθρο των αγώνων της Φόρμουλα 1 από τότε που κυκλοφόρησε η ταινία.
1: Α, το τσιμπήσανε.
0: Το βάζουν.
1: Για να το ακούσουμε κι εμείς.
0: Πάμε.

0: Πολύ γρήγορο, φίλε μου, όμως.
1: Με ταχύτητες Φόρμουλα 1 τελειώνουμε σήμερα.
0: Πέρασαν οι δύο ώρες το που το κατάλαβα.
1: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, για σήμερα Πέμπτη 7.
0: 7.
1: Πού το μυαλό μου.
0: Όλη μέρα, δεν ξέρω. Ναι. Στις διακοπές, okay. Στην Κύπρο.
1: Στο 8.
0: Στο 8.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς για την παρέα σας. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, όπως πάντα, στο 2. Στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας το όμορφο Βασιλεία Πέτρου.
1: Φίλια πολλά σε όλες και όλους.
0: Να είστε καλά.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Σιτία FM.
2: Τοπικά δείχνει να κινείται και σήμερα ο δείκτης.
3: Πληροφορίες, πολλές πληροφορίες, ειδήσεις, σχόλια, κάθε μέρα και ξανά, ώσπου όλα μοιάζουν ίδια και εσύ τα προσπερνάς χωρίς καν να δώσεις σημασία. Αν όμως συναντήσεις κάτι στα αλήθεια σπουδαίο...
4: Είμαι ό,τι πιο γενναίο θα πετύχει σήμερα. Είμαι ό,τι πιο όμορφο θα δει σήμερα.
3: Μην προσπερνάς κάτι που αξίζει. Τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ σε χρειάζονται στο πλευρό τους.
4: Είναι ο λόγος να συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς θα σου χαρίσουμε όλη μας την αγάπη.
3: Η ΕΛΕΠΑΠ στηρίζει τα παιδιά με αναπηρία ώστε να συνεχίσουν τις θεραπείες τους. Μάθε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Σιτία FM.

Armstrong, Kubrick, Yuri Gagarin και Laika. Το φεγγάρι φωτίζει για όλους μας, πείτε στον Έλλον να σβήσει τη σβάστηκα. Μαύρη κύκλη και κάτω από τα μάτια, όχι μονάχα στο σήμα το Audi. Πληρώνω το τίμημα χρόνια για να με του φεγγαριού.

Η ώρα είναι 7. Ράδιο Κρήτη. CITIA FM 95,5. Ράδιο Κρήτη. 101,5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Συγκλονισμό προκαλεί εμψυχρό δολοφονία του 21χρονου Νικίδα Γεμιστού στην Αμουδάρα από τον 54χρονο που τον πυροβόλησε και τον σκότωσε, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αλλά και υπό το φόβο νέου κύκλου αίματος οδηγείται σήμερα στην τελευταία του κατοικία. Η εξόδος ακολουθία θα ψαλεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο Χώνος Μηλοποτάμου, τον τόπο καταγωγής της οικογένειας του θύματος. Το κλίμα στο χωριό είναι εξαιρετικά βαρύ, με τους συγγενείς και τους συγχωριανούς να δυνατούν να πιστέψουν τον άδικο και βίο χαμό του νεαρού άντρα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και του ιστορικού αντιπαραθέσεων, η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Τόσο ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και σε βάρος του 54χρονου πατέρα ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου, κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσικείων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φωνικής επίθεσης. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 2.30 το μεσημέρι. Σε συνολική ποινή κάθριξης 18 ετών καταδικάστηκε ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, εκπαιδευτικός από τη Σιτία, που παραπέμφθηκε στο εδόλιο με την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια. Η υπόθεση αφορούσε σε 3 κορίτσια μαθήτριες του στο ιδιωτικό φροντιστήριο. Ο καθηγητής δεν αποδέχθηκε ποτέ τις αποδεδόμενες κατηγορίες, ενώ έκανε λόγο για σκευωρία. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δεν εμφανίστηκε την τελευταία μέρα της δίκης, αλλά εκπροσωπήθηκε από το δικηγόρο του που είχε διορίσει το δικαστήριο, συνελήφθη μετά την απόφαση. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια τα δύο αδέλφια ηλικίας 23 και 18 ετών για τα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της 1ης Μαΐου έξω από μπαρ του Ηρακλείου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό με μαχαίρι του πορτιέρι του καταστήματος. Σήμερα αναμένεται και η απολογία του ανήλικου της παρέας, ο οποίος συμμετείχε και εκείνος στο αιματηρό συμβάν. Σε κινητοποίησε και πάλι οι λιμενικές αρχές, καθώς προχώρησε στον εντοπισμό και τη διάσωση 125 μεταναστών ανοιχτά των καλών λιμένων και σε παραθαλάσσια περιοχή ανατολικά του Τσούτσουρα. Ακολούθησε επιχείρηση μεταφοράς τους προς την πόλη του Ηρακλείου, που οδηγήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο φύλαξης για την καταγραφή, την ταυτοποίηση και την υγειονομική τους εξέταση. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού να υπονομεύουν την καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Η αναστολή των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου αναδεικνύει για ακόμα μία φορά τα σοβαρά και χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης κρίσιμων τμήματων. Η Περιφέρεια Κρήτης, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, δρομολογεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας για 8 εμβληματικές περιοχές του νησιού που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. Η πρωτοβουλία αφορά περιοχές που, αν και διαθέτουν εξαιρετική φυσική ομορφιά, δεν είναι εντεταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, με αποτέλεσμα να στερούνται μέχρι σήμερα ενός αυστηρού θεσμικού πλαισίου προστασίας και ανάδειξης. Ξεκίνησε στο Τριμελές Πλημελιό Δικείο Αθηνών ακόμη μια δίκη που αφορά παράνομες χρηματοδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα με κατηγορούμενους 58 ετούντες από την Κρήτη που δήλωναν 64.000 στρέμματα στην Καστοριά και τη Φλόρινα. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σε βαθμό πλημελήματος, επειδή αιτήθηκαν ενισχύσεις ως ενοικιαστές των εκτάσεων. Η υπόθεση άνοιξε ύστερα από καταγγελία του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, Δημήτρη Μόσχου, ο οποίος και κατέθεσε ως πρώτος μάρτυρα στη δίκη. Ο ίδιος κατέθεσε ότι οι κατηγορούμενοι δήλωναν ψευδώς εκτάσεις στην Καστοριά για να εισπράττουν παράνομα ενισχύσεις. Ο μάρτυρας είχε πρωτοστατήσει στις καταγγελίες ήδη από το 2021, επισημένοντας ότι παράνομες αυτές πρακτικές στερούσαν πόρους από τους πραγματικούς παραγωγούς της περιοχής. Συγγνώμη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήση σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι γαλάζιοι βουλευτές είδαν στις κλήσεις ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα, ενώ ελέγχονται για πλημέλημα. Η ευγιασύνη και προχειρότητα που διέπει τη διαδικασία έκαναν λόγο πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή του προς τους διαμεσολαβητές σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Η Τεχεράνη εξετάζει το σχέδιο που έχει καταθέσει ο Ουάσιγκτον, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο πλευρές φαίνεται να κινούνται σταδιακά προς μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Εν τω μεταξύ, την εκτίμηση πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, μετά τις καλές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης το τελευταίο 24ωρο, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο Αμερικανός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, παρά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση ελευθερία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα αθλητικά, η Paris Saint-Germain απέσπασε ισοπαλία 9 στο Μόναχο από την Bayern και προκρίθηκε στο τελικό του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 91-87 στην Αθήνα από τη Βαλένθια, αλλά θα έχει μια ακόμα ευκαιρία αύριο στην έδρα του για να προκριθεί στο Final Four της Euroleague. Η Χερσόνησος, που νίκησε με 4-1 τον Εργοτέλη, και ο Ρούβας, που επικράτησε με 4-3 του Αλμυρού στα πέναλντι, θα αναμετρηθούν στο τελικό του κυπέλου ΕΠΣΗ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις Αρχάνες. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
0: Σιτία FM. Το θέμα της ημέρας.
2: Συνάντηση για θέματα πολιτικής προστασίας με επίκεντρο τη αντιπυρική προστασία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, στην οποία συμμετέχουν ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου, Δημήτρης Καλιοντζής, ο Επικεφαλής της ΕΔΕΑ Ξητείας Γιάννης Δασκαλάκης και ο Πρόεδρος της Λέσχης Φύλων Τετρακίνησης Ιεράπετρας, Ιωάννης Μπαρούμας. Ανακοινώθηκε η παραλαβή σημαντικού εξοπλισμού και τεχνικών μέσων για τις 4 πιστοποιημένες ομάδες εθελοντών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας στο Λασίθι και, όπως τονίστηκε, ο νομός θα διεκδικήσει επιπλέον μέσα αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης έδωσε έμφαση στη συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία και τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες, αλλά και στην ενίσχυση των επιχειρησιακών μέσων με νέα drones.
3: Σήμερα έχουμε μία συνάντηση με τον διοικητή της πυροσβεστικής και με τις εθελοντικές ομάδες, τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες. Ο σκοπός της συνάντησης έχει να κάνει με το σχεδιασμό, μιας που έχουμε ήδη μπει στην αντιπυρική περίοδο, τη συμμετοχή, την οργάνωση των εθελοντικών ομάδων, το σχέδιο πάνω στο οποίο θα ακολουθήσουμε, μιας που είναι απαραίτητο σημείο αναφοράς οι εθελοντές. Εμάς, μέσα από αυτή τη σημερινή συνάντηση, έχουμε στόχο και σκοπό να αυξηθούν οι επίσημες εθελοντικές ομάδες, μιας όπου έχουμε δει στο πεδίο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές οι οποίοι θα πρέπει και να οργανωθούν. Οπότε μέσα από αυτή την προσέγγιση την ουσιαστική είμαστε σε μια συνεργασία με την πυροσβεστική για να δούμε τα ηχέγγυα όλα τα οποία χρειάζονται για να διαχειριστούμε κρίσεις και καταστάσεις, είτε αφορούν τις φωτιές, είτε αφορούν τις πλημμύρες, είτε αφορά οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Ήδη έχουμε ένα drone το οποίο είναι σταθμευμένο και θα λειτουργήσει και θα είναι σε επιχειρησιακή δράση για το φετινή σεζόν, και το δεύτερο, το οποίο σε συνεννόηση με την πυροσβεστική ερχόμαστε να καλύψουμε άλλη μια περιοχή, την οποία αφορά την περιοχή του Κρούστα, του Αγίου Νικολάου ευρύτερα, της Πρίνας στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, και την τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί και με τον Υπουργό, όπου να πούμε ότι με το Υπουργείο έχουμε εξαίρετη συνεργασία, μιας που έχουμε διαχειριστεί κρίσεις και καταστάσεις από κοινού. Έχουμε πει ότι θα ήταν καλό και ένα τρίτο drone, αλλά είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε σε συνεννόηση με το Υπουργείο. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι κάθε φορόνο ερχόμαστε να δούμε τις αδυναμίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε αντιμετωπίσουμε, να διαχειριστούμε θέματα των προηγούμενων χρόνων και κάθε χρόνο οφείλουμε να βελτιωνόμαστε. Και ένα από τα μεγάλα εφόδια τα οποία θα έχουμε στη φετινή σεζόν έχει να κάνει ότι η Περιφερειακή Ενότητα εξοπλίζεται με επιπλέον μηχανήματα, με μια υδροφόρα 10.000 κυβικών, με ένα νέο GCB και αυτά για την θερινή περίοδο, αλλά και με μια λατιέρα και, ένα χιονιστικό μηχάνημα όπου θα δώσουν και αυτοί τις απαραίτητες ενέργειες όπου θα κάνουν στο πεδίο όταν θα χρειαστεί. Οπότε είμαστε σε αυτή τη διαδικασία να βγάλουμε τις πινακίδες μέσα στο επόμενο μήνα, πρώτο Θεός θα πρέπει να είναι εδώ. Είμαστε ήδη σε συνεννόηση με το Υπουργείο, μιας που ήταν από το πρόγραμμα το ΕΓΙΣ, και να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Ναουτάκη, και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τσαπάκο Γιώργο, όπου με την συνεργασία προκύψαν αυτά τα επιπλέον μηχανήματα για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Έχουμε ήδη με προϋπολογισμό, από το τακτικό προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας, έχουμε κάνει την απομάκρυση των καμένων δρόμων, των καμένων δέντρων από το επαρχιακό δίκτυο, να το αναφέρω και αυτό. Οπότε και εμείς από τη δική μας μεριά επιχειρήσαμε με την απομάκρυση από το σημείο ευθύνης, τα σημεία τα οποία σε συνεννόηση με το Δασαρχείο κάναμε τις παρεμβάσεις. Έχει ήδη εγκριθεί η προστασία, η ευρύτερη διαχείριση του μονόλιθου στην Αγιά Φωτιά. Είμαστε σε μια συνεννόηση με το Υπουργείο και περιμένουμε το πράσινο φως ή όχι ανάλογα για να πάμε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Επιπλέον έχουμε χρηματοδοτήσει το ΤΟΕΒ που είναι η ευθύνη μας, τα ΤΟΕΒ. Έχουμε χρηματοδοτήσει το ΤΟΕΒ με τα δίχτυα της ναποκατάστασης του ΤΟΕΒ Σχοινοκαυσάλων. Και επίσης είναι σημαντικό να αναφέρω εδώ ότι η Περιφερειακή Ενότητα μόλις χθες παρέλαβε την μελέτη για τα 10 μικρά φράγματα ανάσχεσης πλημμύρας στην περιοχή στην Αγιά Φωτιά, και είμαστε στη τελική διαδικασία οριστικοποίησης της μελέτης με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπου καταθέτουμε δηλαδή την έγκριση στην Επιτροπή και στην ΠΕΧΟ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης για τις τελικές εγκρίσεις. Και ευχόμαστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για να διεκδικήσουμε άλλο ένα έργο αντιπλημμυρικό για την περιοχή. Γιατί μετά από κάθε φωτιά έρχονται τα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και να αναφέρουμε και εδώ ότι είμαστε στη τελική ευθεία για την παραλαβή, την οριστική παραλαβή 6 μικρών φραγμάτων αντιπλημμυρικών στο Δήμο Σιτίας. Οπότε αμέσως μετά την παραλαβή είμαστε σε συνεννόηση με το Περιφερειάρχη Κρήτης, ο κύριο Σταύρο Ναουτάκη, για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου, όπου θα δώσει λύσεις σε περίπτωση όπου έχουμε και πλημμύρες. Και αντιλαμβάνεσαι κι εσείς ότι είναι μια διαρκή διαδικασία. Είναι καλύτερα πολλές φορές να προλαμβάνουμε από το να θεραπεύουμε. Εμείς αυτό το οποίο λέμε ότι διεκδικούμε πόρους για να προλαμβάνουμε, και αυτό το οποίο είναι και ουσιαστικά και ο στόχος μας, να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερες παρεμβάσεις. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα οι καθαρισμοί πρανών, όπου συμβάλλουν στην πυρασφάλεια, σε συνεννόηση πάντα με τη διοίκηση της πυροσβεστικής. Παρεμβαίνουμε στοχευμένα σε σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα από κάποιο πεταμένο τσιγάρο, από κάποια αμέλεια, να έχουμε μια φωτιά.
2: Ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Λασιθίου, πύραρχος Δημήτρης Καλιοντζής, περιγράφει την κατάσταση, τις προκλήσεις αλλά και τα νέα εργαλεία που ενισχύουν την πρόληψη και την επιτήρηση.
4: Όντως, από 1η Μαΐου ξεκίνησε την αντιπυρική περίοδος. Δεν υπήρξε καμία παράταση, γιατί υπήρχε αυτή η θέση φήμες. Το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχει υπάρξει καμία παράταση. Έχει ξεκινήσει κανονικά από 1η Μαΐου. Εμείς, σαν πυροσβεστική υπηρεσία, έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό μας για την εκπομπή των περιπόλων επιχειρησιακών αξιωματικών. Έχουμε κάνει τη διασπορά μας. Έχουμε ενισχυθεί σε προσωπικό, έχουμε πάρει τους εποχικούς υπαλλήλους ήδη στον ομό. Έχουμε ενισχυθεί σε οχήματα. Έχουμε παραλάβει κάποια νέα οχήματα μέσα από το πρόγραμμα της Αιγής. Πράγμα που είναι πολύ καλό, διότι ανανεώνουμε το στόλο μας. Άρα έχουμε καλύτερες και διαθεσιμότητες στο καλοκαίρι, το οποίο βοηθάει πολύ στην επιχειρησιακή μας ικανότητα. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας να κατανοήσουν για ποιο λόγο έχουμε την αντιπυρική περίοδο, ότι δεν πρέπει να καίμε. Δυστυχώς έχουμε βρεθεί στη σάρκα θέση τις προηγούμενες ημέρες να υποβάλουμε κάποια διοικητικά πρόστιμα 4 έως τώρα στον νομό. η φιλοσοφία του προστήμου δεν είναι αυτό το οποίο, δεν είναι το πρόστιμο, δεν είναι αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να επικοινωνήσουμε τους πολίτες, να τους εξηγήσουμε και να καταλάβουν και οι ίδιοι για ποιο λόγο δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε καθόλου γυμνή φλόγα στην Ήπεθρο κατά την αντιπυρική περίοδο, για να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα το περιβάλλον μας. Οι κλιματολογικές θήκες έως τώρα έχουν ευνοήσει, μας έχουν αγοράσει εισαγωγικά λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά αυτό έχει το τίμημά του. Βλέπουμε ότι στην Ήπεθρο πλέον τα χόρτα έχουν μεγαλώσει πολύ περισσότερο, οπότε όταν μια στιγμή το Μάιο με τον Ιούνιο θα αρχίσουν οι ζέστες και οι άνεμοι, θα ξεραθεί όλο αυτό και αυτή η καύσιμη ύλη θα είναι μεγαλύτερη και θα δυσκολέψει πολύ το έργο μας σε τυχόν πυρκαγιά. Η πυρκαγιά που είχαμε πέρσι το καλοκαίρι στα φέρμα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Έκαψε αρκετή έκταση, έκανε ζημιές και οικονομική και οικονομικό πρόβλημα στην περιοχή. Είναι ένα σημείο το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια μας έχει απασχολήσει δύο φορές αυτή η περιοχή. Ελπίζω φέτος τα πράγματα να είναι καλύτερα. Η προσοχή μας είναι ούτως ή άλλως αυξημένη, αλλά οι κλιματολογικές συνθήκες μερικές φορές δεν ευνοούν την προσπάθειά μας να καταστήσουμε την πυρκαγιά στην αρχή. Που αυτό είναι το ζητούμενο. Αν καταφέρουμε μια πυρκαγιά στα πρώτα 20-30 λεπτά να την καταστήλουμε, να την περιορίσουμε, τότε έχουμε και ένα αίσιο αποτέλεσμα. Φέτος έχει αλλάξει και η νομοθεσία. Καλό είναι όλοι οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν οικόπεδα ειδικά εντός και πλησίων του οικιστικού ιστού, τέλος πάντων, να επισκεφθούν το ακαθάριστα.gr, να συμπληρώσουν τη φόρμα, οφείλουν να το καθαρίσουν. Και καλό είναι, σας ζητώ και από εσάς για ενημέρωση καλύτερη των πολιτών, να κάνετε μια συνάντηση με τον αρμόδιο στην υπηρεσία μας, έτσι ώστε να ενημερώσει καλύτερα τους πολίτες με όλες τις λεπτομέρειες. Ένα καινούργιο το οποίο πάμε να εισάγουμε φέτος στο νομό μας είναι, όπως στο νομό υπάρχει ήδη ένα από πέρσι, ένα ντρόουν το οποίο επιτηρεί καθ' όλο το 24ωρο και καθ' όλες τις μέρες της αντιπυρικής περιόδους. Κάνω μια προσπάθεια με την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου και γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ να κάνω μια συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη και από ό,τι ξέρω είμαστε πολύ κοντά να καταφέρουμε να έχουμε ένα δεύτερο ντρόν στην περιοχή μας. Θα ήθελα να εστιάσω περισσότερο στην περιοχή στο Βαθύ, στον Αγιο Νικόλαο, που είναι μια πολύ επικίνδυνη περιοχή και θεωρώ ότι χρήζει περισσότερη προσοχή από εμάς στο στάδιο της πρόληψης και της επιτήρησης. Θα είναι βέβαια κινητή μονάδα, θα μπορεί ανάλογα τις κλιματολογικές συνθήκες στην επικίνδυνότητα να μεταφερθεί και σε άλλο σημείο του νομού, θα είναι για όλο τον νομό βέβαια. Απλά θέλουμε να δώσουμε λίγο βάση παραπάνω στο Βαθύ φέτος για να δούμε τι αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε. Όλα αυτά θα είναι μετρήσιμα ως αποτελέσματα τέλος της αντιπυρικής. Θα είμαστε καλά, να δούμε πώς θα πάμε και να δούμε. Αν αυτό αποδίδει, αν αυτή η μέθοδος πρόληψης επιτήρησης αποδίδει. Επίσης κάτι καινούργιο το οποίο θα γίνει και στο νόμο μας πρώτη φορά είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ανακριτικού γραφείου για όλο τον νομό Λασιθίου, το οποίο θα επανδρωθεί με το κατάλληλο προσωπικό. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες, δηλαδή μέσα στο Μάιο θα είμαστε λειτουργικοί, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στην πρόληψη και στο να κατανοούμε ποια ακριβώς είναι τα αίτια της πυρκαγιάς, να μπορέσουμε δηλαδή να κάνουμε τις έρευνες σε μεγαλύτερο βάθος, έτσι ώστε να μπορούμε να φτάνουμε στη διαπίστωση των αιτιών και φυσικά των ενόχων. Τα τελευταία χρόνια ήμουν διοικητής στην Ιεράπετρας, οπότε για την περιοχή της Ιεράπετρας είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο που ήρθα φέτος τοποθετήθηκα, είμαι πολύ ευχαριστημένος ότι με καλοδεχτήκαν όλοι και ο Δήμαρχος του Άγιου Νικόλαου, έχουμε κάνει ήδη τρεις συναντήσεις. Κάνουμε τις έρευνες σε μεγαλύτερο βάθος, έτσι ώστε να μπορούμε να φτάνουμε στη διαπίστωση των αιτιών και φυσικά των ενόχων. Τα τελευταία χρόνια ήμουν διοικητής στην Ιεράπετρας, οπότε για την περιοχή της Ιεράπετρας είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο που ήρθα φέτος τοποθετήθηκα, είμαι πολύ ευχαριστημένος ότι με καλοδεχτήκαν όλοι και ο Δήμαρχος του Άγιου Νικόλαου, έχουμε κάνει ήδη τρεις συναντήσεις. Ο Δήμαρχος Πολιτικής Προστασίας.

0: στο πεδίο, αν αυτό επαιτηθεί. Εύχομαι να μην χρειαστεί, αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής είναι πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι και ο δεύτερος σκοπός επισκέψεως σήμερα με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι και με τις εθελοντικές ομάδες. Αυτή τη στιγμή στο νομό μας υπάρχουν τρεις ήδη πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες, μία εδώ στον Αγιονικόλαο του κύριου Κουλουκουσίδη, μία στην Σιτία ΕΔΙΑΚ, στην Ιερά Πέτρα Λέσης Τετρακίνησης και μία νέα η οποία τον προηγούμενο μήνα πιστοποιήθηκε, η οποία είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαλών. Για πρώτη φορά λοιπόν φέτος καταφέραμε και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδρουλάκη για αυτό, γιατί κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια και για πρώτη φορά φέτος καταφέραμε και πήραμε μέτρα ατομικής προστασίας αρκετά για όλες τις ομάδες, τις πιστοποιημένες αθλητικές ομάδες, και καταφέραμε το πρόγραμμα Ιντερεκ και στείλαμε και κάποιον για εκπαίδευση στην Κύπρο. Θα προσπαθήσουμε τώρα, ο σκοπός της συνάντησης είναι για να δούμε τι άλλο ακόμα μπορούμε να πάρουμε τα προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή που αφορούν την πολιτική προστασία. Θέλω επίσης να πω, μια και μερικές για τη συνεργασία των φορέων, ότι ο Γιάννης Ανδρουλάκης στάθηκε δίπλα μου από την πρώτη στιγμή που ήρθα, με πλησίασε, με έχει βοηθήσει αρκετά. Έχουμε κάνει μαζί ένα σχεδιασμό, τον οποίο είχαμε ξεκινήσει με τη συνεργασία από την Ιερά Πέτρα, αλλά τώρα και σε επίπεδο νομού, όπου το σχεδιασμό είναι φορά το νομό πλέον, και πιστεύω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Ένας χρόνος κυβέρνηση Μέρτ στη Γερμανία, απολογισμός σε λίγη ώρα στην Bundestag. Νέο πισωγύρισμα Τραμπ, αναστέλλεται προσωρινά η επιχείρηση Ελευθερία. Συμφωνία για τη βίζα φέρνει ακόμη πιο κοντά Τουρκία και Σαουδική Αραβία. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Ακριβώς έναν χρόνο στην εξουσία συμπληρώνει σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ως επικεφαλής κυβέρνησης συνασπισμού της κέντροδεξιάς και των σοσιαλδημοκράτων. Το απόγευμα αναμένεται συζήτηση στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Μια συζήτηση που έχει ζητήσει το ξενοφοβικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Μια αποτίμηση και το σημερινό κλίμα από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
2: Όλα της διακυβέρνησης δύσκολα, θα μπορούσε να πει κανείς συνοπτικά, για να περιγράψει τον πρώτο χρόνο της κυβέρνησης Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών υπό τον Φρίντριχ Μέρτς. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που παραλίγο να μην ορκιστεί καγκελάριος, γιατί δεν τον ψήφισε η πλειοψηφία των βουλευτών, με διαρροές και από το κόμμα του. Με 24% στις δημοσκοπήσεις, η CDU πλέον είναι δεύτερο κόμμα και πρώτο κόμμα σταθερά η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία. Η δυσαρέσκεια προς τον Μέρτς αυξάνεται, με ιστορικό ναδύρ στις δημοσκοπήσεις και μια πλειοψηφική τάση που εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν θα φτάσει μέχρι το τέλος της θητείας της. Η τριγμή σε θέματα κυρίως κοινωνικής πολιτικής, επιδομάτων αλλά και περικοπών επιφέρουν διαρκώς επεισόδια μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης. Ταυτόχρονα η Γερμανία είναι αντιμέτωπη με μια δομική κρίση στο βιομηχανικό μοντέλο παραγωγής που κλειδωνίζεται από τον διεθνή ανταγωνισμό και μια νέα ενεργειακή κρίση πρώτων πυλών. Όμως, ίσως το πιο βαρύ πλήγμα είναι το ρήγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ακύρωση της στάθμευσης Tomahawk στη Γερμανία και η ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών είναι το μη για την ασφάλεια της Γερμανίας και το μέλλον του ΝΑΤΟ. Από το Βερολίνο και το Γερμανικό Κοινοβούλιο, Δήμητρα Κυρανούδη για την Deutsche Welle.
1: Σε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα έρευνα σε 12 ομόσπονδα κρατήδια της χώρας, αναζητώντας αποδεικτικό υλικό εναντίον ακροδεξιών οργανώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έγιναν συλλήψεις, ωστόσο στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών παραμένουν τουλάχιστον 36 άτομα που θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο νεότερος είναι μόλις 16 ετών. Στη Μέση Ανατολή, η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αναστέλλεται πριν καλά-καλά ξεκινήσει, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βλέπει πεδίο για συμφωνία με το Ιράν, περισσότερα από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβρίλ Χαρίτο.
3: Ούτε 2-24 ώρα δεν πέρασαν από την έναξη της επιχείρησης Ελευθερία και ο πρόεδρος Τραμπ, με μια σύντομη ανάρτησή του στο δίκτυο Truth, την ανέστειλε. Αιτιολόγησε την απόφασή του επειδή έχει διαβλέψει ότι οι Ιρανοί είναι πολύ πρόθυμοι να αρχίσουν ξανά τις διαπραγματεύσεις και να υπογράψουν μια συμφωνία που θα ικανοποιεί τις αμερικανικές απαιτήσεις τόσο ως προς την αυσιπλοεία για τα στενά του Ορμούζ, όσο και ως προς τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

0: Ουκρανικής πλευράς, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσή δηλώνει από το Πεκίνο που βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη ότι η χώρα του είναι έτοιμη για περαιτέρω επαφές. Το πισωγύρισμα Τραμπ δεν εξέπληξε τους Ισραηλινούς που δείχνουν πια να έχουν συνηθίσει αυτή την τακτική. Αντιθέτως, εκνευρισμός παρατηρείται στην πολιτική ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κυρίως από τις χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, ότι δηλαδή οι πρόσφατες Ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις δεν αποτελούν ένα γεγονός που θα επέφερε την κατάρρευση της εκεχηρίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
1: Ακόμη πιο κοντά και μάλιστα με γρήγορα βήματα έρχονται η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία. Μετά τις εξαγγελίες περί εμπορικών και αμυντικών συμφωνιών, οι δύο χώρες χαλαρώνουν τώρα και το καθεστώς βίζας σε αμοιβαία βάση. Από την Κωνσταντινούπολη μας ενημερώνει η Αριάννα Φερεντίνου.
2: Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για δύο ισχυρές περιφερειακές χώρες που πριν από 8 χρόνια ήταν άσπον διεχθή, κατηγορώντας η μία την άλλη για απίστευτες αγριότητες. Ενώ σήμερα είναι έτοιμες να υπογράψουν μια σημαντική διπλωματική συμφωνία, κάνοντας άλλο ένα βήμα για μια σταδιακή ρεαλιστική εξομάλυνση των σχέσεών τους. Πρόκειται για την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών αυτών, ο Χακάν Φιντάν της Τουρκίας και ο Σαουδάραβας ομολογός του πρίγκιπας Φαϊζάλ Μπιν Φαρχάν, πρόκειται να προεδρεύσουν σε συνεδρία του Συντονιστικού Συμβουλίου Τουρκίας-Σαουδικής Αραβίας, κατά την οποία αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης βίζα για τους πολίτες τους. Η υπόθεση της δολοφονίας του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγγι το 2018, που είχε διχάσει βαθιά τις δύο χώρες, είναι πια παρελθόν. Η θεσμική συνεργασία και η αποκατάσταση επαφών έχουν ανοίξει το δρόμο για νέους τομείς κατανόησης, όπως η κατάργηση των απαιτήσεων θεώρησης μεταξύ Άγκυρας και Ριάντ. Από τις αρχές του 2026 η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία έχουν ευμαθύνει την ισχύουσα αμυντική του συνεργασία, εστιάζοντας την τοπική στρατιωτική παραγωγή σύμφωνα με το Σαουδαραβικό όραμα 2030. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μια σημαντική οικονομική είδηση. Η Ιταλική τράπεζα UniCredit καταθέτει επίσημη προσφορά για την εξαγορά της γερμανικής Commerzbank με ανταλλαγή μετοχών και με πραγματικό αντίτιμο 34,45 ευρώ αναμετοχή με βάση τις σημερινές τιμές στο χρηματιστήριο του Μιλάνου. Όπως αναμενόταν, η πρόταση προκαλεί αντιδράσεις στο Βερολίνο. Το πρακτορείο Reuters κάνει λόγο για πιθανή παρέμβαση της γερμανικής κυβέρνησης με στόχο να αυξήσει το μερίδιο της στην Commerzbank και να αποτρέψει μια εξαγορά από τους Ιταλούς. Την αντίδρασή του εκφράζει και ο εκπρόσωπος του γερμανικού συνδικάτου Verdi, Jan Dusek. Μιλώντας στην εφημερίδα Rheinische Post, προειδοποιεί ότι η γερμανική κυβέρνηση φέρει ευθύνη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους πελάτες αλλά και τους χιλιάδες εργαζόμενους της Commerzbank. Ήταν η είδηση της Deutsche Welle.
3: Το θέμα της ημέρας.
1: Από την ναυτική βάση του Κιέλου στη Βαλτική θάλασσα απέπλευσε τη Δευτέρα τον ναρκαλιευτικό Φούλντα του γερμανικού πολεμικού ναυτικού με αρχικό προορισμό τη Μεσόγειο θάλασσα. Το πλήρωμα του πλοίου έχει εξειδικευθεί στον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ναρκών θαλάσσης. Ενδέχεται να συμμετάσχει σε μια μελλοντική διεθνή ναυτική δύναμη για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Γερμανία είναι έτοιμη για την προάσπιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, με την προϋπόθεση ωστόσο να έχει τερματιστεί προηγουμένως ο πόλεμος στο Ιράν. Είναι κάτι που έχει διαμηνήσει και ο ίδιος προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η τεχνογνωσία της αποναρκοθέτησης μάλλον σπανίζει στους κόλπους του ΝΑΤΟ, αλλά το γερμανικό πολεμικό ναυτικό διαθέτει σημαντική εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό γιατί από τα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα διεξάγει συνεχείς αποστολές για την απομάκρυνση παλαιού πολεμικού υλικού, ιδιαίτερα στην περιοχή της Βαλτικής θάλασσας, στις οποίες συμμετέχουν 10 ναρκαλιευτικά πλοία με υποβρύχια drones και ειδικά εκπαιδευμένους δίτες. Ωστόσο, όπως και κάθε άλλη αποστολή των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό, μια αποστολή του Φούλντα στα στενά του Ορμούζ εξαρτάται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές ορίζονται με σαφήνεια στο γερμανικό σύνταγμα, καθώς και στην ομολογία του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστήριου. Μια στρατιωτική αποστολή θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύστημα συλλογικής ασφάλειας, όπως αυτό περιγράφεται από τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας θα πρέπει να εγκρίνει εκ των προτέρων την αποστολή, αφού προηγουμένως ενημερωθεί και συζητήσει διεξοδικά για το ζήτημα. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, εκτιμάται ότι μπορεί να περάσουν αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες. Επιπλέον, το γερμανικό πολεμικό ναυτικό θα πρέπει να αναδιατάξει τις δυνάμεις του, ώστε να ανταποκρίνεται σε περισσότερες αποστολές ταυτόχρονα. Όλες μας οι δυνάμεις είναι ήδη εν δράση. Αυτό σημαίνει ότι μια νέα εντολή αποβαίνει εις βάρος μιας προηγούμενης, δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξη τύπου στο Κίελο η Ίνκα φον Πουτκάμερ, επικεφαλής της τρίτης μοίρας ναρκαλιευτικών. Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι δεν νοείται αποστολή από ναρκοθέτησης χωρίς αποτελεσματική κάλυψη και προστασία. Όπως μια φρεγάτα δεν μπορεί να εντοπίσει θαλάσσιες νάρκες, λέει, έτσι και ένα ναρκαλιευτικό δεν είναι δυνατόν να εμπλακεί σε αερομαχίες.
3: Ακούσατε την Deutsche Welle. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
4: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
6: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
7: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
8: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
9: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
10: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
11: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
12: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
13: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
14: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
15: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
16: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
17: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
18: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
19: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Ράδιο Κρήτη. CTFM 95,5.
21: Μους Κελσίου. Άπνια όλη μέρα. Με μεταβλητούς ανέμους. Ίσως να έχουμε και λίγα σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά είπαμε η θερμοκρασία θα ανέβει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή η ίδια θερμοκρασία με περισσότερη όμως συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν πάλι μεταβλητοί, αλλά θα κυριαρχήσουν οι νότιοι άνεμοι που θα φτάσουν και τα 4 μποφόρ. Το Σάββατο τώρα 9 Μαΐου η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Βλέπεις Δημήτρη σταδιακά, καλημέρα στον Δημήτρη τον Μπουρνάκη που είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στο συντονισμό της εκπομπής. Σταδιακά λοιπόν βλέπουμε την θερμοκρασία να ανεβαίνει και να ενισχύονται και οι νοτιάδες το Σάββατο, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Διάβαζα τις εκτιμήσεις του meteo.gr και του μετεωρολόγου, του διευθυντή του κυρίου Λαγουβάρντου, όσον αφορά την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Εμάς εδώ στα ανώτερα στρώματα, από ό,τι λέει ο κύριος Λαγουβάρδος, θα μας επηρεάσει περισσότερο τη δυτική και την κεντρική Ελλάδα. Θα έχει λασποβροχές και οτιδήποτε άλλο. Εμάς εδώ δεν νομίζω ότι θα μας επηρεάσει τόσο πολύ όσο την προηγούμενη φορά, που όλοι θυμόμαστε τι ακριβώς έγινε. Ακόμα υπάρχουν χώματα στους δρόμους παρά τις βροχές που έριξε, κυρίες και κύριοι. Για να δείτε δηλαδή τι είναι αυτή η αφρικανική σκόνη, όπου που επικαθίσει πραγματικά βγαίνει με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Νομίζω ότι την γλιτώνουμε αυτή τη φορά όμως. Και η θερμοκρασία, είπαμε το Σάββατο, 32 βαθμοί. Είναι θερμοκρασία για θάλασσα, Δημήτρη, έτσι. Θερμοκρασία καθαρά για θάλασσα. Την Κυριακή τώρα, 10 Μαΐου, η θερμοκρασία θα είναι στους 27 βαθμούς. Σταδιακά οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βόρειους, εξασθενημένοι βέβαια, στα 3 μποφόρ, με αραιή συννεφιά. Τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, ξανά όμως η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους. Και τέλος την Τρίτη, 12 Μαΐου, η θερμοκρασία 29 βαθμοί, επίσης μεταβλητοί ασθενείς οι άνεμοι, θα πνέουν με ένταση έως 3 μποφόρ. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, να δούμε τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στην περιοχή της Σιτίας σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα το θερμόμετρο στη Σιτία θα δείξει 29 βαθμούς, η άνεμη βόρη στα 3 μποφόρ με λίγα σύννεφα, αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Θα κυριαρχήσει βεβαίως η ηλιοφάνεια. Αύριο Παρασκευή η ίδια θερμοκρασία, 29 βαθμούς, με εξασθενημένους πάλι μεταβλητούς ανέμους και αραιή συννεφιά. Το Σάββατο 31 βαθμοί, ανεβαίνει το θερμόμετρο, και εκεί θα έχουμε πάλι τους νοτιάδες όπως και στο Ηράκλειο, θα πνέουν ισχυροί με ένταση έως 6 μποφόρ. Την Κυριακή τώρα σταδιακά οι νοτιάδες αυτοί θα φύγουν, θα κυριαρχήσουν οι βορειοδυτικοί άνεμοι με μικρή όμως ένταση έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς και αραιή συννεφιά. Τη Δευτέρα 11 του μήνα η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα στη Σιτία, θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου με εξασθενημένους ανέμους και αραιή συννεφιά, όπως και την Τρίτη 12 Μαΐου, 33 βαθμοί η θερμοκρασία βεβαίως με ηλιοφάνεια. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο και γενικότερα στον κόλπο Μεραμβέρνου να δούμε τις θερμοκρασίες. Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα το θερμόμετρο στους 26 βαθμούς, η άνεμη ανατολική εξασθενημένη στα 3 μποφόρ με λίγα σύννεφα. Αύριο Παρασκευή 28 βαθμοί, με λίγα σύννεφα παραπάνω από τη σημερινή ημέρα, η άνεμη μεταβλητή μικρής έντασης έως 3 μποφόρ. Το Σάββατο τώρα βλέπω μια διαφοροποίηση, δεν ξέρω αν επιβεβαιωθούν, Δημήτρη, αυτές οι θερμοκρασίες σε σχέση με το Ηράκλειο και τη Σιτία, διότι είναι στο ενδιάμεσο Άγιος Νικόλαος. Εγώ βλέπω τώρα μια θερμοκρασία 37 βαθμούς. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί, κυρίες και κύριοι, αυτή, γιατί πρόκειται περί καύσωνα εάν έχουμε αυτή τη θερμοκρασία. Και μάλιστα είναι και εξασθενημένη, ενώ το Σάββατο θα έχουμε νοτιάδες σε Ηράκλειο, Σιτία, ένταση έως 6 μποφόρ. Εδώ βλέπω εξασθενημένους τους νοτιάδες 3 μποφόρ, αλλά τη θερμοκρασία στα ύψη 37 βαθμοί Κελσίου. Δηλαδή 12 η ώρα το μεσημέρι δίνει 35 βαθμούς και 3 η ώρα το μεσημέρι 37. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί, θα το δούμε αν επιβεβαιωθεί αυτή η θερμοκρασία. Την Κυριακή τώρα από τους 37 που δίνει το Σάββατο πέφτει στους 27 βαθμούς η ανώτερη θερμοκρασία και επιστρέφουν και οι βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ με αραιή συννεφιά. Τη Δευτέρα 31 βαθμοί με μεταβλητούς επίσης εξασθενημένους ανέμους και την Τρίτη 12 Μαΐου η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Πάμε λίγο πιο νότια στην Ιερά Πέτρα να δούμε τώρα τι διαφοροποίηση έχει σε σχέση με τα βόρεια παράλια του Λασιθίου. Στην Ιερά Πέτρα σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 25 βαθμούς, η άνεμη νότιοι στα 4 μποφόρ. Την Παρασκευή αύριο 26 βαθμοί Κελσίου με συννεφιά και νότιους πάλι ανέμους, εξασθενημένους όμως στα 3 μποφόρ. Το Σάββατο, σε αντίθεση με τον Άγιο Νικόλαο, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου και η άνεμη νότιοι στα 4 με 5 μποφόρ. Κάτι δεν μου πάει καλά, Δημήτρη, εδώ. Δεν μπορεί να είναι στο κόλπο Μεραμβέλου, στα 15 χιλιόμετρα μακριά, δηλαδή από την Ιερά Πέτρα, αυτή τη θερμοκρασία, και κάτω να είναι αυτή η θερμοκρασία. Νομίζω ότι κάτι δεν μου κολλάει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε. Την Κυριακή 10 Μαΐου η θερμοκρασία στην Ιεράπετρα στους 29 βαθμούς, η άνεμη ανατολική στα 2-3 μποφόρ. Τη Δευτέρα 30 βαθμοί επίσης το ίδιο, διατήρηση των νοτίων ανέμων στα 3-4 μποφόρ και την Τρίτη 33 βαθμοί η θερμοκρασία με μεταβλητούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Πάμε λίγο πιο νότια στο Ηράκλειο να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών. Στις Μύρες το θερμόμετρο σήμερα στους 26 βαθμούς. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ με λίγα σύννεφα. Αύριο Παρασκευή συννεφιά με 25 βαθμούς θερμοκρασία και επίσης μεταβλητούς ανέμους, εξασθενημένους όμως. Το Σάββατο 9 Μαΐου 27 βαθμοί θερμοκρασία. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Την Κυριακή 10 Μαΐου η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, επίσης μεταβλητή άνεμη, σχεδόν άπνια. Τη Δευτέρα 30 βαθμοί και την Τρίτη 32 βαθμοί στις Μύρες με ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ και ηλιοφάνεια βεβαίως όλες αυτές τις μέρες. Πάμε λίγο πιο δυτικά τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 26 βαθμούς με νότιους ανέμους στα 4 μποφόρ και αραιή συννεφιά. Αύριο Παρασκευή 28 βαθμοί με εξασθενημένους μεταβλητούς ανέμους και επίσης συννεφιά. Το Σάββατο 27 βαθμοί Κελσίου, ενισχύονται όμως οι νοτιάδες, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Την Κυριακή 25 βαθμοί με εξασθενημένους επίσης ανέμους και αραιή συννεφιά. Τη Δευτέρα 31 βαθμοί και την Τρίτη 27 βαθμοί Κελσίου. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων στα Χανιά. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη μεταβλητή, εξασθενημένη 2-3 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή συννεφιά με 27 βαθμούς θερμοκρασία, το Σάββατο 28, την Κυριακή 27 με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3-4 μποφόρ, τη Δευτέρα 31 βαθμοί και την Τρίτη 12 Μαΐου 29 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια. Αυτά κυρίες και κύριοι για τις επόμενες μέρες, σιγά σιγά υποδεχόμαστε από ό,τι φαίνεται το καλοκαιράκι. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
0: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Του εγκλήματος που συνέβη στην Αμουδάρα θα τα πούμε σταδιακά και στη συνέχεια της εκπομπής. Έχει προκαλέσει βεβαίως ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία και το Πανελλήνιο. Άκουσα όμως και πολλές υπερβολές, κυρίες και κύριοι, πάλι για την Κρήτη από συναδέλφους των Αθηνών. Πραγματικά μια αφόρητη κατάσταση, γιατί σε άλλα μέρη, Δημήτρη, δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Εμείς μπήκαμε πάλι στο στόχαστρο με αφορμή αυτό το τραγικό πραγματικά περιστατικό. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής. Να δώσουμε όλα τα τελευταία νέα αναφορικά, κυρίες και κύριοι, με τις υποτιθέμενες, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια πόσο βαθιά έχουν προχωρήσει αυτές οι διαπραγματεύσεις και τι θα γίνει με τον πόλεμο αυτόν ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος όμως είπε ότι ουσιαστικά θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και μάλιστα σε μια σελίδα χαρτί θα είναι όλη η συμφωνία για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Δηλαδή ο Τραμπ βλέπει συμφωνία, από την άλλη πλευρά η Τεχεράνη τον ειρωνεύεται. Εγώ, ρε Δημήτρη, πραγματικά όταν έχεις να κάνεις με τον πλαϊντάρχη, τον Αμερικανό πρόεδρο, τον εκάστοτε Αμερικανό πρόεδρο, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και μια σοβαρότητα σε όλα αυτά που λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο εκάστοτε Αμερικανός πρόεδρος ή ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρόεδρος δεν ξέρω ποιος. Εδώ συναντούμε κάτι διαφορετικό, δηλαδή βλέπουμε ότι κάνει αναρτήσεις, λέει πράγματα τα οποία την άλλη μέρα αναιρεί. Δηλαδή δεν βλέπω μια σοβαρότητα στην όλη κατάσταση, κυρίες και κύριοι, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα. Η Ουάσιγκτον λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα, η Ουάσιγκτον εξετάζει και η Τεχεράνη ένα μνημόνιο 14 σημείων όσον αφορά κυρίως τα πυρηνικά αλλά και την αυσιπλοεία. Είναι τα δύο κομβικά σημεία όπου το Ιράν, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλει απεγνωσμένα συμφωνία, το ίδιο όμως λέει και ο Αμερικανός πρόεδρος. Έτσι λοιπόν φαίνεται να βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον πιέζει για συμφωνία την Τεχεράνη, ενώ παράλληλα διατηρεί στρατιωτική και οικονομική πίεση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν αυτό το σχέδιο που λέγαμε, το μνημόνιο 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς που έχουν προκαλέσει και οικονομική ασφυξία σε παγκόσμιο επίπεδο. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην αμερικανική πρόταση, ενώ συνεχίζονται οι εκατέρωθεν απειλές, οι στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή και οι διπλωματικές παρεμβάσεις στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τεχεράνη μέσω ενός μονοσέλιδου, όπως σας είπα προηγουμένως, μνημονίου, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για πιο εκτεταμένες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Και το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλες πηγές με γνώση των συνομιλιών αναφέρει ότι το πλαίσιο συμφωνίας προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, άρση των αμερικανικών κυρώσεων, αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σταδιακή αποκλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης. Επίσης, πηγές που επικαλείται το Reuters επιβεβαίνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαμεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, χωρίς όμως να έχουν δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα οι όροι της πρότασης. Το Donald Trump εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξο για την πορεία των συνομιλιών κατά τη διάρκεια διαφόρων συνομιλιών που είχε στην Ουάσιγκτον και στο Λευκό Οίκο. Ο Donald Trump είπε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αυτή τη συμφωνία. Ωστόσο όμως, παρά την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου από χθες σταδιακά, Εν τούτης παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια. Αυτή την ώρα είναι 101 δολάρια, 33 το βαρέλι. Οι τιμές στα πρατήρια υγρών καυσίμων διατηρούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα, κυρίες και κύριοι. 2,20 έχω δει την αμόλυβδη σε πάρα πολλά πρατήρια του Ηρακλείου. Υπάρχουν και άλλα βέβαια που είναι και σε χαμηλότερη τιμή, ανάλογα την προμήθεια του κάθε πρατηρίου, της ποσότητας δηλαδή που έχει προμηθευτεί και πότε την προμηθεύτηκε. Και 2,13 την έχω δει την αμόλυβδη, και 2,14 και 2,11 και 2,20 και 2,19. Τι είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το θέμα αυτό, και μην μου πει κανείς ότι το Fuel Pass βοηθάει, τι θα βοηθήσει 50-60 ευρώ. Ούτε ένα γέμισμα δεν μπορείς να κάνεις, και επίσης ο κόσμος, οι άνθρωποι πάνε καθημερινά στις δουλειές τους. Ρώτησε κανένας πόσοι γονείς πηγαίνουν, φέρνουν τα παιδιά τους από το πρωί μέχρι το βράδυ σε σχολεία, δραστηριότητες. Τι να σε φτάσει δηλαδή το Fuel Pass? Τα 200 εκατομμύρια ευρώ είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, που τα νοικοκυριά, ακόμα και οι επιχειρήσεις, έχουν να τραβήξουν ακόμα, και δεν ξέρουμε και για πόσο χρονικό διάστημα. Επίσης να πω ότι εξαιτίας αυτής της κατάστασης βλέπουμε και αυξομοιώσεις στις τιμές του ρεύματος. Παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες τώρα το Μάιο, οι πάροχοι διατήρησαν παγωμένες τις τιμές όσον αφορά τα πράσινα τιμολόγια, εν τούτης βλέπουμε ότι παρά την μεγάλη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, ιδιαίτερα μέχρι να δύσει ο ήλιος, οι χρεώσεις του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος παραμένουν υψηλές και ανεβάζουν το κόστος του ρεύματος. Διάβαζα χθες μία ανάλυση για ένα κωδικό που υπάρχει στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Διότι η εικόνα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τις τελευταίες εβδομάδες αποτυπώνει μια αντίφαση που γίνεται όλο ένα και πιο έντονη. Δηλαδή, από τη μια οι τιμές στη χοντρική αγορά καταραίουν τις μεσημεριανές ώρες, φτάνοντας ακόμα, προσέξτε, και σε μηδενικά ή αρνητικά επίπεδα λόγω της υψηλής παραγωγής από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή φωτοβολταϊκά ευελικά. Από την άλλη όμως, το πραγματικό κόστος για το σύστημα και τελικά για προμηθευτές και μεγάλους καταναλωτές αυξάνεται μέσω του λογαριασμού προσάυξησης. Τα τελευταία στοιχεία της εβδομάδας που πέρασε του ΑΔΜΙΕ επιβεβαιώνουν αυτή την τάση, ότι αυτός ο δείχτης, ο λογαριασμός δηλαδή προσάυξησης, LP3 λέγεται, κινείται σε επίπεδα των 25 έως 30 μεγαβατόρων κατά μέσο όρο, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα παρά τη φαινομενικά φθηνή ενέργεια των μεσημεριανών ωρών. Αυτός ο δείχτης είναι ο λογαριασμός που αποτυπώνει το κόστος, λέει, των αποκλήσεων και των παρεμβάσεων εξισορρόπησης του συστήματος. Πόσα μυστικά δεν κρύβει ένας λογαριασμός, Δημήτρη, έτσι? Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο ο κόσμος τώρα? Λίγοι μπορεί να το καταλάβουν αυτό. Και εγώ το διάβασα 2-3 φορές για να καταλάβω το τι συμβαίνει. Η εξισορρόπηση του συστήματος περνάει μέσα από αυτό το δείχτη, και παρά το γεγονός ότι έχουμε μηδενικές το μεσημέρι, ειδικά το μεσημέρι και τις πρωινές όμως ώρες, και ίσως και το απόγευμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, μηδενικό κόστος στην ενέργεια, παραγωγής ενέργειας λόγω των ΑΠΕ. Εν τούτης όμως αυτός ο δείχτης εξισορρόπησης διατηρεί την τιμή ψηλή της μεγαβατόρας. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τι γίνεται? Υπάρχουν αυτά σε άλλες χώρες? Αυτός είναι ο ρόλος. Να παραμείνει, λέει, ασφαλές το σύστημα. Αλλά κάποιος για να παραμείνει ασφαλές το σύστημα πρέπει να πληρώσει αυτή τη διαφορά, Δημήτρη. Και ποιος θα την πληρώσει αυτή τη διαφορά? Ο πάροχος? Όχι βέβαια. Ο καταναλωτής θα την πληρώσει. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη συγκυρία, η αύξηση αυτού του δείχτη συνδέεται άμεσα με τρεις παράγοντες. Τις μηδενικές τιμές του μεσημεριού λόγω των ΑΠΕ, την υπερπαραγωγή από φωτοβολταϊκά που ρίχνει την τιμή στη χονδρική ακόμα και στο μηδέν και την ανάγκη ένταξης θερμικών μονάδων για ευστάθεια. Ο ΑΔΜΙΕ υποχρεώνεται, λέει, να εντάσει μονάδες φυσικού αερίου και πλέον ακόμα και τη λιγνητική πτωλεμαΐδα το εργοστάσιο νούμερο 5 για λόγους ασφάλειας του συστήματος. Αυτές οι μονάδες δεν πληρώνονται με βάση τη μηδενική τιμή αγοράς, αλλά με πολύ υψηλότερες τιμές που φτάνουν ακόμα και τα 338 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η εξέλιξη αυτή αποδομεί το αφήγημα ότι οι καταναλωτές επωφελούνται από μηδενικές τιμές. Στην πράξη, οι εξαγωγές απορροφούν τη φθηνή ενέργεια, παραδείγματος χάρη προς τη Βουλγαρία, την ίδια στιγμή που οι Έλληνες καταναλωτές επιβαρύνονται από αυτό τον δείχτη, την εξισορρόπηση δηλαδή. Δεν ωφελούμαστε, κυρίες και κύριοι. Το τελικό κόστος διαμορφώνεται όχι από την αγορά της επόμενης ημέρας, αλλά από το κόστος εξισορρόπησης. Δηλαδή, ακόμα και όταν η τιμή στην αγορά δείχνει μηδέν, το πραγματικό κόστος για την κατανάλωση διαμορφώνεται αποκλειστικά λόγω των χρεώσεων αυτών. Ποιοι πληρώνουν το λογαριασμό? Οι μεγάλοι καταναλωτές, λέει, και η βιομηχανία, οι έμεσα, οι τελικοί καταναλωτές που είμαστε όλοι εμείς, μέσω της μετακύλησης του κόστους στα τιμολόγια. Η κατάσταση αυτή όμως δημιουργεί, κυρίες και κύριοι, ισχυρές τρευλώσεις στην αγορά. Καθώς η παραγωγή ΑΠΕ, ειδικά όσοι λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο καθεστώς, πλήττονται βεβαίως από τις μηδενικές τιμές αλλά και τις αυξημένες περικοπές παραγωγής. Και πλήττονται και πληττόμαστε και όλοι εμείς βέβαια, πληρώνοντας λογαριασμούς ακριβούς, θα μπορούσαμε να ήμασταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Επίσης, σε τι έχουμε ωφεληθεί, Δημήτρη, από την πάυση λειτουργίας του εργοστασίου της ΔΕΗ στα ελληνοπεράματα? Δεν έχουμε την ηλεκτρική διασύνδεση. Δεν γλίτωσε το κράτος 400 εκατομμύρια ευρώ από το μαζούτ που έκαιγε το εργοστάσιο για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος? Έχεις δει κανένα όφελος εσύ? Λένε οι παράγοντες των Υπουργείων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Υπουργός Οικονομικών, πρόσφατα που είχαν έρθει εδώ στο Ηράκλειο, ότι επωφελούμαστε, και όχι μόνο εμείς οι κριτικοί, αλλά όλη η Ελλάδα, διότι αυτό το κόστος διαχεόταν σε όλους τους λογαριασμούς ρεύματος, ότι γλιτώνουμε αυτά τα 400 εκατομμύρια προς όφελος των καταναλωτών. Έχετε δει σε κανένα όφελος? Ποιος έχει δει όφελος στους λογαριασμούς? Και πανηγυρίζουν, λέει, τώρα, διότι έμειναν τα ίδια πράσινα τιμολόγια το Μάιο. Μα έτσι κι αλλιώς πληρώνουμε ακριβότερα τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Κανονικά, αφού εμείς όλο το χρόνο χειμώνα δεν έχουμε όπως πρέπει και έχουμε πολύ ήλιο, έχουμε ανέμους για να δουλεύουν τα αεολικά, κανονικά έπρεπε να πληρώνουμε τους χαμηλότερους λογαριασμούς σε όλη την Ευρώπη. Δεν το γίνεται όμως έτσι, διότι υπάρχουν αυτές οι χρεώσεις που σας περιέγραψα πριν από λίγο, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Και πρέπει, δηλαδή, δεν ξέρω τι επιστήμονας πρέπει να είσαι για να κάτσεις να κάνεις μια ανάλυση του λογαριασμού και το πώς βγαίνει η τελική χρέωση προς τον καταναλωτή. Αυτά έτσι για να ξέρουμε, δηλαδή, τι μας γίνεται. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σε κλίμα βαθιάς οδύνης και αυξημένης αστυνομικής παρουσίας στέλνεται σήμερα η κηδεία του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού που έπεσε νεκρός από τον 54χρονο σε εκδίκηση για το θάνατο του γιού του. Στις 12 το μεσημέρι, εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής στο Χώνο Μυλοποτάμου, τόπο καταγωγής της οικογένειάς του. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου. Ο 54χρονος πατέρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και της παράνομης οπλοφορίας κατά συναυτουργία. Σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια. Συναγερμός επικρατεί στις λιμενικές αρχές της Κρήτης, καθώς μέσα σε λίγες ώρες έχουν εντοπιστεί συνολικά 267 μετανάστες στο νότιο τμήμα του νησιού. Καμπανάκι για αυξημένες ροές εν ώψη καλοκαιριού, την ώρα που και υπάρχουσες υποδομές δεν επαρκούν. Σε ποινή κάθριξης 18 ετών καταδικάστηκε καθηγητής από τη Σιτία, μετά τη δίκη του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για ασυλγής πράξη σε βάρος ανηλίκων. Με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου προχωράει η ανάδειξη και προστασία 8 περιοχών εξαιρετικού φυσικού κάλου στην Κρήτη που δεν είναι δεταγμένες στο δίκτυο Natura. Σήμα κινδύνου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Ραγδαία αύξηση των τροχαίων στην Ελλάδα, κυρίως ανηλίκων. Σε σαρωτικούς ελέγχους και αυστηροποίηση της εφαρμογής του κώδικα οδικής κυκλοφορίας προχωρούν οι αρχές. Σε μια δύσκολη εξίσωση εξελίσσεται η κατασκευή νέων κατοικιών στην Ελλάδα λόγω των συνεχών ανατιμήσεων. Το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο έχει φτάσει τα 1.900 ευρώ ή και περισσότερο. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωή.
0: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
0: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
0: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
0: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
0: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνησες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα Κέψη Τίας. Τηλέφωνο 28430 23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecriti.gr. Πρώτο θέμα, η νέα επιχείρηση του λιμενικού σώματος στους Καλούς Λιμένες, τρία περιστατικά με εκατοντάδες μετανάστες. Έφτιαξε ο καιρός, Δημήτρη, ξεκίνησε πάλι η άφιξη εκατοντάδων μεταναστών. Προσέξτε. Κατά τη διάρκεια της νύχτας διασώθηκαν 142 άτομα σε τρία διαφορετικά περιστατικά νότια των Καλών Λιμένων. Σε τρία διαφορετικά περιστατικά, με τις δυνάμεις του λιμενικού να προχωρούν στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά των επιβενώντων στο λιμάνι της περιοχής. Με αυτά τον αριθμό, ουσιαστικά έχουμε ένα νέο κύμα αφίξεων, μια απότομη πάλι αύξηση των μεταναστευτικών ροών που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, θέτοντας πάλι σε συναγερμό τις λιμενικές αρχές. Οι αρμόδιες αρχές θα ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και παροχής συνδρομής. Μεταφέρθηκαν εδώ στο παλιό ψυγείο προσωρινά, όπου οι συνθήκες είναι εντελώς ακατάλληλες. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής που θα δημιουργηθεί ο άλλος χώρος προσωρινής φιλοξενίας. Μπορεί να είναι και στο ψυγείο όμως για να διαμορφωθεί έτσι, γιατί και αυτό έχει ακουστεί, τα σενάρια είναι πολλά. Να πω όμως, για να καταλάβουμε το τι πρόκειται να συμβεί και το επόμενο διάστημα και όλο το καλοκαίρι. Χθες 6 του μήνα, ακόμα 125 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων και ανατολικά του Τσούτσουρα. Η πρώτη περίπτωση αφορούσε 42 άντρες αρρωδαπούς, η δεύτερη 83, όλοι τους φιλοξενούνται προσωρινά στο Ηράκλειο. Χθες είχαμε λοιπόν 125 άτομα και σήμερα κατά τη διάρκεια της νύχτας 142. Όλοι αντιλαμβανόμαστε το τι πρόκειται να συμβεί. Άλλο θέμα, κάθριξη 18 ετών χωρίς αναστολή στον καθηγητή από τη Σιτία Αγίας Έλγειας σε μαθήτριες. Σε κλίμα οδύνης και υποϊσχυρή αστυνομική παρουσία, η κηδεία του 29χρονου στο Μήλοπόταμο. Υπό το φόβο ενός νέου κύκλου αίματος που όλοι απεύχονται, οδηγείται σήμερα στην τελευταία του κατοικία ο 29χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου στην Αμδάρα. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαγεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στο Χώνος Μηλοποτάμου, τον τόπο καταγωγής της οικογένειας του θύματος. Πως είναι φυσικό, το κλίμα στο χωριό είναι εξαιρετικά βαρύ, με τους συγγενείς και τους συγχωριανούς να αδυνατούν να πιστέψουν τον άδικο και βίαιο χαμό του νεαρού αυτού παιδιού. Αυτή η υπόθεση, κυρίες και κύριοι, που έχει απασχολήσει την ελληνική κοινωνία στο Πανελλήνιο, με τις υπερβολές βέβαια που έχουμε δει σε ανάλογες περιπτώσεις από τα μέσα ενημέρωσης της Αθήνας, έχει πιο βαθιές ρίζες και νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι θα πρέπει όλοι με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα να αντιμετωπίζονται παρόμοια περιστατικά. Ο κυτρινισμός, που είναι ένα φαινόμενο το οποίο άρχισε να κυριαρχεί από την ώρα που δημιουργήθηκε η ιδιωτική τηλεόραση και αναπτύχθηκαν και τα ραδιόφωνα, συνεχίζει να ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία. Και εδώ έρχεται να προστεθεί και το διαδίκτυο, όπου εκεί μπορείς να διαβάσεις ό,τι ανοησία μπορεί κανείς να σκεφτεί. Το λέω αυτό γιατί ακούσαμε πολλά πάλι τις τελευταίες δύο μέρες με αυτές τις υπερβολές, τις ψευδείς ειδήσεις, τις ψευδείς πληροφορίες και πολλά άλλα τα οποία δεν θέλω να σχολιάσω, διότι ο πόνος και των δύο οικογένειων είναι βαθύς. Είναι βαθύς και αυτό που συμφωνώ σε αυτούς που άκουσα τουλάχιστον να κάνουν τις αναλύσεις τις τελευταίες ώρες είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που έχασε το παιδί του, το 17χρονο, έπρεπε να έχει βοηθηθεί περισσότερο από την πολιτεία. Αυτό είναι το βέβαιο. Από εκεί και έπειτα ποιοι έχουν ευθύνες, ποιοι δεν έχουν, δεν θα τους βρούμε ποτέ. Και ξέρετε γιατί δεν θα τους βρούμε? Γιατί σε ανάλογα περιστατικά ή σε άλλου είδους τραγωδίες όπως αυτή, ουδέποτε καταδείχθηκε ένας υπεύθυνος που να πει κανείς ότι αυτός, σε αυτόν μάλλον οφείλεται, που δεν πρόσεξε, που δεν συμπαραστάθηκε, που δεν έβαλε ψυχολόγους να στηρίξουν, ή δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να γίνει, πολλά θα μπορούσαν να γίνουν, να είναι αυτός υπεύθυνος για μια τραγωδία. Ηθικός αυτουργός, να τον πω έτσι, δεν ξέρω. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι καταλάβατε το πνεύμα με το οποίο το λέω. Από την άλλη πλευρά, και η αστυνομία ίσως έχει τις ευθύνες της. Ο άνθρωπος αυτός, μέσα στον πόνο του που εξελίχθηκε ενδεχομένως σε μίσος, έτσι λένε οι ψυχολόγοι, ο βαθύς πόνος έγινε μίσος, έγινε εκδίκηση, δεν στηρίχθηκε όπως πρέπει, η αστυνομία περιορίστηκε σε, μετά από τις μηνύσεις του θύματος, να απαγορεύει στον 54χρονο να πλησιάζει τον 21χρονο, αν και πολλές φορές, όπως καταγγέλει η οικογένειά του, είχαν απευθυνθεί στην αστυνομία εξαιτίας του φόβου με τον οποίο ζούσε αυτό το παιδί. Βαθύς ο πόνος και για τις δύο οικογένειες λοιπόν. Ο 54χρονος στην ασφάλεια του Ηρακλείου που πήγε χθες ισχυρίστηκε ότι η ζωή του σταμάτησε στις 20 Δεκάτου του 2023, έτσι φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς της ασφάλειας, από την ώρα δηλαδή θανάτου του παιδιού του. Σε αυτή την προανακριτική απολογία, ο 54χρονος που εκτέλεσε τον 21χρονο νικήστρατο στην Αμουδάρα επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του στην ψυχική κατάρρευση που, όπως ισχυρίζεται, ακολούθησε το θάνατο του 17χρονου γιού του σε αυτό το τροχαίο του 2023. Παράλληλα υποστήριξε ότι η απουσία ουσιαστικής εξέλιξης στη δικαστική διερεύνηση του τροχαίου ενίσχυε την οργή και την απογοήτευσή του. Γιατί μάθαμε ότι ουσιαστικά η δικογραφία πήγε στον εισαγγελέα, στα δικαστήρια εν πάση περιπτώσει, αρχές του 2026. Και αυτό ίσως ήταν και ένας παράγοντας που εξόρισε ακόμα περισσότερο τον 54χρονο. Στην προανακριτική του απολογία, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, φέρεται να επικαλείται και εντάσεις με το θύμα. Καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα αποδίδει στη συγκεκριμένη μέρα κατά την οποία, επιστρέφοντας από μνημόσυνο για το χαμό του γιου ενός ξαδέρφου του στο ίδιο σημείο της παραλιακής, γιατί έγιναν δύο τροχεία με διαφορά βεβαίως χρόνων, αλλά ακριβώς στο ίδιο σημείο, στην ίδια κολόνα, έχασε και τη ζωή ο ανιψιός του που πήγε στο μνημόσυνο και λίγο αργότερα εκτέλεσε τον 29χρονο. Φαίνεται λοιπόν να βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. «Δεν ήμουν», είπε στους αστυνομικούς, «ο εαυτός μου». Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην 56χρονη σύζυγό του, η οποία κατηγορείται ότι ήταν συνεργός του 54χρονου καθώς βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε, βρισκόταν μαζί του στο όχημα την στιγμή του περιστατικού και αντέδρασε, όπως ο ίδιος είπε, έντονα, προσπαθώντας να τον αποτρέψει. Συγκλονισμένος, εμφανίστηκε σε δηλώσεις του και στους δημοσιογράφους ο επιχρόνια δικηγόρος της οικογένειας Παρασύρη, ο κύριος Κοκοσάλης, λίγο μετά την προανακριτική απολογία του ζεύγους και πριν οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Όπως είπε, είναι δύσκολες ώρες για όλους, είναι μαύρες μέρες και έχοντας επίγνωση του ρόλου μας, θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λέμε. Αν μπορούμε, Δημήτρη, να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κοκοσάγης.
1: Είναι δύσκολες οι ώρες και έχοντας επίγνωση όλοι του ρόλου μας, ένα λειτουργηματικό, ένα λειτουργικό ρόλο και λειτουργηματικό συνάμα, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λέμε σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, όπου διανύουμε πράγματι μια τραγωδία, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Αυτή τη στιγμή η σκέψη όλων μας είναι και στην οικογένεια του αείμνηστου του Νικίστρατου, που δοκιμάζεται ένα λειτουργικό ρόλο και λειτουργηματικό συνάμα. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λέμε σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, όπου διανύουμε πράγματι μια τραγωδία, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Αυτή τη στιγμή η σκέψη όλων μας είναι και στην οικογένεια του αείμνηστου του Νικίστρατου, που δοκιμάζεται ανέτεια. Φυσικά είναι πολλαπλώς κατακριτέα

0: γιατί έχουμε να κάνουμε με σοβαρά κοινωνικά διεισδυτικές, θα πω εγώ, και ισχυρές οικογένειες του νομού Ηρακλείου. Θα ήθελα πραγματικά να κάνω έκκληση για κοινωνική ηρεμία. Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω. Αυτό όμως που θα πρέπει να υποθεί είναι ότι δεν θα ήθελα επουδενή ούτε να ηρωοποιηθεί μία πλευρά, ούτε όμως να καταδικαστεί εκ του προημίου και η άλλη. Είναι σύνθετο το φαινόμενο, είναι μια κλασική μορφή, θα έλεγα εγώ, χρονίζουσας συνθήκης βρασμού ψυχικής ορμής. Δεν κατόρθωσε ποτέ ο Κώστας, ποτέ, να ξεπεράσει τον αδόκητο θάνατο του παιδιού του. Μαζί με το παιδί του πέθανε και ο ίδιος. Σας το λέω και από την προσωπική εμπειρία που είχα με τον Κώστα όλα αυτά τα χρόνια. Κάτι δυστυχώς που συνέβη χθες το απόγευμα και θα ανακοινωθεί μόνο στην κυρία Ανακρίτη όταν θα έρθει η ώρα, πυροδότησε εκ νέου το κλίμα. Το σίγουρο είναι ότι δεν κυκλοφορούσε κουμπουροφόρος με σκοπό να κάνει ζημιά. Επέστρεφε από μια συγκεκριμένη κοινωνική εκδήλωση. Και δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, κακώς, έγινε αυτό το οποίο συνέβη.
1: Σας είπε κάτι, τι σας είπε?
2: Στην στιγμή κρατούσε το όπλο.
0: Λάβετε υπόψη σας ότι πήγε μόνος του αμέσως μετά και παραδόθηκε στο Αλφα Τάφμα Λεβιζίου. Ναι. Η αξιωματική υπηρεσία δεν γνώριζαν καν τι είχε συμβεί και παρέδωσε και το όπλο που χειρίστηκε.
1: Τι σας είπε όμως, γιατί έχετε μιλήσει μαζί?
0: Είναι συντετριμμένος και ο ίδιος, είναι μετανοημένος. Έχω την εντύπωση ότι ούτε ο ίδιος εγνώριζε τι έκανε. Επαναλαμβάνω, είναι κλασικό ψυχιατρικής φύσεως σχολικό παράδειγμα χρονίζουσα συνθήκης βρασμού ψυχικής ορμής.
1: Το περίστροφο όμως γιατί το είχε μαζί?
0: Θα δοθούν οι αντίστοιχες εξηγήσεις στην ανακρίτρια. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες τεχνικής φύσεως. Το έχει πει ήδη άλλωστε μόνος του, χωρίς την οποιαδήποτε νομική σύνδρομη, στην αστυνομία όταν παραδόθηκε. Είχε πραγματικά, να πω το θάρρος, θα πω απλά την ειλικρίνεια να πάει να παραδοθεί και να κάνει μόνος του απολογία, κατάθεση. Είτε προφορικά στους αστυνομικούς που γύρισαν κατήπωση, είτε και επίσημα στην ασφάλεια Ηρακλείου.
3: Κύριε Παπασάλη, είχε όμως, από ό,τι ξέρουμε, και άλλες φορές προσπαθήσει.
0: Υπάρχουν πράγματι ενεργές δικογραφίες και αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Επαναλαμβάνω, έχει διπλή ανάγνωση. Πρώτον, του γεγονότος ότι δεν ξεπέρασε ποτέ τον αντνέτιο και τραγικό θάνατο του παιδιού του. Και δεύτερον, το νοσηρό του μυαλό. Ξέρετε, είναι άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Πολλές φορές το μυαλό κλειδώνει. Ανθρώπινες είναι δυστυχώς αυτές οι συμπεριφορές. Κατακριτές, επαναλαμβάνω, προς Θεού, γιατί βλέπω και μια προσπάθεια από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους διάφορους διαλόγους που μου διαμείβονται. Επουδενή δεν ηρωποιούμε τέτοιες συμπεριφορές. Είναι κατακριτές. Και δεν θέλω να υπάρχουν και αντίστοιχοι μιμητές. Θέλω να κλείσει εδώ αυτός ο φόρος και ο κύκλος αίματος. Έχουμε να κάνουμε με σπουδαίες, σοβαρές, πλουραλιστικές και έντονα κοινωνικά διεισδυτικές οικογένειες καταγόμενες αμφότερες από το Μυλοπόταμο. Θέλω κοινωνική ηρεμία. Θέλω να εκφράσω για λογαριασμό τόσο της οικογένειας του ίδιου, του καθομολογίαν δράστη, αλλά και εμένα προσωπικά, θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Νικήστρατου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει και, όπως είπε και ο ίδιος στην απολογία του πάνω στην αστυνομία, εύχεται να τον συγχωρέσει κάποια στιγμή και τον ίδιο, το δράσει ο Θεός. Αυτά έχω να σας πω.
1: Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης του 54χρονου κ. Κοκοσάλης. Απ' την άλλη πλευρά τώρα, η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου Αλεξάνδρας Πανάκη αναφέρθηκε σε δηλώσεις της το τι είχε προηγηθεί. Δηλαδή, μόλις δύο μήνες πριν τη στιγερή δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού είχε σημειωθεί το τελευταίο επεισόδιο ανάμεσα στον ίδιο και τον 54χρονο και πατέρα του 17χρονου Γιώργου, που θεωρήσε τον 29χρονο υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο στην Παραλιακή, όπως είπαμε, πριν από 3 χρόνια. Η κυρία Σπανάκη είπε ότι η τελευταία μήνυση που είχε υποβάλει ο νεαρός ήταν στις 4 Μαρτίου για επεισόδιο που είχε σημειωθεί λίγες μέρες πριν, στα τέλη Φεβρουαρίου. Τότε ο 29χρονος είχε καταγγείλει ότι ο 54χρονος είχε παραβιάσει τα ασφαλιστικά μέτρα που του είχαν επιβληθεί μετά από ένα άλλο σοβαρό επεισόδιο που είχε σημειωθεί τα Χριστούγεννα του 2024 και ότι είχε κινηθεί απειλητικά εναντίον του. Η μήνυση αυτή υπευλήθηκε

0: για το επεισόδιο του Φεβρουαρίου, στο οποίο με τον ίδιο τρόπο φέρεται, είπε η δικηγόρος, να και κυνήγησε το παιδί, το οποίο απεγνωσμένα φώναζε βοήθεια. Κάποια γυναίκα άνοιξε το σπίτι της και το έκρυψε και έτσι σώθηκε προσωρινά. Από ό,τι φάνηκε, λέει η κυρία Σπανάκη, ήταν μόνο προσωρινά. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Σπανάκη, γιατί αναφέρθηκε ότι στο περιστατικό αυτό, που το τελευταίο που σημειώθηκε, ο 54χρονος τότε είχε απαραδοθεί αυτοβούλως στην αστυνομία, είχε συλληφθεί και στη συνέχεια είχε αφαιθεί ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ είχαν γίνει και έρευνες στο σπίτι του και είχε κατασχεθεί ένα κυνηγητικό όπλο που κατήχε νόμιμα. Και σύμφωνα με την κυρία Σπανάκη, αυτό ήταν ένα από τα πολλά περιστατικά απειλή σε βάρος του 21χρονου Νικήτα. Το παιδί αυτό, είπε, βίωνε εδώ και 2,5 χρόνια ένα εφιάλτη. Να την ακούσουμε.
1: Εγώ θα το χαρακτηρίσω με μία φράση. Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου.
2: Στις κάμερες.
1: Το παιδί αυτό βίωνε εδώ και 2,5 χρόνια περίπου έναν εφιάλτη. Με συνεχείς παρακολουθήσεις, απειλές. Έχουν υποβληθεί μηνύσεις 2. Συστάσεις αρκετές. Η πρώτη μήνυση είχε κακουργηματικού χαρακτήρα πράξη, στην οποία, για την οποία ασκήθηκε δίωξη. Έγινε ανακριτική διαδικασία, επευλήθησαν όροι, οι οποίοι παραβιάστηκαν επανειλημμένως.
2: Ωραία. Η τελευταία φορά ισχύει ότι ήταν 4 Μαρτίου,
1: ναι,
2: όπου είχατε υποβάλει μήνυση για παραβίαση.
1: 4 Μαρτίου, ναι, επευλήθηκε η μήνυση, ναι, για το επεισόδιο του Φεβρουαρίου, που έγινε πρόσφατα, στο οποίο με τον ίδιο τρόπο φέρεται να κυνήγησε το παιδί, το οποίο απεγνωσμένα φώναζε βοήθεια. Κάποια γυναίκα άνοιξε το σπίτι της και το έκρυψε και έτσι σώθηκε προσωρινά.
0: Λοιπόν, αυτά δήλωσε και η κυρία Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου 21χρονου. Θα πάμε τώρα σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητα.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον ομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 1920 96.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Να πω ότι σήμερα πραγματοποιείται μια σημαντική εκδήλωση που αφορά τη νέα ΚΑΠ. Η νέα ΚΑΠ, κυρίες και κύριοι, που συζητείται αυτή την περίοδο στην Ευρώπη και θα έχουμε στη συνέχεια να συνομιλήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τον αγροτικό τομέα, αλλά το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι η διάλυση του συνδικαλιστικού κινήματος των αγροτών δεν μας αφήνει να συνομιλήσουμε και με κανένα άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας ενημερώσει ακριβώς το τι γίνεται. Υπάρχουν λίγοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν εκ βάθους αυτή την υπόθεση. Οπότε το αφήνουμε προς το παρόν. Είναι σημαντική αυτή η σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή πολλών εμπλεκομένων για να διαμορφωθεί η τελική πρόταση της Κρήτης όσον αφορά τη νέα ΚΑΠ. Η Κρήτη είχε αδικηθεί πάρα πολλές φορές, το έχουμε πει, και θα πρέπει τώρα οι δεντρώδεις καλλιέργειες να βρουν τη θέση που τους αξίζει όσον αφορά τις επιδοτήσεις. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια όλα αυτά. Τώρα πάμε να ασχοληθούμε με ένα άλλο επίσης σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει, γιατί πάλι τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει μεγάλος δώρος, να το πω έτσι, αναφορικά με τη χρήση των πατινιών. Τα πατίνια τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, σε δρόμους, σε εθνικές οδούς. Χθες μπροστά μου παραλίγο να έχουμε μία σύγκρουση αυτοκινήτου με ένα νεαρό που οδηγούσε πατίνι, χωρίς κράνος βέβαια, διότι το αυτοκίνητο δεν τον είδε και πέρασε ακριβώς από μπροστά του, ήταν έτοιμος να ξεκινήσει ο οδηγός του αυτοκινήτου και την τελευταία στιγμή πάτησε φρένο. Δηλαδή την γλίτωσε νεαρός στην τρίχα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνεργάτη του Ράδιο Κρήτη, τον αγαπητό φίλο του Γιάννη το Γιονάκη. Γιάννη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Λευτέρη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλημέρα.
0: Εδώ και πολλά χρόνια η πολιτεία ή η Ευρώπη ή δεν ξέρω ποιος δεν έχει καταφέρει να βάλει κανόνες, αν και σε άλλες χώρες, αν θυμάμαι καλά, είχαμε ξανακάνει μια τέτοια συζήτηση. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, στο Παρίσι, όσον αφορά την κίνηση πατινιών. Αλλά γενικότερα πλαίσιο υπάρχει, Γιάννη, γιατί βλέπουμε στην καθημερινότητά μας ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει και όποτε γίνεται ένα ατύχημα, είτε θανατηφόρο είτε με τραυματισμό, ξαναθυμόμαστε πάλι τα πατίνια.
1: Υπάρχει ένα πλαίσιο στη χώρα μας. Μάλιστα ο νόμος, ο τελευταίος, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2025, έχει διατάξεις για αυτά τα οχήματα, τα EPO όπως τα λένε. Ναι. Δυστυχώς όμως δεν τηρούνται αυτές οι διατάξεις. Αυτό είναι το βασικότερο στοιχείο, όπως συμβαίνει με πολλά άλλα πράγματα. Και δεν συμβαίνει όμως μόνο αυτό στη χώρα μας, συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες. Σωστά είπες για το Παρίσι. Υπάρχουν και άλλες πρωτεύουσες που προβληματίζονται με αυτό το γεγονός ότι είναι ένα όχημα το οποίο δυστυχώς δεν ελέγχεται. Και δεν ελέγχεται ούτε από τους γονείς, δεν τηρούνται οι κανόνες από τους χρήστες, δεν ελέγχεται, δεν αστυνομεύεται για να προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις κλπ. Θα πω με δύο λόγια τι χρειάζεται για να κινηθεί ένα πατίνι όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Αυτό που θέλει ο νόμος είναι με δύο λόγια να το κρατάει κάποιος με τα δύο χέρια, να είναι μονός επιβάτης πάνω, να κινείται σε ηλικία από 12 μέχρι 15 χρόνων, να κινείται με ταχύτητα, να μην αναπτύσσει ταχύτητα πάνω από 6 χιλιόμετρα, να είναι κλειδωμένη δηλαδή ταχύτητα στα 6 χιλιόμετρα, είναι η ταχύτητα βάδισης του πεζού, να μπορεί 12 από 15 και πάνω με ταχύτητα μέχρι 25 χιλιόμετρα κλειδωμένο, να έχει ένα φως κόκκινο μπροστά και ένα λευκό πίσω. Τι άλλο να θυμηθώ, να μην φοράει ακουστικά στο κεφάλι, να φοράει υποχρεωτικά κράνος, να μην κινείται σε πεζοδρόμια και αν κινείται σε πλατείες κλπ. Μόνο με ταχύτητα πεζού. Yeah. Τι έχει γίνει τώρα? Αυτό που έχει γίνει με δύο λόγια είναι ότι τα έχουμε καταστρατηγήσει όλα αυτά. Βλέπουμε παιδιά 8, 9, 10 χρονών να είναι με πατίνια. χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ούτε εμείς ούτε οι γονείς. Εγώ πραγματικά φοβάμαι, αν ήμουν στη θέση τους με τα παιδιά μου, νομίζω δεν θα τολμούσα να τους δώσω τη δυνατότητα να έχουν τέτοιο όχημα. Εκείνο που έχει γίνει είναι ότι βγαίνουν παιδιά μικρά και κινούνται με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Χθες κατεγράφει ταχύτητα στη Θεσσαλονίκη 72 χιλιόμετρα.
0: 72 χιλιόμετρα πατίνι.
1: 72 πατίνι. Έχουν πάνε και τα πειράζουν. Πάνε και τα πειράζουν. Και εκεί που έχουν κόφτει στα 25 χιλιόμετρα, λένε ότι οι υποσυνθήκες ακόμα τα φτιάχνουν να πάνε και με 100 χιλιόμετρα.
0: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι,
1: γίνεται Γιάννη, τώρα όμως, το πατίνι.
0: Ότι ναι, αυτό να έχει το πατίνι. Αλλά να προσέχεις όμως κιόλας. Δηλαδή δεν μπορείς να περνάς με κόκκινο, παραδείγματος χάρη. Γιατί...
1: ή να γνωρίζεις τον κώδικα ναι, και να προσέχεις και να το γνωρίζεις. Ένα παιδάκι 10-12 χρονών δεν γνωρίζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν γνωρίζει το stop. Δεν γνωρίζει τους κανόνες. Δεν γνωρίζει την εκδεξιών προτεραιότητα. Δεν μπορεί να τα έχει κατά νου όλα αυτά. Θέλει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν σε εμάς εδώ. Δεν υπάρχει, αρικά βλέπεις σπάνια κράνο σε κεφάλι αναβάτη πατίνιου.
0: Σωστό.
1: Έτσι, το οποίο είναι το πιο σοβαρό από όλα, θα έλεγα. Βλέπεις να κινούνται με αυτές ταχύτητες στην παραλιακή, για παράδειγμα. Υπάρχει κάποιος, ένα παλικάρι ψηλός μάλιστα, ο οποίος τρέχει με υπερβολική ταχύτητα. Συνάντησα προκαιρού στο ΒΟΑΚ, στο κομμάτι ανάμεσα Γιώθυρου και Παπαναστασίου. Κινόταν προς την Παπαναστασίου. Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα, γιατί δεν επιτρέπεται να κινείται σε δρόμο πάνω από 50 χιλιόμετρα που μπορεί να αυτηθεί.
0: Ναι, και το θέμα, ξέρει ποιο είναι, ότι και στην Εθνική Οδό έχουμε δει πάρα πολλές φορές να κινούνται με πατίνι.
1: Αυτό λέω τώρα, είπα μόλις το ΒΟΑΚ, ας πούμε. Ναι. Υπάρχουν επομένως πολύ σοβαρά ζητήματα. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο επίσης δεν το έχουμε δει με την προσοχή που πρέπει. Τα οχήματα αυτά, όπως και τα ποδήλατα, δεν έχουν κάποιο αριθμό. Δεν ξέρουμε ποιος είναι τι. Και επίσης, να το πω αυτό, με πήρε προκαιρού πελάτης μου, ο οποίος είχε ένα καλό αυτοκίνητο από τα Χανιά, και μου λέει, έπεσε πάνω μου ένας πιτσερικάς με πατίνι, η ζημιά μου είναι 1450 ευρώ.
0: Ποιος θα πληρώσει?
1: Πού θα βρω άκρη?
0: Ναι.
1: Τι θα κάνω? Λοιπόν, για να δώσω έτσι μια σύντομη άποψη.
0: Να ακούσουμε ένα κράτη, να μην τον αφήσουμε να περιμένει. Ναι. Τι ξέρεις τώρα, να δώσουμε μια προτεραιότητα και κράτα το αυτό που θέλεις να πεις. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ θέλω να κάνω μια παράβαση, όπως το λέει ο κύριος τώρα με τα πατίνια. Λοιπόν, σωστά τα λέτε. Συμφωνώ μαζί σας. Όμως θέλω ένα πράγμα. Να υπάρχει ο νόμος για όλους. Λοιπόν, εχθές το απόγευμα, δεν θα πω περιοχή, εδώ στο Ηράκλειο, μπροστά στα μάτια μου σταμάτησε η ομάδα Δίας ένα παιδάκι πάνω στο πατίνι, δεν φορούσε κράνος, του κόψε το πρόστιμο, καλά το έκανε. Και μπράβο. Και πάνω από το σπίτι μου όμως μένει ένας αστυνομικός της ομάδας Δίας. Κάθε μέρα λοιπόν κυκλοφορεί με πατίνι, δεν φοράει κράνος. Το μηχανάκι ούτε κράνος, το τηλέφωνο στο ένα χέρι και στο άλλο στο τιμόνι του πατινιού, έτσι. Δηλαδή αυτός, επειδή είναι αστυνομικός, επειδή είναι αστυνομικός.
0: Ναι, άμα είναι έτσι τα πράγματα, έχετε δίκιο. Δεν μπορεί ο ένας να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Όταν επιβάλλει τον νόμο, πρέπει και ο ίδιος να τον τηρείς. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Δεν έχει δίκιο τώρα, αν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει στο σπίτι δίπλα του κυρίου αστυνομικός και μάλιστα της Δίας που κινείται με αυτόν τον τρόπο, και δεν θα ήθελα να σχολιάσω μια τέτοια παρέμβαση.
0: Όχι, εγώ σχολιάζω. Αν ισχύει, καλώς το σχολιάζει ο ακροατής όμως. Αν ισχύει.
1: Ναι,
0: αν ισχύει.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι το εξής. Έχει δυσκολίες το πατίνι. Οι δυσκολίες που έχει είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες. Αρχικά δεν στρίβει με εύκολο τρόπο. Δεύτερον, δεν έχει τα αμορτισέρ που έχει ένα άλλο όχημα, και όταν πέσει σε λακκούβα, όπως είναι εδώ πάρα πολλές στον τόπο μας, η δυσκολία του για το χειριστή είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Έχουν, μου λέει ο Δημήτρης, ότι υπάρχουν πατίνια με αμορτισέρ.
1: Ναι, δεν έχουν τα εννοώ αυτά που να μπορέσουν να αποζώσουν δόσεις σε τέτοιες κατάστασεις δρόμους όπως είναι σε εμάς, προφανώς. Ναι. Επομένως, αυτό επίσης και οι δεξιότητες που είπαμε. Τώρα βλέπω μια κίνηση από, από τον σύλλογο, Πανελλήνιο Σύλλογο, όπως λέγεται, να τον πω σωστά, οδηγών
0: οχημάτων.
1: Εκπαιδευτών οδήγησης και οδικής ασφάλειας, όπου άκουγα χθες τον κύριο Ζωγράφο πάνω, τον Άρη τον Ζωγράφο, εδώ αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, σίγουρα δεν κάνω, είναι ο κύριος
0: Μιχελάκης, είναι γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου, συνεχώς με διορθώνει, γι' αυτό το λέω τώρα.
1: Εκπαιδευτών οδήγησης νομίζω και οδικής ασφάλειας, κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, οι οποίοι άνθρωποι σκέφτονται καλά και θέλουν δωρεάν να δημιουργηθούν ομάδες, δέχονται να κάνουν μαθήματα, να πούν κάποια πράγματα δηλαδή στους χρήστες, ούτως ώστε να εξοικειώνονται στη χρήση. Το ζητούμενο είναι να αποκτηθεί μια τάξη και στη συγκεκριμένη διαδικασία. Κατά την άποψή μου, τα 25 χιλιόμετρα είναι πολλά. Υπάρχουν χώρες σήμερα, πρωτεύουσες, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η δικαιοδοσία έχει περάσει και στους κατατόπους αυτοδιοικήσεις, στους δήμους δηλαδή. Θα μπορούσε η ταχύτητα αυτή να περιοριστεί ακόμα περισσότερο, να πάει στα 20 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Να ελεγχθούν οι συγκεκριμένες αυτό. Χαίρομαι για το επίσης ανισχύει ότι έκοψε κλίση με κράνος κλπ. Είναι σωστό αυτό, να ξεκινήσουμε να ελέγχουμε την η αστυνομία, να ελέγχει την χρήση τους, ούτως ώστε να ξέρουν αυτά τα παιδιά ότι πρέπει κάποια στιγμή να προσαρμοστούν στους κανόνες και να φορέσουν κυρίως το κράνος.
0: Και ο κύριος Χρυσοχοίδης που ανήγγειλε μια νομοθετική ρύθμιση.
1: Ναι, είπε προχθές ότι η κατάσταση είναι δύσκολη κλπ. Γιατί άρχισαν να εμφανίζονται προβλήματα. Και επειδή μου είπαν κάποιοι, μα καλά, προχθές και μάλιστα μου το έγραψε κάπου δεικτικά ότι βγήκε σε πανελλαδικά μέσα και λες ότι ήτανε το πατίνι και συζητάς. Δύο θανάτους είχαμε πέρυσι. Τι έγινε, ας πούμε. Ναι.
0: Και πολλούς τραυματισμούς που δεν γνωρίζουμε. Έτσι. Εμείς ξέρουμε μόνο τα σοβαρά περιστατικά. Ναι.
1: Έχουμε 120 μόνο αυτό το δίμηνο, το τετράμινο, το πρώτο δίμηνο, συγγνώμη. Μόνο καταγεγραμμένα και μετρημένα. 119 τόσες.
0: Ναι, εγώ διάβασα και μια δήλωση του Προέδρου της Προεδρίνης, του κυρίου Γιαννάκου, που είπε ότι 400 ναι. παιδιά το μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα από πατίνια.
1: Ναι, ναι. Σωστά. Σωστά. Είχαμε το θανατηφόρο με το μικρό προχθές. Έχουμε εδώ τον τραυματισμό του σοβαρό του Αλλοδαπού. Μακάρι να πάει καλά ο άνθρωπος, ελπίζω να είναι καλά. Θέλω να πω το εξής και έχει νομίζω τη σημασία του. Εάν υπολογίσει κάποιος, αλλά είναι κάτι που δεν το κάνουμε και λέμε έτσι μια κουβέντα, εάν υπολογίσει κάποιος πόσα πατίνια κυκλοφορούν στη χώρα μας και αν υπολογίσει κάποιος και τα χιλιόμετρα που κάνουν,
0: ναι.
1: πόσα κάνουν, ελάχιστα κάνουν μπροστά στα 12.000 χιλιόμετρα που κάνει το μέσο όχημα, ο μέσος Έλληνας το χρόνο με το όχημά του, μηχανή ή αυτοκίνητο, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι ήδη έχουμε μπει σε μια διαδικασία να καταγράφουμε προβλήματα, να γίνεται σοβαρό το ζήτημα. Και δεν, να το επαναλάβω, δεν είναι μόνο εδώ, είναι και αλλού.
0: Σωστά.
1: Τι έχουν κάνει οι χώρες. Πέρυσι είπα κάποια στιγμή με αφορμή κάποια άλλη, μια άλλη μικρή ξύσιμο ενός αυτοκινήτου, ενός προφυλακτήρα. Είπα από τότε, γιατί ρε παιδιά να μην είναι υποχρεωτική η ασφάλισή τους. Δεν το λέω με την ιδιότητά μου, το λέω γιατί πρέπει κάποιος, όταν βλάπτει κάποιον τρίτο να τον πεζημιώνει.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι. Αυτό πώς θα συμβεί διαφορετικά. Είμαι βέβαιος ότι η ασφάλιση θα είναι πάμφινη. Θα μιλάμε δηλαδή για μια ασφάλιση των ελάχιστων ευρώ το χρόνο. Προκειμένου να έχουν καλυφθεί και να γίνεται και κάτι άλλο. Να κολληθεί, να μπει αριθμός πίσω σε κάποια θέση που να είναι, να φαίνεται και να φαίνεται ότι αυτό το όχημα με ένα συγκεκριμένο χρώμα, σκέφτηκα αυτό που κάνει το ΚΤΕΟ, να αλλάζει κάθε χρόνο χρώματα. Το αυτοκόλλητο, το οποίο θα έχει ένα αριθμό, θα καθιστά το όχημα αυτό, το πατίνι, ένα αριθμό και θα ξέρουμε ότι αν το φέρει θα είναι και ασφαλισμένο. Να μπει δηλαδή σιγά σιγά, να αρχίσει να μπαίνει μια τάξη σε αυτό το χώρο.
0: Κάνε μια ανωτελία.
1: Θεωρώ ότι οι τάσεις που υπάρχουν στις διάφορες χώρες θα το βελτιώσουν αυτό το πράγμα τα θέλουμε τα πατίνια, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Εγώ θέλω κάθε τι που βελτιώνει τη βιώσιμη κινητικότητα, που βελτιώνει το περιβάλλον κλπ. Αλλά θέλω και πρέπει να γίνεται με ασφάλεια.
0: Σωστά.
1: Να μην διακυβεύονται η αρτημέλεια και η ζωή των ανθρώπων.
0: Βάλε μια ανωτελεία, να πάμε σε μια σύντομη διακοπή, γιατί πρέπει να βάλουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Radio Crete. CTFM 95,5.
1: Η συζήτηση για τα πατίνια με τον Γιάννη Τογιουνάκη. Γιάννη, πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές. Μου γράφει ο αγαπητός Θάνος. Καλημέρα κύριε Βαρδάκη. Λέει, πάρα πολλοί αλλοδαποί Πακιστανοί, οι οποίοι επειδή δεν έχουν τα απαραίτητα χαρτιά, δεν μπορούν να αγοράσουν μηχανάκι ούτε να βγάλουν δίπλωμα, παίρνουν πατίνια και πάνε στις δουλειές τους δυο-δυο πάνω στο πατίνι. Εγώ που δουλεύω προς Μαλάδες το βράδυ, ειδικά το χειμώνα, είμαι με την ψυχή στο στόμα, μην πατήσω κανένα, γιατί πάνε στη μέση-μέση, χωρίς φώτα και μέσα στο σκοτάδι. Είναι επικίνδυνο, όπως για να το κάνουμε. Έτσι, είναι σοβαρό το θέμα αυτό και θα πρέπει να μεριμνήσει το αρμόδιο Υπουργείο, η αστυνομία, να βρει μια λύση τι θα γίνει με όλα αυτά, διότι πραγματικά κινδυνεύουν οι ζωές.
2: Σε πολύ μεγάλο βαθμό όντως αποτελούν το μεταφορικό μέσο των αλλοδαπών. Όντως ανεβαίνουν 2-2, αυτό που πρέπει είναι πολύ επικίνδυνο. Όντως δυνάμει έχουμε δει παλιότερα. Θα θυμάσαι στη Χανιόπορτα που κουβαλούσε το στρώμα του κρεβατιού του άλλου, το παλικάρι. Λοιπόν, είναι ζητήματα που πρέπει να τα λύσουμε. Πρέπει να τα λύσουμε. Και σε αυτοκίνητο μέσα μπαίνουν 5-6 άτομα και σε αυτοκίνητο βάζουν πάνω ψυγεία και τα κουβαλάνε. Εδώ υπάρχει η διαφορετικότητα και εκεί έγκυται το μεγάλο πρόβλημα. Είναι ότι η έκθεση σε κίνδυνο εδώ του αναβάτη του πατινιού είναι μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο μέσο, γιατί είναι πλήρως και από γύρω γύρω εκτεθειμένος σε κίνδυνο
1: και αποστάτη,
2: και κυρίως σωστά, και γι' αυτό λέμε κράνος τουλάχιστον υποχρεωτικά, και κυρίως εκείνο που λείπει και που θα μπορούσε και που είναι ζήτημα είναι η δυνατότητα να έχει καλή εικόνα ένας οδηγός αυτοκινήτου. Πολύ περισσότερο αν πρόκειται για κλούβα ή για βαρύ όχημα, λεωφορείο και φορτηγό, υπάρχουν περιπτώσεις να περνάει μπροστά του ένα πατίνι και να είναι τελείως αόρατος.
1: Μα σου είπα ένα περιστατικό που είδα, έγινε μπροστά στα μάτια μου. Δηλαδή, αν δεν πατούσε φέρνω άνθρωπο, θα τον είχε χτυπήσει. Πέρασε σαν να ήταν ένα φάντασμα από μπροστά. Δηλαδή, σε τέτοια περίπτωση έτυχα μπροστά εχθές. Αλλά το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν τηρείται απολύτως τίποτα από όσους οδηγούν τα πατίνια. Δηλαδή, κάποιος που οδηγεί μοτοσυκλέτα μπορεί να έχει ένα ατύχημα, αλλά να έχει για συγκεκριμένους λόγους. Κάποιος μπορεί να πέρασε το στόπ, να δεν ξέρω τι. Εδώ όμως βλέπεις ότι πάνε ανάμεσα στα αυτοκίνητα, πάνε δεξιά, πάνε αριστερά, πάνε στη μέση, κατεβαίνουν από πεζοδρόμια και μπαίνουν μπροστά σου και δεν τους βλέπεις. Δηλαδή δεν τηρείται απολύτως τίποτα. Αυτό είναι για μένα το πιο επικίνδυνο από όλα. Και φυσικά το κράνος. Να ακούσουμε ένα ακροατή. Γιάννη, να ακούσουμε ένα ακροατή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και έχω δύο εργαζόμενους οι οποίοι έχουν πατίνια.
1: Μάλιστα.
3: Προσπάθησα από περιέργεια κι εγώ να δοκιμάσω πώς κινείται αυτό το πατίνι στο δρόμο και ποια είναι η συμπεριφορά του. Λοιπόν, πήρα το πατίνι και στα έργα τώρα που έχουν κάνει ο ΙΔΕΙ, οι οπτικές ίνες, η ΔΕΗ, στην ασφαλτόστρωση που έχουν βάλει και στη γραμμή που υπάρχει, τη διαφορά της γραμμής που έχει η καινούρια με την παλιά άσφαλτο, επειδή είναι μικρή η τροχή, με πήγαινε όπου ήθελε το πατίνι.
1: Βέβαια.
3: Λοιπόν, δεν είχε σταθερή πορεία. Λοιπόν, δεν είχε σταθερή πορεία, γιατί είναι μικρή η τροχή, λεπτή. Λοιπόν, και λέω εγώ ένα απλό ερώτημα. Εγώ σαν ελεύθερος επαγγελματίας αφήνω τα πατίνια, έχω ένα μηχανάκι το οποίο κινούμε για να βλέπω τις δουλειές στο κέντρο του Ηρακλείου και κατεβαίνω με το μηχανάκι. Λοιπόν, όταν παίρνω το μηχανάκι μία φορά ή δύο φορές την εβδομάδα από το γραφείο μου για να δω τις δουλειές, κάθομαι στο κρεβάτι τρεις μέρες με τη μέση μου από τις λακκούβες, από τις κακοτεχνίες του δρόμου. Έχω τέσσερα αυτοκίνητα επαγγελματικά.
2: Πάει στο γιατρό, σωστό είναι.
3: Έχω τέσσερα επαγγελματικά οχήματα και τώρα θέλουν και τα τέσσερα αμορτισέρ. Λοιπόν,
1: βεβαίως είναι μεγάλο θέμα.
3: Ας πούμε ότι η τεχνολογία προχωράει και έχουμε τα πατίνια, τα ηλεκτρικά, τα αυτοκίνητα, όλα καλά. Ναι, αλλά σαν, γιατί ταξιδεύω κιόλας Και η Κρήτη, πραγματικά η Κρήτη, έχει το χειρότερο, τους χειρότερους δρόμους σε όλη την Ελλάδα. Τους χειρότερους δρόμους σε όλη την Ελλάδα.
1: Έτσι είναι, έτσι
3: είναι. Δεν υπάρχει σωστή ασφαλτόστρωση πουθενά. Εδώ είμαι με το αμάξι μου τώρα και σας μιλάω. Έχω ένα Fiat Doblo που κυκλοφορώ, το μικρό μου όχημα, από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, όπου και να πέσω καταχτυπάει το αυτοκίνητό μου. Όπου και σε όποιο δρόμο και να πάω καταχτυπάει το αυτοκίνητο.
1: Λοιπόν,
3: λοιπόν, ξεκινάμε να φτιάξουμε τους δρόμους, γιατί από εδώ και πέρα τον επόμενο χρόνο θα δείτε στην Κρήτη, και σας το υπογράφω αυτό, πόσα δυστυχήματα και θανάτη θα υπάρχουν με τα ηλεκτρικά πατίνια από τις οπτικές σύνες που έχουν ανοίξει τα χαντάκια.
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, γιατί δεν θα προλάβω, πρέπει να κλείσω. Σας ευχαριστώ. Αυτή η ιστορία την έχουμε ξανασυζητήσει, Γιάννη, με τις οπτικές ίνες. Άμα έρθεις εδώ το Σάββατο στο Ράδιο Κρήτη, θα καταλάβεις την Καράτζη, θα τα έχεις δει προφανώς. Έχουν φύγει η άσφαλτο, έχει φύγει η άσφαλτος από, και αυτό συμβαίνει και σε πολλούς άλλους δρόμους. Και αν πέσει μέσα και μηχανάκι να πέσει, σε έχει σκοτώσει. Δηλαδή είναι τέτοια η ανευθυνότητα αυτών των ανθρώπων, των εργολάβων που εκτελούν αυτά τα έργα. Απίστευτη η ανευθυνότητα. Έχει φύγει άσφαλτος
2: από το
1: χαντάκι αυτό.
2: Ναι. Ναι. Επιβεβαιώνω τον κύριο ότι τους δρόμους που συναντάς εδώ πραγματικά δεν τους συναντάς πουθενά άλλου. Και αυτό είναι ένα πραγματικά από τα ζητήματά μας που θα έπρεπε να καθίσουν στο τραπέζι με σοβαρότητα, να ξεκινήσουμε να το λύνουμε σοβαρά, όχι με μπαλώματα.
1: Έτσι. Λοιπόν,
2: σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννη, να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Καλή θα μέρα. Δούμε, όταν θα βγει η νέα νομοθεσία, θα το ξανασυζητήσουμε, να δούμε
2: αν σε προχωρήσει και όποτε γίνει. Ναι, βέβαια. Θα το δούμε αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, καλή σου μέρα. Εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και θα επιστρέψουμε να δούμε το σοβαρό θέμα που από χθες έχουμε αφήσει σε εξέλιξη, τη μείωση των ορίων οικισμών. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, θα το αναδείξουμε, θα μιλήσουμε με πολύ κόσμο σήμερα και θα πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να βρει μια λύση, διότι δεν είναι δυνατόν να χάσει ο κόσμος την περιουσία του. Ειδήσεις, επιστρέφουμε.
0: Η ώρα είναι 9.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Παγωμένη παραμένει η κοινωνία της Κρήτης μετά το φωνικό στην Αμουδάρα και θύμα των 29χρονων Νικήτα. Στις 12 το μεσημέρι κηδεία του νεαρού στο χωριό του, στον χώνο Μυλοποτάμου. Τη δεύτερη απολογία του 54χρονου και τη σύζυγου του. Σε βάρος του κατηγορούμενου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ποινική δίωξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του 29χρονου και στη σύζυγό του. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των υγειονομικών φορέων και του Υπουργείου Υγείας με επίκεντρο τον αριθμό των κενών θέσεων εργασίας στα νοσοκομεία του νησιού. Οι κενές οργανικές θέσεις ξεπερνούν τις 3.200, με το Υπουργείο να υποστηρίζει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα περισσότερο προσωπικό από ποτέ. Πρώτο πυλό, νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Επιφυλακτικοί καταναλωτές που φρενάρουν τις μετακινήσεις τους απέναντι στο ενδεχόμενο νέου κύματος ακρίβειας. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η συνεδρίαση είναι πολύ σημαντική, καθώς θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να προωθεί την πρότασή του για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Επαναλειτουργούν οι δημόσιες τουαλέτες στο πάρκο Θεοτοκόπουλου μετά την άμεση παρέμβαση των τεχνικών συνεργείων του Δήμου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν άγνωστοι το περασμένο Σαββατοκύριακο. Εντός της ημέρας η κρίσιμη απάντηση της Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Ωστόσο, έκανε λόγο για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αν δεν υπάρξει συμφωνία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Στα αθλητικά, η Paris Saint-Germain απέσπασε ισοπαλία 1 στο Μόναχο από την Bayern και προκρίθηκε στο τελικό του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 91-87 στην Αθήνα από τη Βαλένθια, αλλά θα έχει μία ακόμα ευκαιρία αύριο στην έδρα του για να προκριθεί στο Final Four της Euroleague. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά έως 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει και από χθες σας το έχω προαναγγείλει και σήμερα σας το έχω πει. Θα ασχοληθούμε εκτενώς με το θέμα, το πολύ σοβαρό θέμα της μείωσης των ορίων οικισμών. Κινδυνεύουν χιλιάδες πολίτες να χάσουν τις περιουσίες τους. Όχι κινδυνεύουν, θα τις χάσουν. Διότι το πλαίσιο όπως έχει διαμορφωθεί, αυτό προβλέπει ουσιαστικά. Και γι' αυτό ζήτησα να είναι κοντά μας σήμερα ζωντανά εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη ο αρχιτέκτονας ο κύριος Ηρακλής Πυριανάκης. Θα συνομιλήσουμε σε πολύ λίγο και με τον άνθρωπο ο οποίος κάνει τη μελέτη για τα τοπικά πολυδομικά σχέδια που περιλαμβάνει αυτές τις σημαντικές αλλαγές της μείωσης δηλαδή των ορίων, των χωριών που κάποιος μπορεί να οικοδομήσει, τον κύριο Αλεξάκη, τον πολιτικό μηχανικό χωροτάκτη. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη. Έχω ζητήσει να συνομιλήσουμε και με βουλευτές, αλλά να σας πω κάτι όμως. Δεν νομίζω ότι οι βουλευτές το έχουν πάρει ζεστά το θέμα. Αυτό διαπίστωσα τουλάχιστον, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης. Κύριε Πυριανάκη, καλή σας ημέρα. Σας καλωσορίζω και στο στούντιο σήμερα.
1: Καλημέρα, κύριε Βαρδάκη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε χθες, αν και το διαπιστώσατε βέβαια, γιατί προλάβαμε να βγάλουμε μερικά τηλέφωνα ακροατών με πολλές απορίες, αλλά και μετά που κλείσαμε χθες την εκπομπή, πάρα πολλά τηλέφωνα, διότι ο κόσμος ουσιαστικά δεν έχει αντιληφθεί το τι πρόκειται να συμβεί. Γι' αυτό θέλω να τα αναλύσουμε σήμερα, κύριε Πυριανάκη, να τα δούμε τα πράγματα όπως έχουν και το κυριότερο, τι πρόκειται να συμβεί.
1: Ναι, καταρχήν να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο. Μιλάμε για τους οικισμούς κάτω από 2.000 κατοίκους, αφορά όλη την Ελλάδα, ένα νούμερο περίπου 12.500 οικισμοί. Ξαφνικά πέρυσι τον Απρίλιο η κυβέρνηση έφερε ένα προεδρικό διάταγμα και με μια δικαιολογία ψευδή, το τονίζω την, αυτό τη λέξη, ξέρω τι λέω, ότι ήταν αντισυνταγματικός ο σχεδιασμός αυτινών των οικισμών, έδωσε τη δυνατότητα σε ένα ενεξελίξει σχεδιασμό πολεοδομικό σε όλη την Ελλάδα σε 245 δήμους να ξαναορίσουν τα όρια σε αυτούς τους οικισμούς που είχαν οριστεί με το διάταγμα του 1985.
0: Ναι. Τότε που είχαμε τις νομαρχίες.
1: Τις νομαρχίες.
0: Υπήρχαν νόμοι τότε, κύριε Πυριανάκη, πώς γινόταν όλα αυτά, η πολεοδόμηση και όλα αυτά.
1: Σας μιλάει ένας που συμμετείχε τότε ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο σχεδιασμό, στην οριοθέτηση των οικισμών του νομού Ηρακλείου. Άρα το ξέρω πάρα πολύ καλά το θέμα. Υπήρχε νομοθεσία, υπήρχαν. Ξέρετε κάτι. Το νέο πλαίσιο επαναοριοθέτηση του οικισμού με τον διάταγμα αυτό το περσινό, το προεδρικό διάταγμα, είναι σχεδόν τα ίδια, σχεδόν τις ίδιες περιορισμούς και που έβαζε το διάταγμα αυτό του 85 βάζει και αυτό. Άρα είναι εντελώς ψευδής ότι, ξέρετε, δεν κρατιόταν οι κανόνες. Για 40 ολόκληρα χρόνια λειτουργούσε σε όλη την Ελλάδα αυτό το προεδρικό διάταγμα, ναι. Αυτή η οριοθέτηση. Προφανώς έχουν αλλάξει τα συμφέροντα. Εγώ μιλάω μια ομή γλώσσα. Γιατί το κάνανε. Είναι οι πλέον κυβερνούν, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού, οι εταιρείες. Αυτό να το πάρουμε χαμπάρι. Οι εταιρείες οι οποίες κοιτάζουν το οικονομικό του συμφέρον. Και γι' αυτό αποφάσισαν ότι, ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα δεν είναι. Θέλουμε φτηνή γη. Πώς θα αποκτήσουμε φτηνή γη, σε περιοχές φυλέτο τους ενδιαφέρει, να περιορίσουμε τα όρια. Και αυτό έγινε. Η κυβέρνηση δυστυχώς υπακούει σε αυτά τα συμφέροντα και ξεδιάντροπα έδωσε αυτή την. Έκανε αυτό το προεδρικό διάταγμα.
0: Γιατί παρά τις πρώτες αντιδράσεις πήγε να διευθετήσει λίγο το ζήτημα, αλλά ό,τι διευθέτηση και αν έκανε, δηλαδή να βάλει το όριο των κατοίκων 700 ή 2.000 και πάνω από 2.000 τι γίνεται, δηλαδή να βάλει αυτές τις τρεις ζώνες ουσιαστικά, Το μόνο που κατάφερε είναι να ξαναμειώσει πάλι το αορία των οικισμών. Εγώ δεν βλέπω καμιά μεγάλη διαφορά πάνω σε αυτά.
1: Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό, κύριε Βαρδάκη. Προσπαθώ έτσι ως το δυνατό, ναι, απλά για να καταλαβαίνει και ο, ναι, κόσμος. Ήρθε η κυβέρνηση και είπε, διατυμπάνησε με μεγάλα γράμματα ότι, ξέρετε, διαφοροποιούμε τους οικισμούς σε δύο κατηγορίες, κάτω από 700 κατοίκους, οι μικροί οικισμοί, ναι, και πάνω από 700 κατοίκους. Θα να ξαναμελετηθούν τα όρια. Ναι, αλλά όταν το έκανα αυτό, πέρασα στα ψηλά γράμματα, το οποίο οι μελετητές τώρα το βρίσκουν μπροστά τους και το εφαρμόζουν. Με αποτέλεσμα και οι οικισμοί κάτω από 700 κατοίκους να μην μπορούν να κρατηθούν τα όρια τους όπως ήταν το 85.
0: Ναι.
1: Ξανά, το ξανατονίζω, θα ήταν σκόπο να σας διαβάσω, είναι ένας μελετητής, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα έδωσε μια συνέντευξη, είναι ο κ. Σαμαράς, ο οποίος έχει 35 πολεοδομικά σχέδια το γραφείο του, από τα πιο μεγάλα γραφεία στην Ελλάδα, από Σαντορίνη, από σε όλη την Ελλάδα έχει. Όσον αφορά τους οικισμούς, διαβάζω, η εφαρμογή αυτών των κανόνων, όσον αφορά τον επανασχεδιασμό μιλάμε, οδηγεί σε ένα κρίσιμο αποτέλεσμα. Δημιουργούνται ασυνέχειες ή τρύπες εντός των υφιστάμενων οικισμών. Δηλαδή, τμήματα που μέχρι σήμερα θεωρούνταν εντός, πλέον κατατάσσονται ως εκτός ορίων, λέει ο ίδιος ο κ. Σαμαράς. Εφαρμόζοντας δηλαδή το προεδρικό διάταγμα του 85, ναι, του 25, ναι, το περσινό, δεν μπορούν να σχεδιάσουν. Βγαίνουν ολόκληρες περιοχές για να παίξουν. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό που έχει γίνει.
0: Ωραία. Για δώστε μας πάλι την εικόνα στους οικισμούς του Ηρακλείου πόσο μειώνονται τα όρια. Διότι χθες νομίζω ότι οι περισσότεροι που το άκουσαν έπαθαν ένα σοκ. Ας το ξαναπάθουμε πάλι σήμερα. Σας ακούμε.
1: Καταρχήν στους οικισμούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους,
0: ναι,
1: σε όλους τους οικισμούς, το τονίζω, σε όλους τους οικισμούς μειώνονται τα όρια και μάλιστα σε απίστευτα νούμερα. Τα έχω μετατρέψει από εκτάρια, τα έχω μετατρέψει σε στρέμματα για να γίνεται πιο κατανοητό,
0: ναι, στον
1: κόσμο. Στη περιοχή των Βασιλιών, από 619 στρέμματα που ήταν, κατεβαίνει σε 68 στρέμματα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή έχουμε 328 στρέμματα, τα οποία θα μπορεί κάποιος, αν είχε ένα οικόπεδο ή αγοράσει ένα οικόπεδο, να οικοδομήσει.
1: 619.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να.
0: Αυτό λοιπόν, όταν θα ολοκληρωθεί αυτός ο σχεδιασμός σε λίγους μήνες, πέφτει στα 68 στρέμματα. Οπότε πέρα από τα 68 στρέμματα είναι εκτός σχεδίου.
1: Είναι εκτός σχεδίου.
0: Μάλιστα. Αυτό τα λέει όλα. Πάμε στους άλλους.
1: Σκαλάνι. Από 436 στρέμματα που ήταν εντός, τώρα γίνονται 215. Στο Βενεράτο, από 319, τώρα γίνονται 278. Εδώ δεν είναι τόσο μεγάλη. Κάτω Ασίτες, από 244 στρέμματα, τώρα γίνεται περίπου το 1 τρίτο. Προφήτης Ηλίας, μειώνεται πάλι το ίδιο, μένει περίπου το 1 τρίτο. Γούρνες Θεμένους, από 317 στρέμματα, ακούτε τώρα τι γίνεται,
0: ναι,
1: εδώ,
0: ναι,
1: μένουν 20 στρέμματα.
0: Που είναι μια πολύ έτσι αναπτυσσόμενη
1: από
0: περιοχή.
1: Από 317 στρέμματα μένουν, ναι, 20 στρέμματα.
0: Δηλαδή τι θα κάνεις, ό,τι είχε χτίσει κάποιος τώρα μέσα στα 20 στρέμματα προφανώς.
1: Ό,τι είχε, ναι, ένα είναι εκεί. Και δεύτερο, ποιος είναι αυτός ο οικισμός, λίγο πολύ ο οικισμός του 1923.
0: Ναι.
1: Με μια μικρή οικοδόμηση ότι υπήρχε λίγο το 83 και τα λοιπά. Αλλά τα νούμερα αυτά από 317 στα 20, ναι, είναι
0: ξοφρενικό.
1: Σφαγή. Εκεί μέσα υπάρχουν οικόπεδα τα οποία έχουν αγοραστεί, έχουν πληρώσει έμφυα, έχουν πληρώσει φορολογίες.
0: Και πολλοί έχουν πάρει δάνειο, μην το ξεχνάμε.
1: Πολλοί έχουν δάνειο. Άλλοι που έχουν οικοδομήσει, όπως παραδείγματος χάρη Βασιλιάς που είπαμε, είναι γεμάτο. Όλη η περιοχή αυτά των 619 στρέμματα είναι σχεδόν όλοι οικοδομημένοι. Εκεί δεν σημαίνει, λέει το προεδρικό διάταγμα, ότι όσοι έχουν οικοδομήσει είναι νομίμως υφιστάμενοι. Προσέξτε να δείτε. Και έρχεται και λέει, δεν το λέει ο Περιγιαννάκης, το λέει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, ότι δεν είναι εξασφαλισμένοι αυτοί που έχουν οικοδομική άδεια. Αυτό που λέει το προεδρικό διάταγμα ότι είναι νομίμως υφιστάμενο.
0: Να πάνε τα γκρεμίσουν όλα τα σπίτια, κύριε Περιγιαννάκη. Τι θα γίνει δηλαδή.
1: Λέει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας σε ομόφωνο ψήφισμα, ομόφωνο ψήφισμα, ότι δεν είναι εξασφαλισμένοι. Οποιοσδήποτε γείτονας μπορεί να κάνει μια προσφυγή, αυτόματα ακυρώνεται η οικοδομική άδεια. Για να καταλάβουμε γιατί, έχει, γιατί μιλάμε. Να
0: συγκεκρι... Μα αυτό δεν είναι αντισυνταγματικό όμως, κύριε Πυριανάκη, αλλά δεν είμαστε και νομικοί τώρα να το αναλύσουμε.
1: Όχι, θα σας πω με απλά νούμερα. Το προεδρικό διάταγμα του 1985 που ορίστηκαν οι οικισμοί, αυτό κρίθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας τότε ότι είναι νόμιμο.
0: Ναι.
1: Και έρχεται τώρα. Το καινούριο διάταγμα αυτό, το περσινό.
0: Τώρα να το αναλύσουμε.
1: Όχι, θα σας πω με απλά νούμερα. Το προεδρικό διάταγμα του 1985 που ορίστηκαν οι οικισμοί, αυτό κρίθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας τότε ότι είναι νόμιμο.
0: Ναι.
1: Και έρχεται τώρα. Το καινούριο διάταγμα αυτό, το περσινό, και λέει το Συμβούλιο Επικρατείας, το

0: Ναι, είναι μια αντίφαση η οποία προβληματίζει και δημιουργεί και πολλά ερωτηματικά. Δημήτρη, αν μπορούμε να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Αλεξάκη.
1: Να ολοκληρώσω τους οικισμούς,
0: ναι, βεβαίως,
1: πάνω από 700 κατοίκους. Λοιπόν, γούρνες στεμένους, το είπαμε αυτό. Φοινικιά, από 111 στρέμματα κατεβαίνει στα 49. Βούτες, από 328 στρέμματα κατεβαίνει στα 131.
0: Γιοφυρά, ένα τρίτο.
1: Στα γιοφυράκια, από 32 στρέμματα κατεβαίνει 9. Στις δαφνές, από 103,7 στρέμματα κατεβαίνει, όχι, συγγνώμη, ναι, ναι, 1037. Από 1037 στρέμματα κατεβαίνει 329. Στα σταυράκια, από 504 στρέμματα κατεβαίνει 175 και στην Καλλιθέα, από 165 στρέμματα κατεβαίνει 113.
0: Το σκαλάνι από 436, δεν το ξέρω, δεν θυμάμαι αν το είπαμε αυτό, μειώνεται στα 215, δηλαδή στο μισό περίπου.
1: Ναι, το σκαλάνι από 436 πάει 215. Ναι.
0: Όχι, αυτό είναι μια αναπτυσσόμενη. Όλες είναι αναπτυσσόμενες περιοχές, γιατί όλοι θέλουν να μείνουν εκτός Ηρακλείου.
1: Αυτές, προσέξτε, να το τονίσουμε αυτό. Αυτοί οι οικισμοί, πάνω από 700 κατοίκους, ακούστηκαν τα νούμερα, είναι περιαστικοί δήμοι, οικισμοί του Δήμου Ηρακλείου. Είναι ζωντανοί οικισμοί. Είναι που λέμε η εκάλη λίγο πολύ της Αθήνας. Είναι αυτοί οι οικισμοί. Είναι οι οικισμοί που δίνουν και το χρώμα. Δίνουν τη δυνατότητα στον άλλο που δεν θέλει να μείνει στο κέντρο μέσα, στην τρέλα του κέντρου.
0: Και να θέλει να μείνει, δεν υπάρχει τίποτα, ναι, για να μείνει.
1: Και πάει σε αυτούς τους οικισμούς. Τώρα του λέει όχι.
0: Εγώ ρωτάω όμως το εξής. Αλλά πρώτα, πριν συνεχίσουμε τη συζήτηση, να πάμε σε μια σύντομη διακοπή, να ακούσουμε διαφημίσεις, να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Αλεξάκη, γιατί σε λίγο δεν θα μπορεί να μιλήσει. Και εδώ είμαστε να τα αναλύσουμε ακόμα περισσότερο. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
3: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
3: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
2: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
3: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
3: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
3: Χοιρινός κυμάς 5,49 το κιλό.
2: Βόιος κυμάς 13,99 το κιλό.
3: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
3: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
4: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια με τον Δημήτρη Θημιάδη.
6: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες που μεταδίδουν όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα στην ελληνική επικράτεια? Τις ακούτε εδώ, στον Citia FM. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Στην εκπομπή με τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που σας προσφέρει ο έξυπνος εκτυπωτής πολυμηχάνημα Smart Print. Σας περιμένω.
7: Rendez-vous.
6: Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

0: Ράδιο Κρήτη. CTFM 95,5.
1: Στην εκπομπή μας φιλοξενούμε εδώ ζωντανά, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, το λέω, στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη, τον κύριο Ηρακλή Πυριανάκη, αρχιτέκτονα. Αναδεικνύουμε και σήμερα το θέμα της μείωσης των ορίων οικισμών. Δημιουργούνται τεράστια προβλήματα, κυρίες και κύριοι. Χάνουν οι ιδιοκτήτες ουσιαστικά δικαιώματα που θα μπορούσαν να οικοδομήσουν ή οτιδήποτε άλλο, και την έκδοση οικοδομικών αδειών. Η μείωση αυτών των οικισμών θα επιφέρει τεράστια καταστροφή και δεν θα μπορεί κανείς να οικοδομήσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ουσιαστικά είναι και ένας σοβαρός παράγοντας για την αύξηση περαιτέρω των τιμών των ακινήτων. Κύριε Πυριανάκη, καταρχάς να πούμε το εξής, ότι αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα. Δεν είναι, εμείς αναφερόμαστε τώρα στο Δήμο Ηρακλείου και στα χωριά του Δήμου Ηρακλείου, αλλά επειδή έχω μηνύματα από τη Χερσόνησο, το ίδιο θα ισχύσει και στους οικισμούς της Χερσόνησου.
2: Αυτά που λέμε είναι για όλη την Ελλάδα. Ναι. Αλλά δέστε κάτι.
1: Αλλά δεν ξέρουμε τώρα αναλυτικά να δούμε στο Αυδού, παραδείγματος χάρη, πόσο μειώνονται ή στις ποταμιές πόσο μειώνονται τα όρια. Μειώνονται όμως και εκεί.
2: Καταρχήν, στους υπόλοιπους δήμους, εκτός Δήμου Ηρακλείου, εγώ έχω κάνει τη μελέτη και αυτά, ναι, που συζητάμε, ναι, εδώ. Το γενικό πλαίσιο είναι για όλη την Ελλάδα. Οι μελετητές των 250 τόσων δήμων που είπαμε νωρίτερα, δεν ακολουθούν όλη την ίδια γραμμή. Και γιατί? Γιατί, παραδείγματος χάρη, ο κάθε μελετητής έχει πάνω από το κεφάλι του μια τριμελή επιτροπή επίβλεψης. Αυτή η τριμελή επιτροπή επίβλεψης αλλού είναι πιο χαλαρή, αλλού είναι πιο αυστηρή.
1: Ναι.
2: Παραδείγματος χάρη, και το τονίζω, ο Γιώργος Αλεξάκης, που είπατε ότι θα βγει αργότερα, διαφωνεί, ο ίδιος ο μελετητής διαφωνεί με αυτή την πρόταση για το Δήμο Ηρακλείου. Αλλά του επιβάλλεται από την Επιτροπή Επίβλεψης, η οποία όμως λέει ότι, ξέρεις, εφαρμόστε τον νόμο.
1: Ναι.
2: Και ο νόμος είναι που αναγκάζει πλέον τον μελετητή να κάνει, ναι, αυτό το σχεδιασμό.
1: Ναι. Άρα σε ένα άλλο δήμο, ας πούμε, μπορεί να είναι λιγότερη μείωση.
2: Μπράβο,
1: των
2: μπορεί, μπορεί να είναι και είναι. Σε πολλούς δήμους, ξέρω, έχω μια εικόνα, ναι, σε όλη την Ελλάδα,
1: ναι,
2: είναι μικρότερη. Εκεί πάντα υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Ποιος? Διότι όταν τελειώσει αυτός ο σχεδιασμός, τον τελευταίο λόγο του έχει το Συμβούλιο Επικρατείας. Και εκεί θα τα ελέγξει. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Αν κάνει ένα ενδελεχή έλεγχο, να του πει ότι, ξέρεις, αυτά θα διαγράφω, βγες έξω, ακολούθησε το προεκλογικό
1: διάστημα. Σωστά. Σωστά. Υπάρχουν πολλά, βεβαίως, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και πολλά ερωτήματα. Και αυτό που ουσιαστικά λέει ένας ιδιοκτήτης οικοπαίδου είναι το εξής. Εγώ είμαι εντός οικισμού, θα μπορούσα σήμερα να βγάλω άδεια, μετά από λίγους μήνες δεν θα μπορώ να βγάλω άδεια. Τι μπορώ να κάνω ουσιαστικά για να σώσω την περιουσία μου? Δηλαδή, τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος ακόμα και μετά την έκδοση του τελικού πορίσματος, της τελικής μελέτης, εν πάση περιπτώσει, για τη μείωση των ορίων?
2: Ακούστε κάτι.
1: Να συνενώσει οικόπεδα, τι θα μπορούσε να κάνει? Ακούστε, να αγοράσει και άλλο οικόπεδο?
2: Ακούστε κάτι, είμαστε σε ένα παραλογισμό.
1: Ναι.
2: Καταρχήν, εγώ ξεκαθαρίζω ότι είμαι αυτή τη στιγμή συνταξιούχος, δεν ασκώ το επάγγελμα. Μην, ναι, πει κάποιος ότι ενδιαφέρεται για το γραφείο του Πυριανέκης. Το τονίζω και το, ναι, λέω με όλη τη δύναμη, ναι, της φωνής μου. Η συμβουλή που θα έδινα είναι να ξεκινήσει, προλαβαίνει να βγάλει οικοδομική άδεια. Πάντα όμως με τον κίνδυνο αυτό που είπαμε νωρίτερα,
1: ναι,
2: ότι ενδέχεται να του βγει και άκυρη άδεια,
1: ναι,
2: στην πορεία. Αλλά αυτή τη στιγμή το μόνο, το πιο πιθανό που τον εξασφαλίζει είναι αυτό. Το δεύτερο, εάν όμως δεν κάνει αυτό το βήμα και το οικόπεδό του είναι έξω από αυτά τα όρια, εάν είναι κάτω από τα δύο στρέμματα, προσέξτε, ναι, κάτι, αν το οικόπεδο είναι μεταξύ της ζώνης του 83 και της ζώνης του 85,
1: ναι,
2: αυτά πλέον, ναι, τα στρέμματα που είναι, ναι, απ' έξω, εάν είναι κάτω από δύο στρέμματα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εάν όμως είναι πάνω από δύο στρέμματα, τότε υπάρχει δυνατότητα να οικοδομήσει ως εκτός σχεδίου.
1: Ναι.
2: Και με την προϋπόθεση ότι έχει πρόσωπο πάνω σε δρόμο, τουλάχιστον 15 μέτρα πρόσωπο, και ο δρόμος αυτός να προϋπάρχει του 1923.
1: Το 1923
2: δεν προϋπάρχει ο δρόμος. Φαντάζεστε ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Φυσικά.
2: Όλα αυτά τα οικόπεδα, αν έχουν πρόσωπο, είναι λίγο πολύ σε δρόμους που ανοιχτήκαν εκ των,
1: ναι,
2: υστέρων.
1: Εάν τώρα ένα οικόπεδο μέσα στη μείωση του ορίου ενός οικισμού είναι, έχει πρόσωποι σε δρόμο, πάλι δεν μπορεί να οικοδομήσει? Δηλαδή είμαστε στις βασιλιές, μειώνεται στα 68 στρέμματα. Εκεί στο όριο, ας πούμε, υπάρχει ένας δρόμος επαρχιακός που οδηγεί, ας πούμε, στον Άγιο Σύλλα. Ναι. Σε αυτό το οικόπεδο όμως που είναι εκτός ορίου, θα μπορεί να οικοδομήσει κάποιος?
2: Εάν προσέξετε, για μέσα στα όρια του οικισμού που θα βγει απ' έξω τώρα με τον νέο σχεδιασμό, πρέπει να έχει τα δύο στρέμματα και να έχει τα 15 Μάλιστα. μέτρα και στο πρόσωπο στον δρόμο. Γιατί θα μιλήσουμε αργότερα τι συμβαίνει στους επαρχιακούς δρόμους εκτός των ορίων.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είναι λεγόμενη καταπαρέκκληση δόμης. Αυτό είναι ένα άλλο σημείο, θα το κουβεντιάσουμε μετά.
1: Ναι, αλλά μειώνοντας τα όρια, αφήνοντας ένα κενό ουσιαστικά τι γίνεται στα εκτός σχεδίου, όλα αυτά μειώνουν την οικοδομησιμότητα, δηλαδή μειώνουν την ανάπτυξη, μειώνουν τον κόσμο που θέλει, μειώνουν την πρόθεση κάποιου, εν πάση περιπτώσει, να πάει εκτός πόλης να χτίσει. Θα συρρυκνωθούν τα χωριά μας. Δεν είναι μεγάλα προβλήματα αυτά τα οποία θα αντιμετωπίσει η Ήπεθρος?
2: Ακούστε κάποια νούμερα. Πολύ απλά. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που είναι και σύμβουλος, που είναι και σύμβουλος του κράτους.
1: Μάλιστα.
2: Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας λέει ότι η ζημιά την οποία θα υποστούν οι κάτοικοι της Ελλάδας που έχουν τα οικόπεδα αυτά που χάνονται, ξεπερνάει τα 100 δις ευρώ. 100 δις.
1: Μάλιστα, αυτό τα λέει όλα. Βάλτε μια ανωτελεία, κύριε Πηλιανάκη, γιατί μου λέει ο Δημήτρης ότι έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το χωροτάκτη πολιτικό μηχανικό και μελετητή των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη. Κύριε Αλεξάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα σε εσάς, στον κύριο Πηλιανάκη.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Να είστε καλά. Κύριε Αλεξάκη, έχουμε συζητήσει και μαζί και άλλες φορές αυτό το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει με τη μείωση των ορίων των οικισμών. Και πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα σημείο που οι πολίτες προβληματίζονται. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, τι θα γίνει. Η μείωση που έχουμε στους οικισμούς, και εσείς μας το είχατε πει στο παρελθόν, είναι πολύ μεγάλη. Έτσι, μειώνονται πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τι γίνεται, δώστε μας μια εικόνα.
3: Το θέμα αυτό που δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε ως πρόβλημα δεν ήταν πρόβλημα πριν ένα χρόνο. Κακώς ανακαινίστηκε αυτό το θέμα. Υπήρχε πρόβλημα σε πολύ περιορισμένο αριθμό οικισμών σε όλη την Ελλάδα, ελάχιστους οικισμούς, και από εκεί που δεν ήταν πρόβλημα έγινε πρόβλημα.
2: Γιώργο, να δώσω ένα στοιχείο παραπάνω. Το αφορούσε μόνο δύο περιοχές. Μία περιοχή στο Ρέθυμνο για μια συστάδα οικισμών και ένα δεύτερο στο Πήλιο. Αυτοί ήταν οι οικισμοί που είχαν πρόβλημα.
3: Ναι.
2: Και αυτό είναι...
3: Για αυτούς τους οικισμούς υπήρχε μεθοδολογία και νομοθεσία να επιληθεί το θέμα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Μάλιστα, και τελικά την πληρώσαν όλοι.
3: Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου μας είχε περιγράψει τη διαδικασία που ακολούθησε επιτυχώς στο να επαναοριοθετήσει ένα οικισμό που είχε πρόβλημα, άρα υπήρχε μέθοδος, υπήρχε νομοθεσία, και κακώς το Υπουργείο ρημουλκήθηκε στην άποψη του Συμβουλίου Επικρατείας για επαναοριοθέτηση των οικισμών, δημιουργώντας πάρα πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα είναι η αύξηση τιμής των οικοπαίδων που τελικά θα μείνουν εντός των ορίων των οικισμών. Πρόβλημα είναι η όξυνση της στεγαστικής κρίσης. Πρόβλημα είναι η μείωση της αξίας των οικοπαίδων που έχουν μπει ως υποθήκες στις τράπεζες σε δάνεια σε όλους τους συμπολίτες μας. Πρόβλημα είναι η έλλειψη κατάλληλης γης για κατοίκηση στους περιαστικούς δήμους από μια μεγάλη πόλη όπως είναι το Ηράκλειο, που στόχος είναι η αποσυμφόρεση της πόλης και η ομαλή μετακίνηση κατοίκων από την πόλη στους περιμετρικούς οικισμούς. Δυστυχώς αυτά είναι προβλήματα που προκαλούνται από το νέο προεδρικό διάταγμα. Εμείς ως μελετητές είμαστε υποχρεωμένοι να το εφαρμόσουμε. Το ίδιο προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει θέμα διαφωνίας και συμφωνίας των μελετητών με την νομοθεσία.
1: Εσείς είστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσετε το προεδρικό διάταγμα.
3: Την νομοθεσία την εφαρμόζει και εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, προσπαθούμε να επιλύσουμε, να επουλώσουμε, να θεραπεύσουμε το πρόβλημα που δημιουργείται με κάποιες μεθοδολογίες που μας δίνει η πολεοδομική νομοθεσία, παραδείγματος χάρη με την ΠΕΚ της νομοθετικής πρωτοβουλίας, θεσμοθετώντας μία νέα ΠΕΚ τουρισμού γύρω από τους οικισμούς, από ορισμένους οικισμούς. Θεσμοθετούμε μία ΠΕΚ πέριξ του οικισμού. Υπάρχουν οικισμοί που είναι ενταγμένοι σε πολεοδομικές ενότητες ήδη και οικισμοί που προτείνουμε να γίνουν πολεοδομικές ενότητες, δηλαδή να ακολουθήσει η πολεοδόμησή τους μετά. Αυτά είναι τα εργαλεία που μας δίνει η πολεοδομική νομοθεσία και προσπαθούμε, επαναλαμβάνω, να επουλώσουμε, να αμβλύνουμε τα προβλήματα από μία κατάσταση και αυτά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα όταν δημοσιοποιηθεί η μελέτη φτάνοντας στην οριστική της μορφή τόσο για την περιοχή του Δήμου Ηρακλείου όσο και για τους άλλους Δήμους σε όλη την Ελλάδα.
1: Κύριε Αλεξάκη, έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα από φίλους ακροατές και κύριε Πυριανάκη, θέλω να ακούσουμε ένα-δύο ακροατές, να δούμε τι θέλουν να μας πούν. Να ακούσουμε τον πρώτο. Κύριε Αλεξάκη, αν έχετε χρόνο, μείνετε σας παρακαλώ στη γραμμή.
3: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Ναι, καλημέρα κύριε Βαρδάκη.
1: Καλημέρα.
4: Και στους τηλεθεατές όλους στο πάνελ.
1: Ναι.
4: Αυτό που ήθελα εγώ να ρωτήσω είναι, γιατί εδώ μου φαίνεται ότι έχουμε ένα νόμο ο οποίος εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, κατά πόσο, παραδείγματος χάρη, αν μια εταιρεία real estate έρθει αύριο το πρωί σε μια συγκεκριμένη περιοχή από αυτές που λέμε ότι έχουν τα προβλήματα και αγοράσει αυτά τα χωράφια και ενώσει περιουσίες και μαζέψει μια έκταση 100, 200, 300, 500 στρέμματα, κατά πόσο τότε θα μπορεί να βγάλει άδεια και να οικοδομήσει φερπίν ένα συγκρότημα ξενοδοχείων?
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Πάμε σε άλλο ακροατή να τα απαντήσουμε όλα μετά. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, παρακαλώ.
5: Καταρχήν να καλημερίσω τους εκλεκτούς συνομιλητές σας. Είμαι ο Βλαχάκης, ο Μιχάλης, ο πρόεδρος των
1: οικιστών. Καλημέρα κύριε Βλαχάκη.
2: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Καλημέρα. Και εγώ έχω τώρα μια απορία. Αυτοί οι κυβερνώντες τόσα χρόνια που μιλάνε για τα αφαίρετα, που μιλάνε για πράγματα, ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε στις βασιλιές, ένα παράδειγμα θα σας δώσω, ναι, και έχω στοιχεία να σας τα δώσω αυτά επώνυμα, που πήγε και αγόρασε ένα οικόπεδο και έδωσε 80 και 90 και 100 χιλιάδες. Την επομένη που θα ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο του περιβόητο, το προεδρικό διάταγμα, η περιουσία αυτή θα κατέβει στους 4.000 ή στις 5.000. Ποιος θα τον αποζημιώσει αυτόν τον άνθρωπο και γιατί αυτός ο άνθρωπος να μην πάει την επομένη να χτίσει ένα αφαίρετο?
1: Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα αυτό και αυτό είναι ο μεγάλος φόβος, ότι θα έχουμε έξαρση ξανά των αφαίρετων.
5: Μα ναι, μα σας λέω εγώ, εκτός από τις περιουσίες που χαντακώνει των ιδιοκτητών, οι ιδιοκτήτες, είναι ένας μεγάλος αριθμός στις παρυφές της πόλης. Δηλαδή δεν είναι ράτο που λέτε βασιλιές και τα λοιπά.
1: Σωστά, είναι
5: οι οποίοι έχουν αγοράσει, έχουν επενδύσει χρήματα για να πάνε να χτίσουν ένα σπίτι νόμιμα.
1: Και πολύ με δάνεια.
5: Το κράτος τώρα.
1: Και πολύ με δάνεια, έτσι, μην το ξεχνούμε αυτό.
5: Πολύ με δάνεια. Αυτοί τώρα οι άνθρωποι που αγοράσαν αυτές τις περιουσίες με τόσα ακριβά χρήματα, πολλά χρήματα είναι αυτά.
1: Τι θα γίνει?
5: Σας λέω, έχω αρκετά ονόματα να σας δώσω. Ονόματα, όχι λόγια. Ποιος θέλει μετά, οι αφαίρετοι, οι οικιστές?
1: Να έχετε δίκιο κύριε Βλαχάκη. Ναι.
5: Να σας καλημερίσω και να καλημερίσω τους εκλεκτούς συνομιλητές σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να, κύριε Αλεξάκη, είναι ερωτήματα αυτά.
6: Ναι, ο κύριος Βλαχάκης έχει απόλυτο δίκιο, διότι σήμερα αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση που περιγράφεται ως εξής. Η επέκταση του σχεδίου πόλης και στο Ηράκλειο αλλά και σε άλλες πόλεις γίνεται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, μηδενικούς ρυθμούς. Δεύτερον, περιορίζεται η εκτός σχεδίου δόμηση, η νόμιμη. Ναι. Τρίτον, περιορίζονται τα όρια των οικισμών. Άρα κάποιος που θέλει να χτίσει ένα σπίτι,
1: θα
6: πού
1: κάνει.
6: Θα πάει. Πού θα πάει. Είναι ανυπέρβλητο. Θα αναγκαστεί δυστυχώς, κανείς δεν το θέλει, να δημιουργηθεί μια νέα γενιά αυθαίρετης δόμησης, που δεν πρέπει. Άρα οι κυβερνώντες πρέπει να αναθεωρήσουν τις πολιτικές και για τις τρεις κατευθύνσεις.
1: Και πώς θα γίνει αυτό? Εσείς προχωράτε τη μελέτη, κύριε Αλεξάκη. Θα δει μεθαύριο άλλη κυβέρνηση και θα πει ότι το αλλάζω πάλι αυτό, και πώς θα γίνει μετά πάλι? Δηλαδή...
6: ακούστε λίγο, ναι. Πρέπει να βελτιωθεί, να απλοποιηθεί η διαδικασία των μελετών και των εφαρμογών των πολεοδομικών επεκτάσεων.
1: Ναι.
6: Δεύτερον, να μην ισχύσει η πολιτική της απαγόρευσης της εκτός σχεδίου δόμησης.
1: Σωστό, ναι.
6: Να επιτρέπεται κάτω από προϋποθέσεις και σε ορισμένες περιοχές. Θα σας πω ένα παράδειγμα σε λίγο. Και να βρεθούν τρόποι να μην ισχύσει επί της ουσίας αυτό το προεδρικό διάταγμα. Είναι και θέματα πολιτικού γοήτρου, όλα αυτά μαζί. Θα σας πω κάτι τώρα για την εκτός σχεδίου δόμηση. Σε μια περιοχή ενός δήμου απαγορεύουν οι μελετητές την εκτός σχεδίου δόμηση για κατοικία, αλλά επιτρέπουν την εκτός σχεδίου δόμηση για εμπόριο, πρόνοια, εκπαίδευση, αθλητισμό, υπηρεσίες. Όλα αυτά που είναι υποστηρικτικά στην κατοικία.
1: Ναι.
6: Έχει κυριαρχήσει στους ανώτερους κύκλους του Συμβουλίου Επικρατείας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και δυστυχώς έχουν επηρεαστεί και κάποιοι μελετητές, να απαγορεύουν αναφανδόν παντού την κατοικία στην εκτός σχεδίου δόμηση. Δεδομένου ότι οι οικισμοί μειώνονται, οι πόλεις μειώνονται, πού θα πάει η δόμηση?
1: Σωστά, είτε δίκιο.
6: Και μετά ναι. Επιτρέπουν τα μεγάλα project, όπως είπε ο πρώτος ακροατής, των πάνω των 50 στρεμμάτων.
1: Μάλιστα.
6: Και έρχονται με διαδικασίες, άλλες διαδικασίες
1: fast track.
6: Που λέγονται εσκασές καβά,
1: ναι.
6: Και έρχονται τα μεγάλα project και μπορούν να χωροθετηθούν εκεί που θέλουν, διότι έχουν, λέει, πιο οργανωμένη μορφή και μπορούν να περιορίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτό είναι στην κρίση να το αξιολογήσουμε, πότε υπάρχουν πιο μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Όταν
1: μάλιστα.
6: Συγκεντρώνεις μια οικιστική προσπάθεια ή όταν την απλώνεις.
1: Μάλιστα.
6: Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να αναθεωρηθεί η δημόσια πολιτική για τα θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τον αργό ρυθμό των πολεοδομικών.
1: Ναι, κάτι θέλει να πει ο κύριος Πυριανάκης.
2: Γιώργο, να συμπληρώσω σε αυτό που λες, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις από τον κόσμο. Δεν μιλάει ο Πυριανάκης ή ο Αλεξάκης τώρα κάνοντας αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Δεν μπορεί να προχωρήσει ο σχεδιασμός. Και ακούστε κάτι. Πολύ πρόσφατα, προηγούμενες μέρες, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ομόφωνο ψήφισμα, που συμμετείχε και ο εκπρόσωπος του Δημοσίου, και λέει ότι να αποσυρθεί το προεδρικό αυτό διάταγμα και ο νόμος του Ιουνίου του 25, του προηγούμενου χρόνου. Πρόσφατα, φτάσει στις μέρες, ο Δήμος Πλατανιά, Δήμος Βορείου Αιγαίου.
1: Όλη η Ελλάδα αντιδρά πάνω σε αυτό.
2: Αντιδρούν πάνω σε αυτό και ζητούν την απόσυρση του προεδρικού διατάγματος. Αυτό που λες εσύ, αυτό που λέω εγώ κτλ. Δεν είναι μια προσωπική επιλογή κτλ. Το λέει αυτή τη στιγμή όλοι οι φορείς της Ελλάδας. Η κυβέρνηση έχει τις ευθύνες. Αυτή δημιούργησε το πρόβλημα,
1: σωστά.
2: Αυτή πρέπει να το λύσει.
1: Πάμε σε ένα ακροατή να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
7: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να ρωτήσω με αυτό το καινούριο νόμο, το παιδικό νόμο, όταν κάποιος, εγώ έχω κτίσει ας πούμε στις Γούρνες, σε ένα οικόπεδο 700 μέτρων, μία οικοδομή ισόγεια 140 μέτρων. Με το παλιό νόμο μπορούσα να χτίσω από πάνω άλλα 140 μέτρα στον πρώτο όροφο. Αν δεν τη βγάλω εγώ αυτή την άδεια στο άμεσα, χάνω τη δυνατότητα οικοδόμησης.
1: Καλή ερώτηση αυτή και αφορά και πάρα πολλούς άλλους
6: ενδεχομένους. Δεν το ξέρει κανείς.
2: Στην ουσία, εγώ τολμώ να απαντήσω.
6: Δεν μπορεί να το απαντήσει με εγγύηση κανείς ακόμα.
2: Γιώργο, εγώ τολμώ να το απαντήσω ότι στο βαθμό πλέον που θα βρίσκεται εκτός σχεδίου το οικόπεδο, ό,τι έκτισε, έκτισε. Δεν θα μπορέσει να χτίσει συμπληρωματικό. Αφού θα βρίσκεται εκτός σχεδίου. Αυτή είναι εκτίμηση δική μου, έτσι εκτίμηση.
6: Δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι το. Δεν υπάρχει κάτι που να σας πούμε ναι ή όχι.
1: Μάλιστα. Πάμε σε άλλο ακροατή. Καλά, γίνεται κακός χαμός στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
7: Ναι, καλημέρα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
7: Με ακούτε?
1: Παρακαλώ, σας ακούμε, ναι.
7: Ένα λάθος που έκανε το Ηράκλειο είναι που δεν επέλεξε το φίλο μας τον Γιώργο για δήμαρχο. Να, ένας τεκνοκράτης μπορούσε να έχει πολλά προβλήματα. Αλλά το Ηράκλειο κοιτάζει αλλού. Συγγνώμη, πάμε παρακάτω. Ναι. Ένα θέμα που χρήζει η μισή Ελλάδα θέλει τακτοποίηση. Πρέπει να ξαναπανέλθει πάλι ο νόμος του 11. Να φανταστείτε τώρα, αγαπητέ μου, ότι είναι κατηγορία 4 και 5 η μισή Ελλάδα. Και τα φαν δεν μπορούν να υλοποιήσουν, ούτε να πουλήσουν, να κάνουν τίποτα. Θέλουν να τακτοποιήσει όλα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πάρει και πάρα πολλά λεφτά η Ελλάδα ή και η ελληνική κυβέρνηση.
1: Γι' αυτό ενδεχομένω ψάχνουν νέε
7: εκλογέ. Πρέπει να χρηστεί εδώ και τώρα.
1: Ναι, γι' αυτό ακούστε τώρα. Γιατί έχει μια βάση και μια λογική αυτό που λέτε. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν προχωράει όπω θα ήθελαν κάποιοι μια τακτοποίηση για να αγοράσουν το ακίνητο, πάνε να βρουν τώρα νέε εκτάσει. Δηλαδή, και να πάρουν μισή τιμή. Την περιουσία των πολιτών. Ίσως είναι και αυτό ένα
7: τεράστιο θέμα. Και θα πάρει και πολλά χρήματα η κυβέρνηση, ναι, με την τάχνη της τακτοποίησης, και θα λυθούν τα χέρια όλων των ιδιοκτητών. Είτε να πουλήσουν είτε να τα δώσουν στα φάνη να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους. Τώρα είναι δέσμοι οι άνθρωποι. Δεν κάνουν τίποτα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει απάστηση να λυθεί.
1: Εγώ αναρωτιέμαι τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν τώρα οικοδομική άδεια να σώσουν το
7: οικοδομικό. Να φανταστείτε.
1: Και έχουν πάρει δάνειο από την τράπεζα. Αυτό είναι.
7: Μπράβο. Πριν δύο χρόνια, μέσω του γραφείου μας, υλοποιήσαμε μία μεγάλη αγοροπολισία κατηγορίας 5. Μπαμπαμ έγινε. Να δείτε πόσο ωραία, ομόρφινη το Ηράκλειο, δεν θέλω να πω τοποθεσίες και ονόματα. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Από σπίτια, άχι, από γκαρσονιέρες μέχρι και τίποτε.
1: Σας ευχαριστώ γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις γρήγορα και επιστρέφουμε γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο ακόμα.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Radio Crete. CTFM 95,5.
1: Είστε στο τηλεφωνικό κέντρο και στο Messenger από ερωτήματα φίλων ακροατών που βεβαίως ανησυχούν για τη δική τους την περιουσία. Κύριε Αλεξάκη, μ' ακούτε?
2: Είναι αναμενόμενη ανησυχία των ακροατών, συμπολιτών, ιδιοκτητών, οικοπαίδων στους οικισμούς. Δυστυχώς υπάρχει αναστάτωση μεγάλη.
1: Λοιπόν, θέλω τρία ερωτήματα να σας θέσω που νομίζω ότι αφορούν όλα αυτά που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής. Πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό το νέο προεδρικό διάλειμμα, αν δεν αλλάξει κάτι ωστόσο δηλαδή, που ελπίζω να αλλάξει, αλλά πότε εσείς πιστεύετε ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται, γιατί δεν θα μπορεί να χτίσει κανένας πέρα από τα όρια τα οποία θα τεθούν?
2: Έχουμε μπροστά μας μία βαριά γραφειοκρατική διαδικασία. Υπολογίζω μέσα στο καλοκαίρι να βγει σε διαβούλευση το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, το καινούργιο, σε όλη την Ελλάδα. Αυτό αφορά διαδικασίες που θα ακολουθηθούν σε όλη τη χώρα. Αυτό θα γίνει μέσω της αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας που λέγεται ΔΥΠΑ, γιατί ουσιαστικά θα βγει σε διαβούλευση στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Θα γίνει διαβούλευση με τους συναρμόδιους φορείς, δηλαδή την αρχαιολογία, το Υπουργείο Τουρισμού, Διεύθυνση Υδάτων κτλ. Μετά θα σταλθεί ο φάκελος σε κάθε περιφέρεια στην οποία ανήκει ο Δήμος για τον οποίο μιλάμε. Θα ακολουθήσει γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου, και εδώ ανοίγει ένα μεγάλο θέμα τι θα πούν οι Δήμοι για τις αντίστοιχες.
1: Με βάση την εικόνα που έχουμε, είναι αρνητική, όχι? Εγώ δεν νομίζω ότι θα βρεθεί ένας Δήμος που θα πει.
3: Να συμπληρώσω, Γιώργο, να συμπληρώσω εκεί.
2: Μετά θα ακολουθήσει η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε κάθε περιφέρεια για κάθε Δήμο. Μετά θα γίνει η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτή η μελέτη θα διαβιβαστεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων.
1: Ολόκληρη διαδικασία,
2: που λέγεται και ΣΥΠΟΘΑ. Θα ακολουθήσει ο νομοτεχνικός έλεγχος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μετά θα συνταχθεί το σχέδιο προεδρικού διατάγματος στο Συμβούλιο Επικρατείας και θα καταλήξουμε με τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας και την τελική έκδοση του προεδρικού διατάγματος.
1: Πόσο δηλαδή το προσδιορίζετε αυτό, κύριε Αλεξάκη?
2: Εγώ θα σας πω, αλλά και εσείς καταλαβαίνετε ότι είναι απροσδιόριστου χρόνου. Ας πούμε, αν τρέχαν οι εξελίξεις, το λιγότερο θα ήταν 6 μήνες και το μεγαλύτερο μπορεί να είναι 1 χρόνος ή 2 χρόνια.
1: Ωραία. Στο ενδιάμεσο αυτό, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να εκδώσει οικοδομική άδεια μπορεί...
2: Ισχύουν τα σημερινά. Ναι. Ισχύουν τα σημερινά.
1: Μάλιστα.
2: Ό,τι ισχύει σήμερα, ισχύει. Μπορούν να πάνε να βγάλουν οικοδομικές άδειες. Ισχύει η σημερινή κατάσταση.
1: Ωραία. Και ρωτάει άλλος ακροατής, και άλλοι ακροατές μάλλον, τι γίνεται με τα οικόπεδα τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων που θα μείνουν? Θα μπορούν να οικοδομήσουν?
2: Βέβαια, ναι, άλλη μόνο, εντάξει, ναι, αυτό είναι αυτονόητο.
1: Δηλαδή, στις Βασιλιές, λέω ένα παράδειγμα, ή στο Σκαλάνι, μέσα στον οικισμό είναι αδόμητο ένα οικόπεδο. Αυτό, μετά την εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος, θα μπορεί να οικοδομηθεί?
2: Ναι, εφόσον ανήκει γεωγραφικά στη ζώνη Α, στη ζώνη Β, στη ζώνη Β1, βεβαίως, ναι, θα μπορεί. Αλλήμον, μα γι' αυτό γίνεται όλη η ιστορία.
1: Ναι, για τη ΖΟΕ ρωτάνε εδώ, δεν ξέρω, μισό λεπτό να δω το ερώτημα τώρα. Η ζώνη, λέει, οικιστικού ελέγχου είναι ένα πολεοδομικό εργαλείο που ορίζεται με το τάδε προεδρικό διάταγμα το 83 ή τον έλεγχο της δόμης και το χρήσεο γης σε εκτός σχεδίου περιοχές, και σκοπός είναι η οριοθέτηση οικισμού και ο καθορισμός ειδικών όρων δόμησης για να αποφευθεί άναρχη δόμηση κτλ. Ισχύει, θα ισχύει αυτό πλέον?
2: Όχι, αυτό έχει καταργηθεί ήδη ως πολεοδομικό εργαλείο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν το χρησιμοποιούμε, δεν αποτελεί ενισχύει πολεοδομικό μηχανισμό. Έχει καταλήξει.
3: Ναι, και ιδιαίτερα όσο αφορά τη ζώη, δεν είχαμε πρόβλημα ιδιαίτερα στην Κρήτη. Δεν... υπήρχε θέμα. Α. Ήταν σε δύο περιοχές στην Ελλάδα. Αλλά να τονίσω κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό. Σε αυτό που είπε ο κ. Αλεξάκης νωρίτερα σχετικά με την γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γνωμοδότηση στη φάση εκείνη, όχι τώρα, όταν θα κατατεθούν οι μελέτες. Και είναι απλή γνώμη. Δεν είναι αποφασιστική.
1: Ναι.
3: Εκεί ήρθε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και ζητά από το Υπουργείο να είναι αποφασιστική η γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων.
1: Ναι.
3: Απλή γνώμη που θα εκφράσουν και την πετάνε στο καλάθι των χρήστων. Συγγνώμη που το λέω.
1: Όταν λέμε γνωμοδότηση, λέμε γνωμοδότηση. Δεν λέμε απόφαση. Έτσι. Άλλο η απόφαση, άλλο η γνωμοδότηση. Αλλά νομίζω ότι όλοι οι Δήμοι, αφού υπάρχει και η.
3: Θα βγάλουν για να.
1: Θα είναι αρνητική η γνωμοδότηση αυτή. Κύριε Αλεξάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις
2: πληροφορίες. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, υπομονή, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, κύριε Πυριανάκη.
3: Ναι, θα ήθελα για να έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα. Είπαμε για τους οικισμούς πάνω από 700 κατοίκους, πόσα στράμματα μειώνονται. Να πούμε και για τους οικισμούς κάτω από 700 κατοίκους, που αφορά τη μεγάλη ομάδα των οικισμών. Ανοσίτες. Από 400 στρέμματα κατεβαίνει στα 277. Είναι οικισμοί τώρα κάτω από 700 κατοίκους που έλεγε το Υπουργείο με μεγάλα γράμματα ότι δεν θα μειωθούν τα όρια. Πενταμόδι. Από 377 στρέμματα στα 283. Πετροκέφαλο. Από 321 στρέμματα στα 219. Πυργού. Από 568 στρέμματα στα 257. Άγιος Βλάσης από 1706 966.
1: Εκεί δεν μειώνεται πολύ.
3: Εκεί δεν, έχει μια μείωση, αλλά ήταν πολύ μεγάλα τα όρια εκεί. Αθάνατη από 94 στρέμματα στα 48. Δρακουλιάρης από 121 στρέμματα στα 51. Παρασάς από 301 στρέμματα στα 155, σχεδόν στα μισά. Αυγενική από 476 στρέμματα στα 392. Κεράσια από 699 στρέμματα στα 193.
1: Στα Κεράσια που είναι πλέον αναπτυσσόμενη περιοχή.
3: Νέο Βενεράτο από 699 στρέμματα, από 700 στρέμματα 296. Οικισμοί όλοι αυτοί κάτω από 700 κατοίκους, έτσι το τονίζω. Σίβα από 247 στρέμματα ήταν και μένουν τώρα 106. Άγιος Ύλας από 556 στρέμματα στα 468. Γαλένη, Ρουκάνη, ένας οικισμός εκεί κατεβαίνει στα 95 στρέμματα. Καλού από 283 στρέμματα 115. Καρκαδιώτισσα από 223 στα 103. Κυπαρίσι από 650 στρέμματα στα 223. Μαλάδες από 195 στρέμματα στα 178 και Τζαγκαράκι Μετόχι από 313 στρέμματα στα 147.
1: Αυτά τα νούμερα ζαλίζουν, διότι πραγματικά ο κόσμος θα χάσει την περιουσία του. Είναι προβληματικό το προεδρικό διάταγμα. Απορώ δηλαδή με ποιο σκεπτικό και ποια πολιτική το σκέφτηκαν όλοι αυτοί που το σκέφτηκαν να προχωρήσει έτσι αυτός ο σχεδιασμός, κύριε Πυριανάκη. Βεβαίως τα συμφέροντα μπαίνουν μπροστά και αυτό, σε αυτό πάει όλον το μυαλό, ότι οι μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι ενδεχομένως να θέλουν να αγοράσουν επάμφθηνα τη γη και στη συνέχεια με τις κατάλληλες κινήσεις να προχωρήσουν σε μεγάλα project, και ενώ θα μπορούσαν, καλά το είπατε και εσείς και ο κύριος Αλεξάκης, δύο οικισμοί από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο πρόβλημα, το Πήλιο και στο Ρέθυμνο, να λυθεί και να μην επηρεάσει τίποτε άλλο, τώρα επηρεάζει όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα.
3: Θα με επιτρέψετε, πριν κλείσουμε την εκπομπή, να πω ότι τι κάνουμε εδώ, έτσι, τι μπορεί να γίνει. Πέρα από τα ευχολόγια, νομίζω ότι ευθύνη είναι και στους πολίτες. Καταστρατηγείται το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα στο άρθρο 17 λέει ότι προστατεύεται η περιουσία των Ελλήνων πολιτών. Εδώ το τεχνικό μελητήριο μιλάει για μείωση της, χάνονται 100 δισεκατομμύρια αξίας.
1: Και ήταν να μιλήσω και με τον κύριο Ταβερναράκη, αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε και του ζητώ συγγνώμη από τον αέρα.
3: Ναι, θέλω να πω ότι εδώ το ίδιο το Σύνταγμα λέει ότι όταν καταστρατηγείται, την ευθύνη έχουν και οι ίδιοι οι πολίτες να προστατεύσουν αυτό το Σύνταγμα. Το λέω, το λέει το Σύνταγμα, το λέω ο Πυριακός.
1: Ωραία. Τι θα κάνει λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι το θέμα λοιπόν, που υποτίθεται ότι φυλάσσει τους νόμους και το Σύνταγμα.
3: Το Συμβούλιο Επικρατείας καθοδηγείται από την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
3: Δυστυχώς, με όλη τη δύναμη της φωνής μου το φωνάζω αυτό. Σε όλη αυτή την προσπάθεια τονίζω και ότι δεν είναι άμυροι ευθυνών και οι πολίτες. Μπορούν να αντιδράσουν. Μπορούν, ο καθένας να βρει τον τρόπο του. Υπάρχουν οι βουλευτές. Δεν είναι μόνο για προσωπικά ρουσφέτια οι βουλευτές. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία, μιλάμε για νόμους, για τροποποίηση νόμους. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή και ο Έλληνας πολίτης να αναλάβει τις ευθύνες του.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν το αφήνουμε το θέμα, κύριε Πυριανάκη. Θα το ξανασυζητήσουμε. Πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας θα είναι η Ρένα Σημεαντονάκη. Καλημέρα από εμάς.
0: Η ώρα είναι 10.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Το μεσημέρι θα πούν το τελευταίο αντίο, οικογένεια και φίλοι του 29χρονου που δολοφόνησε ο 55χρονος με τις αρχές να βρίσκονται σε επαγρύπνηση υπό το φόβο βεντέτας. Συνέχεια το μεταναστευτικό ροό προς την Κρήτη με επαναλαμβανόμενα περιστατικά καταγράφεται το τελευταίο 24ωρο στα νότια του νησιού. Διασώθηκαν 267 αλλοδαποί δημιουργώντας ασφυξία στο χώρο φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Την ανηφόρα έχει πάρει ο πληθωρισμός με την ακρίβεια να μην περιορίζεται στα καύσιμα αλλά να διαχέεται σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Η αντίδραση των καταναλωτών αποτυπώνεται στην περιορισμένη διάθεση για δαπάνες. Νέα σύλληψη για οπλοκατοχή και ναρκωτικά στα Χανιά. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 22χρονος Αλβανός που έκρυβε πυροβόλα όπλα, φυσίγγια και ποσότητα κάναβης. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στη Νέα Χώρα Χανίων όταν φωτιά ξέσπασε σε φούρνο στην οδό Σελήνου με την πυροσβεστική να επεμβαίνει άμεσα και να θέτει υπό έλεγχο την κατάσταση χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Κλείνει προσωρινά ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα. Η πλατφόρμα προγραμματίζεται να ανοίξει ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις την 5η 29 Μαΐου στις 8 το πρωί. Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σήμερα η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση. Η βάση των διαπραγματεύσεων είναι ένα μνημόνιο 14 σημείων που προβλέπει την κήρυξη τέλους πολέμου και έναρξη συνομιλιών για 30 ημέρες. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 192096.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. 6 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Σήμερα είναι 5η και 7 Μαΐου του 2026.

Σήμερα στις 12 αναμένεται να τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον 29χρονο νικήστρατο γεμιστό, τον Νικήτα όπως τον φώναζαν, το νεαρό παιδί που έφυγε προχθές, έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο χωριό Χώνος Μυλοποτάμου και σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, όσοι βρεθούν σήμερα εκεί στην εκκλησία για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια, ζητείται να φορούν λευκά ρούχα.

Η οικογένεια έχει το πένθος της, έχει και την οργή της για αυτό το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε προχθές στην Αμουδάρα, και η αστυνομία βρίσκεται στην κυριολεξία σε κατάσταση συναγερμού. Στόχος είναι η διατήρηση της τάξης και η αποτροπή οποιασδήποτε ενέργειας που ίσως θα μπορούσε να πυροδοτήσει περαιτέρω ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών. Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της επίθεσης, και οι δύο αναμένεται να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες και τα όσα φέρεται να είπε ο 54χρονος στους αστυνομικούς, η φράση νομίζω που φέρεται να είπε τα λέει όλα. Έκανα αυτό που έπρεπε. Υποστήριξε ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον νεαρό, αλλά τον συνάντησε τυχαία στο δρόμο. Επέστρεφε όμως από ένα μνημόσυνο και ήταν έτσι πολύ φορτισμένος ψυχολογικά. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η καθυστέρηση στην εξέλιξη της δικαστικής διερεύνησης του τροχαίου εκείνου πριν από 3 χρόνια που είχε κοστίσει τη ζωή του γιού του, 17 ετών τότε, ενίσχυσε την οργή του, είπε ότι είχε ειρωνικές συμπεριφορές το θύμα κτλ. Δεν ήμουν ο εαυτός μου, φέρεται να είπε, υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο όταν συνάντησε τον Νικήτα. Η συνήγορος, η δικηγόρος της οικογένειας του νεαρού Νικήτα, σε δηλώσεις τους έκανε λόγο για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Και αυτό γιατί όλα αυτά τα χρόνια μετά το μοιραίο δυστύχημα το 2023, όλα αυτά τα χρόνια ο νεαρός και η οικογένειά του ζούσαν υποκαθεστώς φόβου, με συνεχείς απειλές και καταγγελίες προς τις αρχές. Ο φερόμενος ως δράστης είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να επιτεθεί στο νεαρό Νικήτα, δεν τα είχε καταφέρει. Τον Ιούλιο του 24 η οικογένεια είχε προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στις αρχές, αναφέροντας ότι ο ίδιος ο φερόμενος ως δράστης και η σύζυγός του προχωρούσαν σε απειλές σε βάρος του νεαρού. Ο Νικήτας το Δεκέμβριο του 24 είχε καταγγείλει τον 54χρονο για σωματικές βλάβες και οπλοχρησία. Φέρεται μάλιστα ο 54χρονος φορώντας κουκούλα να πλησίασε τον νεαρό ξημερώματα και τα λοιπά, το χτύπησε με ξύλο. Τέλος πάντων, υπήρχαν περιστατικά τα οποία τα είχαν καταγγείλει η οικογένεια του θύματος, του νεαρού, στην αστυνομία και στις δικαστικές αρχές. Είχε κατατεθεί σε βάρος του μήνυση, και μετά 3 χρόνια, μετά από εκείνο το τραγικό τροχαίο, είχαμε αυτή την κατάληξη. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί ένας πολίτης να προστατευτεί πραγματικά όταν καταγγέλει, το λέει στις αρχές, στις αρχές αυτές που είναι εκεί για να μας προστατεύουν. Πώς λοιπόν, ενώ το έχει καταγγείλει, ενώ έχει καταγγείλει επίσημα περιστατικά, ενώ ο δράστης οπλοφορούσε, του είχε επιτεθεί απειλές και όλα αυτά, φτάσαμε 3 χρόνια μετά να έχουμε αυτή την τραγωδία μέρα μεσημέρι στην Αμουδάρα.

Εκεί επικεντρώνεται περισσότερο η συζήτηση. Δηλαδή μετά την τραγωδία και μετά την κηδεία, δύο είναι τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Το ένα θέμα είναι τα όποια επεισόδια, η όποια συνέχιση αυτής της ιδιότυπης βεντέτας εντός εισαγωγικών μεταξύ των δύο οικογενειών. Τι θα συμβεί δηλαδή από εδώ και πέρα. Και το άλλο κομμάτι είναι αυτό που έλεγα και νωρίτερα και νομίζω ότι απασχολεί την κοινωνία των πολιτών. Τι άλλο πρέπει να κάνει κάποιος που νιώθει ότι απειλείται και έχει βάσιμες, έχει βάση αυτό που λέει και καταγγέλει στις αρχές, ότι ξέρετε αυτός απειλεί να με σκοτώσει. Και περνάει ο καιρός και τελικά αυτή η απειλή πραγματοποιείται. Έτσι απλά.

0: Λοιπόν, και δεν είναι το μοναδικό. Πριν από μερικές ημέρες, να θυμίσω ότι εδώ είχαμε συγκλονιστεί από ένα άλλο περιστατικό, μια άλλη δολοφονία, η Ελευθερία Γιακουμάκη, έτσι, από τον πρώην σύντροφό της που αδυνατούσε να δεχθεί ότι είχαν χωρίσει. Επίσης προχθές, εδώ στο Ηράκλειο, μαχαίρωσαν ένα πορτιέρι γιατί κάποιοι έφαγαν πόρτα στο κλαμπ και δεν μπορούσαν να δεχθούν αυτή την προσβολή. Στην ενδοχώρα κάποιοι νεαροί έλυσαν τις διαφορές τους με όπλα, αυτές οι προσωπικές διαφορές οι γνωστές. Και είχαμε την δολοφονία προχθές στην Αμουδάρα. Αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη μας, τη Λεβεντογένα, και κάποιοι προσβάλλονται γιατί λέει με αφορμή κάποια περιστατικά, μα δεν είναι ένα και δύο, είναι συνεχή, αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, αμαυρώνεται η Κρήτη, είναι και αυτό η Κρήτη δυστυχώς. Έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Σημειωτονάκη.
0: Καλή σας μέρα.
1: Σας επικοινωνώ μαζί σας για ένα περιστατικό που συνέβη χθες σε μένα μετά το πέρας της εργασίας μου. Χρησιμοποιώ ποδήλατο για τις μετακινήσεις μου. Mm-hmm. Και συνήθως η διαδρομή μου είναι περνάω από την πλατεία Κύπρου, mm-hmm, ανεβαίνοντας στην Μικρή Κνωσού για να προχωρήσω να πάω στο σπίτι μου.
0: Mm-hmm.
1: Τις τελευταίες μέρες όλο αυτό το κομμάτι είναι επιθεσμένο στο σκοτάδι. Δεν γνωρίζω γιατί.
0: Mm-hmm.
1: Στο Μνημείο Μικρασιατών, σε ένα μικρό παρκάκι που υπάρχει απέναντι από το 17ο σχολείο, ήταν μια παρέα παιδιών. Παιδιών έφηβοι. 6-7 mm-hmm άτομα. Είχαν ανάψει εκεί ένα χεράκι στα σκαλάκια, μιλούσαν έτσι δυνατά και γύρισαν να κοιτάξω τι είναι αυτό, ας πούμε, όπως πηγαίναμε με το ποδήλατο. Ξαφνικά ένας από αυτούς προχώρησε προς την άκρη του πεζοδρομίου κοντά προς το μέρος μου όπως περνούσα, κατεβάζει τα δεμένα και μου επιδεικνύει τα γεννητικά του όγκανα, φαντάζοντάς μου ότι δώσ' μου ένα ευρώ να δεις κι άλλα. Και γύρισα, τους έκανα παρατήρηση και μου επιτέθηκαν όλοι μαζί. Πάτησα δυνατά πετάλια, έφτασα μέχρι μία γωνία και εγώ παραπάνω και γύρισα και κάλεσα την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Γύρισα από ένα άλλο σημείο για να μην καταλάβουν φυσικά και από μένα και να εντοπίσουν, γιατί προφανώς είναι άτομα τύπου αγέλης. Θα μπορούσα βέβαια η κατάληξη να είναι διαφορετική. Φοβήθηκαν γιατί ήταν στο σημείο που σταμάτησε πάνω φωτίνο, ήταν ότι καλούσα στο τηλέφωνο και φοβήθηκαν και απομακρύνθηκαν. Δεν ξέρω τι έπραξε η αστυνομία. Εγώ έδωσα το όνομά μου στην αστυνομία. Ότι έτσι, έτσι και έτσι, και λέει θα το ελέγξουμε.
0: Mm-hmm.
1: Απλά σας καλώ, διότι όπου πέφτει σκοτάδι, αυξάνεται η παραβατικότητα ή όποια έκνομη δραστηριότητα, τέλος πάντων. Εγώ κινδύνεψα χθες. Φτάσανε πολύ κοντά μου.
0: Mm-hmm.
1: Ουριάζανε και δεν ξέρω και τι κρατούσανε. Δεν μπορούσα να κοιτάξω προς τα πίσω μου, απλά πατούσα πιο δυνατά πετάει για να απομακρυνθώ.
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι, είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Είναι σοβαρό γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στη θέση σας.
1: Ναι.
0: Είτε με το ποδήλατο, εσείς είχατε το ποδήλατο και ήσασταν τυχερός και απομακρυνθήκατε γρήγορα. Θα μπορούσε να είναι κάποιος με τα πόδια που επειδή τους κοίταξε, τους προκάλεσε εντός εισαγωγικών ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Αλλά το άλλο που λέτε είναι το επίσης πολύ εξοργιστικό. Το γεγονός ότι αυτή η πόλη συνεχίζει να είναι βυθισμένη στο σκοτάδι. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, ακόμα και τώρα μάλλον να το πω, που ανοίγει ο καιρός, που έχουμε τους τουρίστες, που, ακόμα και το κέντρο της πόλης, πολύ κεντρικά σημεία, παραμένουν βυθισμένα στο σκοτάδι. Κάτι πρέπει να κάνει και με αυτό η Δημοτική Αρχή. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, αλλά επιτέλους πρέπει να δούμε ένα αποτέλεσμα.
1: Τι να σας πω, πάντως όσο επικρατεί το σκότος θα δούμε και άλλα. Γιατί εργάζομαι και στο κέντρο και ξέρω και βλέπω πράγματα. Mm-hmm. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται.
0: Τι εννοείτε?
1: Ακούστε που σας λέω. Γίνονται πράγματα. Υπάρχουν παραβατικές ομάδες που κινούνται, υπάρχουν πολλοί κλέφτες, έτσι, που υπάρχουν, οι επέτες είναι ιδιαίτερα, πέφτουν πάνω στους τουρίστες με πολύ άσχημο τρόπο. Άλλο να σας το λέω και άλλο να το λέω. Κάθε, δεν έχει σημασία τώρα, μιας να στοχοποιούμε συγκεκριμένες ομάδες. Σημασία έχει ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Αν υπήρχε αστυνόμευση, όλοι αυτοί και φυσικά φωτισμός, όλα αυτά θα ήταν σε πολύ ελεγχόμενη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας Μεσημέρι, λίγο παραπάνω, ρε παιδιά. Φως. Λίγο φως. Λίγο φως παραπάνω. Λίγο φως παραπάνω. Έχουμε ακροατή, Δημήτρη. Να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κυρία Θελιατονάκη.
0: Καλή σας μέρα.
2: Λοιπόν, θα ήθελα δύο πράγματα, μια και το έθεσε και ο άλλος ακροατής. Το ένα, το θέμα του δημοτικού φωτισμού κτλ. Θέλω να πω ότι δούλευα κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια, από το 2000 μέχρι το 2007, δούλευα στην Πάτρα.
0: Ναι.
2: Και ξαναπήγα στην Πάτρα φέτος μετά από 20 χρόνια σχεδόν, 19, έτσι, και έπεσε το σαγόνι μου, ντράπηκα να λέω ότι είμαι από το Ηράκλειο. Έτσι, η Πάτρα πεντακάθαρη, έτσι, και φωτισμός άψογος παντού. Οι πεζοδρομήσεις με τέτοιο τρόπο να μην γλιστράς να τρως τα μούτρα σου, δηλαδή πρώτα η ασφάλεια του πολίτη και μετά το κέρδος των εργολάβων, και τρίτον ότι έχει βγάλει τους εργολάβους, δεν υπάρχουν εργολάβοι, δουλεύουν με τους εργαζόμενους του Δήμου. Έτσι. Λοιπόν, αυτό για το φωτισμό, έτσι, και κατά πόσο θα μπορούσε να βελτιωθούν τα πράγματα. Το άλλο, αυτό που ξεκίνησα να πω, είναι ότι αυτό το περιστατικό στο Γάζι, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν έχει καμία διαφορά από το παλαιότερο περιστατικό που το ταξί, το περιπολικό δεν μπορεί να είναι ταξί. Η αδιαφορία της αστυνομίας για την ασφάλεια των πολιτών είναι μνημειώδης. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν οι αστυνομικοί για την ασφάλειά μας δήθεν είναι να στοχοποιούν μειονοτικούς. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Έτσι.
0: Εντάξει,
2: για να πυροβολούν μέσα στο πέραμα 60 τόσες σφαίρες, ναι. Για ένα τσιγκάνο και μισό αυτοκίνητο κλεμμένο, γιατί ολόκληρο αυτοκίνητο δεν ήτανε. Λοιπόν, και να αδιαφορώντας στην ουσία για την ασφάλεια των πολιτών, που 60 σφαίρες μέσα σε κατοικημένη περιοχή είναι εγκληματικό, έτσι. Δηλαδή στην ουσία αδιαφορούσε για την πραγματική ασφάλεια και τους ενδιέφερε μόνο να σκοτώσουν έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Σφαίρες, για ένα τσιγκάνο και μισό αυτοκίνητο κλεμμένο, γιατί ολόκληρο αυτοκίνητο δεν ήτανε. Λοιπόν, και να αδιαφορώντας στην ουσία για την ασφάλεια των πολιτών, που 60 σφαίρες μέσα σε κατοικημένη περιοχή είναι εγκληματικό, έτσι. Δηλαδή στην ουσία αδιαφορούσε για την πραγματική ασφάλεια και τους ενδιέφερε μόνο να σκοτώσουν έναν άνθρωπο. Έτσι.
0: Εντάξει, θέλω να πω ότι

εκτός Ηρακλείου. Δηλαδή βλέπει πράγματα τα οποία και εμείς θα θέλουμε εδώ πέρα. Έτσι. Βλέπει και φωτισμό, βλέπει και μια πόλη πεντακάθαρη, βλέπει πεζόδρομους που δεν είναι χιλιοσπασμένοι, με τα τουβλάκια και αυτούς τους κυβόληθους να είναι ατάκτως ερημένοι. Βλέπει πράγματα που και εμείς κάποια στιγμή θέλουμε να τα δούμε εδώ στο Ηράκλειο. Περιμένουμε όμως, περιμένουμε αποτελέσματα.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις...
2: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει...
3: Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε.
4: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνησες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα Κέψη Τίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.

0: Ράδιο Κρήτη. CTFM 95,5.
1: Μετά τις 10 έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον φοροτεχνικό και δήμαρχο Βιάννου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Μπαριτάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σμιαντονάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Με την ιδιότητα του φοροτεχνικού θα συνομιλήσουμε, κύριε Μπαριτάκη, και θέλω να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο όταν το διάβασα χθες θυμήθηκα αυτά που έλεγαν οι αγρότες και οι εκτινοτρόφοι και εδώ στο νησί μας, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, εκεί όπου γίνονταν πολύ έτσι, μεγάλες κινητοποιήσεις, τα μπλόκα, τα τρακτέρ κτλ. Ότι η ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ θα ήταν καταστροφική για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Και το θυμήθηκα αυτό με αφορμή αυτή την είδηση που κυκλοφόρησε χθες, ότι στους αγρότες στέλνεται ο λογαριασμός του σκανδάλου ουσιαστικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Και έρχονται τώρα ραβασάκια. Και εκεί που τους χρωστάνε και έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ τα χρήματα που πρέπει να πάρουν από τις επιδοτήσεις, τώρα του ζητά η ΑΔΕ να επιστρέψουν χρήματα που πήγαν πριν από μερικά χρόνια.
2: Ναι. Κυρία Σημειαντουράκη, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η ΑΔΕ έχει ένα άλλο διαφορετικό τρόπο ελέγχου. Και εμείς οι φοροτεχνικοί το γνωρίζουμε καλύτερα αυτό από

0: τις δράσεις και τους ελέγχους που κάνει στις επιχειρήσεις. Άρα τα πρότυπα ελέγχου ακολουθούν μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία δημιουργεί ένα πιο αυστηρό πλαίσιο. Πράγματι επιβεβαιώ και εγώ ότι έτσι είναι και ότι ήδη στέλνονται ενημερωτικά σημειώματα ελέγχου για τον έλεγχο των παλιών επιδοτήσεων του έτους 23 συγκεκριμένα, που είναι σε πρώτη φάση, και κανείς να μην απατάται ότι τα χρήματα, το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι οι όποιες διαδικασίες δένονται σε επίπεδο πολιτικό. Το ουσιαστικό θα είναι και το πραγματικό θα είναι στους δικαιούχους των επιδοτήσεων, mm-hmm. όπου με ένα διαφορετικό έλεγχο τώρα θα γίνει προσέγγιση και ενδεχομένως πολλοί εξ αυτών να μην μπορέσουν να δικαιολογήσουν την επιδότησή τους και ακριθούν να τα επιστρέψουν πίσω ως αχρεωστοί τους καταβληθέντα και μάλιστα εντόκως. Θα το δούμε στην πορεία.
1: Μισό λεπτό λίγο, θα το βάλουμε σε μια σειρά. Πρόκειται για χρήματα που καταβλήθηκαν στους αγρότες. Είπατε ακριβώς. Το 24, εγώ διαβάζω και το 23. Δεν έχει σημασία, πάντως είναι πριν από 2-3 χρόνια. Τους δόθηκαν τα χρήματα αυτά. Δεν φταίνε οι αγρότες που τα πήραν, σωστά?
0: Ναι, οι αγρότες πήραν με κάτι.
1: Τα πήραν κατά λάθος, δηλαδή έκανε λάθος ο οργανισμός και τα πήραν αυτά τα χρήματα. Όφιλαν να ξέρουν. Όφιλαν να ξέρουν οι αγρότες ότι παίρνουν χρήματα που δεν δικαιούνται και τώρα τους θα ζητούν πίσω.
0: Τώρα από τους διασταυρωτικούς ελέγχους που κάνει η ΑΔΕ, το τμήμα των επιδοτήσεων, ναι. προκύπτει ενδεχομένως ότι κάποιοι αγρότες ή φτηνοτρόφοι πήραν χρήματα τα οποία δεν τα δικαιούταν. Αυτή τη διαφορά θα κληθεί να την επιστρέψουν και μάλιστα έχουν τα πρώτα σημειώματα, έχουν ήδη αναρτηθεί στους προσωπικούς λογαριασμούς των μηνυμάτων του κάθε δικαιούχου, του κάθε υπόχρεου. Από εκεί και μετά αυτά αντικρούονται. Αν δηλαδή κακώς αναζητούν τα χρήματα αυτά και μπορεί ο δικαιούχος των επιδοτήσεων να πει ότι εγώ σωστά τα πήρα, ναι. θεωρώ ότι αυτό μπορεί πρωτογενώς να θεραπευθεί. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που δεν θα θεραπεύεται και πιθανόν να δούμε και δικαστικές έτσι, διενέξεις στην προσπάθεια να μην επιστραφούν αυτά τα χρήματα πίσω. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτή η διαδικασία ήδη έχει κινήσει από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ.
1: Έχετε εικόνα εσείς εδώ για την Κρήτη, για το Ηράκλειο, αν έχουν αρχίσει να παίρνουν και κριτική?
0: Δεν έχουμε εικόνα, ναι. κυρία Ζημιαντονάκη, διότι αυτά είναι εξατομικευμένα. Ναι. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια γενική εντολή. Mm-hmm. Αυτό το σημείωμα πηγαίνει και μάλιστα πηγαίνει ηλεκτρονικά, ούτε καν με τη διαδικασία των επιδόσεων.
1: Όπως ακριβώς λειτουργεί δηλαδή η ΑΔΕ, ακριβώς, που είναι ένας εισπρακτικός μηχανισμός, ψηφιακά σου στέλνει ηλεκτρονικά το μήνυμα, πήρες χρήματα το 23, το 24, δεν έπρεπε να τα πάρεις, πρέπει να μου τα επιστρέψεις και γιατί πόσα μιλάμε, ακούω για 2.500 ευρώ. Ο αγρότης που ενδεχομένως παραλάβει αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα μπορεί να αντιδράσει?
0: Τον καλεί να παρουσιάσει τα δικαιολογητικά τα οποία ενδεχομένως δικαιολογείται ότι αυτό το οποίο διαπίστωσε δεν είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ οι προθεσμίες τρέχουν. Δηλαδή και το μήνυμα, προσέξτε, έρχεται σε μια ηλεκτρονική θηρίδα. Που σημαίνει ότι ο καθένας πρέπει να ελέγχει τη θηρίδα του αν έχει πάρει ένα τέτοιο μήνυμα. Είναι ελέγχει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει και ενδεχομένως να έχει αλλάξει να είναι σωστά. Από εκεί και μετά, εάν αυτά τα οποία τα δικαιολογητικά δεν γίνουν αποδεκτά, προχωράει ο καταλογισμός. Και όταν λέμε καταλογισμός, πηγαίνει στο αφημί. Φαίνεται δηλαδή χρεώνται στον αφημί με ό,τι αυτό συνεπάγεται για σημαντονάκι, που σημαίνει προβλήματα, δεν μπορεί να διεκπαιρεώσει υποθέσεις, κατασχέσεις από λογαριασμούς κτλ. Είναι η διαδικασία που ακολουθείται όταν έχουμε χρήματα τα οποία οφείλονται από πολίτες.
1: Τώρα είπατε αυτό για την ηλεκτρονική θηρίδα. Θα πρέπει δηλαδή ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, να μπαίνει στη.
0: Καθένα από εμά, δεν είναι μόνο αγρότης, είναι για όλους.
1: Ναι, για αυτούς τέλος πάντων που είναι, όσον αφορά τον ΟΠΚΠ είναι το θέμα. Αλλά πού πρέπει να αναζητά, μήπως έχει πάρει μήνυμα και δεν το ξέρει?
0: Ναι. Είναι μέσα με τους κωδικούς του TaxisNet, πηγαίνοντας ο καθένας στην καρτέρα την οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουμε. Που βλέπουμε την εικόνα μας, την φορολογική μας εικόνα,
1: ναι.
0: υπάρχει και αυτό το μενού που λέει η θηρίδα μηνυμάτων. Μηνύματα. Είναι μηνύματα μέσα στην. Φαίνεται, είναι ευκρινές δηλαδή αυτό. το ανοίγεις. Βέβαια, από τη στιγμή που το ανοίξεις, ουσιαστικά είσαι ενημερωμένος. Ενημερώνω τη ΑΔΕ ότι σήμερα.
1: Φαίνεται ότι το έχεις διαβάσει. Έχεις διαβάσει το μήνυμα.
0: Σημαίνει ότι είναι αποδεικτικό ότι έλαβες γνώση.
1: Ναι. Τώρα ξέρετε, αυτό. Αυτή η εξέλιξη που έχουμε, που για την ΑΔΕ, επαναλαμβάνω, εσείς το ξέρετε καλύτερα, είναι ένας πολύ έτσι, καθημερινός τρόπος λειτουργίας. Έτσι λειτουργεί η ΑΔΕ. Στέλνει ραβασάκια. Όταν έχουμε σε εξέλιξη αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, όταν έχουμε για πολλούς πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ καθυστερούμενες οφειλές στους αγρότες, το να παίρνουν αυτά τα μηνύματα και να τους λέει η ΑΔΕ, ξέρετε, χρωστάτε αυτά τα λεφτά γιατί δεν έπρεπε να τα έχετε πάρει το 23 το 24, μόνο οργή μπορεί να προκαλέσει στους κόλπους των αγροτών. Και μάλιστα σε μια περίοδο που δεν περνάνε και πάρα πολύ καλά, με το αυξημένο κόστος παραγωγής και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι όλα αυτά τα οποία βιώνουν και οι αγρότες και θα ρίχνουν να τρώμε το κόστος το υψηλό που έχουν, τις δυσκολίες, τις περικοπές που έχουν γίνει σε πυρωτή τα τελευταία χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι και ότι καλύτερο σε μια πολύ δύσκολη εποχή να καλούνται ενδεχομένως και να επιστρέψουν χρήματα πίσω. Αυτό θα πρέπει να το δουν. Το θέμα όμως, κοιτάξτε να δείτε, η ΑΔΕ είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Άρα θεωρητικά δεν ελέγχεται από πουθενά. Κάνει τη δουλειά της. Δηλαδή αυτό.
1: Κάνει τη δουλειά της και δίνει αναφορά στους δανειστές. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί κανένας να επέμβει και να παρέμβει στο έργο της ΑΔΕ.
0: Βέβαια υπάρχει και η νομοθεσία η οποία είναι εφικτή και εφαρμόζεται κτλ. Όμως εδώ, όταν ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, επιτρέψτε μου να πω από την εμπειρία που έχω, δεν είναι κάτι το οποίο σταματάει. Αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί, να κλείσει. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Όταν σταματήσει μια διαδικασία ελέγχου. Και είναι μέσα στο πλαίσιο των ελέγχων. Δηλαδή η χρονιά 23, του 23 είναι μια χρονιά η οποία είναι υπό έλεγχο, δεν έχει παραγραφεί.
1: Μάλιστα.
0: Θα την ελέγξουν.
1: Μάλιστα.
0: Και το 22 μπορεί να ελέγξει, το 24 μπορεί να ελέγξει. Είναι χρονιές οι οποίες φορολογικά είναι ανοιχτές για έλεγχο. Άρα η αρχή μπορεί να κάνει τον έλεγχο αυτό και δεν χρειάζεται κάποια εντολή από πουθενά. Εφόσον έχει κάποια στοιχεία ενδεχομένως που έχει στην διάθεσή της, αυτά τα αξιοποιεί και προχωράει στους ελέγχους.
1: Τώρα,
0: ένα κομμάτι που έχει επιφορτιστεί η ΑΔΕ είναι και το κομμάτι των επιδοτήσεων. Δεν το είχε μέχρι τέλος του χρόνου του 25, το έχει από τώρα όμως.
1: Έχει τώρα.
0: Πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί σας είπα, η ΑΔΕ δεν έχει την διαδικασία του ΠΚΠ. Οι διαδικασίες της ΑΔΕ είναι πολύ πιο τυποποιημένες, έχουν ένα πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί δεν είναι ότι έχω κάποια περιθώρια αντίδραση.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: τα χρονικά περιθώρια συγκεκριμένα και επιβολή προστήμων και καταλογισμοί, αν ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι μας. Εύχομαι να μην προκύψουν θέματα και να κληθούν οι αγρότες να επιστρέψουν. Όμως η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη. Έχουμε δηλαδή πλέον αγρότες που είχαν πάρει επιδοτήσεις που έχουν κληθεί για να δικαιολογήσουν, να επιστρέψουν ή να. Δούμε τι θα κάνουμε, κάποια ποσά τα οποία από τον έλεγχο των πρώτων στοιχείων φαίνεται ότι δεν έπρεπε
1: να τα έχουν πάρει. Λοιπόν, εδώ με ρωτάει ένας ακροατής αν ξέρει ο κύριος Μπαριτάκης πότε η ΑΔΕ θα καταβάλει την επιστροφή ΦΠΑ 6%. Έχει κάνει την αίτηση και δεν χρωστάει ο ακροατής.
0: Την καταβάλει. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία, το σύστημα έχει ανοίξει. Ο αγρότης, ο δικαιούχος που είναι αγρότες του ειδικού καθεστώτος υποβάλλουν το αίτημα.
1: Ναι.
0: Είναι μια απλή διαδικασία όπως σας είπα και εντός πολύ σύντομου χρόνου, ούτε μήνα περίπου από την αίτηση, καταβάλει την επιστροφή του ΦΠΑ. Δηλαδή είναι μια πολύ διαδικασία τυποποιημένη, αλλά δεν έχει τα στοιχεία. Ξέρει δηλαδή ο κάθε αγρότης τι εμπόρευμα λάδι, χνοτροφικά προϊόντα, άλλα προϊόντα αγροτικά έχει πουλήσει. Απλώς ο αγρότης πρέπει να μπει ήδη από τον Απρίλιο, είναι στην εφαρμογή στο My Business επιστροφή ΦΠΑ ειδικού καθεστώτος, πηγαίνει μέσα, κλικάρει και συνεννοεί ότι αυτά που είναι συμφωνώ και τα αποδέχομαι, οριστικοποιείται η αίτηση και στο σύντομο χρονικό διάστημα αυτά καταβάλλονται στο τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει.
1: Μάλιστα. Ένας άλλος ακροατής ρωτάει, εγώ που μου έκοβαν κάθε χρόνο θα μου επιστραφούν ή θα πάρω μήνυμα? Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Τώρα μάλλον μήνυμα θα πάρετε. Για επιστροφή δεν ξέρω, όταν μιλάμε για την ΑΔΕ.
0: Ναι, κύριε Παρετέ. Δεν εξετάζει. Για να δώσετε επιπλέον, αυτό δεν το βλέπω.
1: Ναι.
0: Συνήθω όσοι παίρνουν μηνύματα είναι για, δεν είναι θετικά δηλαδή. Είναι για.
1: Για κακό είναι.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για κακό είναι.
0: Οπότε. Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση δεν.
1: Μπορεί να κάνει και χιούμορο ο ακροατής, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το καταλάβω από το γραπτό μήνυμα. Λοιπόν, κύριε Βαρυτάκη, θέλω να πάμε λίγο και στις μικρές επιχειρήσεις που τραβάνε πολύ μεγάλο λούκι χρόνια τώρα.
0: Να πω και κάτι άλλο.
1: Για τους αγρότες.
0: Ότι από φέτος θα ανοίξει το σύστημα Μίδα. Το σύστημα Μίδα είναι το ψηφιακό μητρό ιδιοκτησίας για τα κίνητα. Και αυτά πλέον θα συνδεθούν με τις επιδοτήσεις. Προσέξτε, αλλάζει δηλαδή κάθε ακίνητο το οποίο επιδοτείται, κάθε αγροτεμάχιο ή φιλοτροφικό ακίνητο, πρέπει να είναι πιστοποιημένο πλήρης στο Μίδα. Διαφορετικά οι επιδοτήσεις, τουλάχιστον αυτό έχει ανακοινώσει η ΑΔΕ δια του κυρίου διοικητή, ότι αν δεν υπάρχει ταύτιση όλων των αγροτεμαχίων που επικαλείται ο κάθε αγρότης στην λήψη επιδοτήσεων, δεν θα μπορέσει να προχωρήσουν επιδοτήσεις του 2026. Και δεν είναι μια πολύ αυτοκίνητη διαδικασία, είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Γίνονται πολλές διασταυρώσεις. Το ΕΕ οπωσδήποτε πρέπει να συγκλίνει και να ταυτοποιείται με το χρηματολόγιο και άλλα πράγματα, με τα ΕΕ2, μισθωτήρια, όλα αυτά πρέπει όλα να μπορούν να συνδυαστούν για να μπορέσει να ξεκλειδώσει το θέμα των επιδοτήσεων. Και το ΚΑΕΚ, βέβαια, το οποίο έχει το κάθε ακίνητο, πρέπει να είναι απόλυτα ταυτισμένο.
1: Αυτό με το ΜΙΔΑ, αυτό το αρχείο, πότε θα αρχίσει, δηλαδή σε ποια...
0: Είχαν πει
1: εντάξει τώρα, αλλά θέλω να πω, πρέπει από τώρα να αρχίσουν οι αγρότες να...
0: Όχι, ακόμα δεν έχει ακόμα.
1: Να κινητοποιούνται ώστε να μαζέψουν τα χαρτιά, τα ηλεκτρονικά, τις πιστοποιήσεις, τις ταυτοποιήσεις.
0: Είναι σε ένα στάδιο επεξεργασίας όπου θα έρθει υποτίθεται ψηφιακά τα δεδομένα και εκεί αν συμφωνούν θα είναι εύκολο το να τα κλικάρουν.
1: Αν συμφωνούν
0: τώρα, αν δεν συμφωνούν, που εμείς έχουμε τις αισθάσεις ότι μάλλον τα περισσότερα δεν θα συμφωνούν, αρχίσει ο αγώνας προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα ακίνητα και να προχωρήσει η διαδικασία των επιδοτήσεων, διότι είναι στους όρους τότε που έχει η χώρα μας δεσμευτεί να κάνει προκειμένου να τρέξουν οι επιδοτήσεις από τώρα και έπειτα. Αν θυμάστε, ήταν κάποια προαπαιτούμενα που είχαν δει, είναι και το ψηφιακό μητρό των ακινήτων. Άρα, πιθανό και μέσα στο Μάιο να έχουμε το ξεκίνημα της πλατφόρμας Μίδα.
1: Ακούμε πλατφόρμα λίγο και επειδή πολλές πλατφόρμες, πάρα πολλές πλατφόρμες έχουμε υποδεχθεί ως πολίτες, ως φορολογούμενοι, κύριε Μπαρυτάκη, δεν σημαίνει ότι επειδή η πλατφόρμα ανακοινώνεται, λειτουργεί κιόλας με όλα αυτά τα προβλήματα, έτσι, γιατί το βλέπουμε με τα θέματα και το κτηματολόγιο, επίσης άλλη πολύ μεγάλη πληγή. Έτσι λέμε ότι πρέπει να είναι στο κτηματολόγιο, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι, δηλαδή και εκεί προβλήματα, αλλά έχουν την απέτηση από τον πολίτη να είναι συνεπής σε όλα και να κάνει αυτά που πρέπει, αλλά δεν του δίνουν τα εργαλεία. Αλλά θέλω να, ένα σχόλιο σας και για τις μικρές επιχειρήσεις, γιατί η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας σκιαγραφεί μία οικονομία δύο ταχυτήτων. Έχουμε από τη μία τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που πάνε πάρα πολύ καλά και στον αντίποδο έχουμε τις μικρές, οι οποίες πραγματικά παλεύουν να τα βγάλουν πέρα.
0: Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτό που αποτυπώνει τα άδεια της Ελλάδας είναι για αυτό που και εμείς βλέπουμε στην καθημερινότητα. Δεν έχει καμία σχέση μικρή επιχείρηση, μικρομεσαία επιχείρηση στη χώρα μας με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σε όλα τα επίπεδα. Και στα προγράμματα, και στον τραπεζικό δανεισμό, και στην εξυπηρέτηση των δανείων, σε πολλά πράγματα. Και αυτό ήταν πλέον επιβεβαιώνει και από την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος, ότι και στις καθυστερήσεις των πληρωμών των δανείων και στα ληξιπρόθεσμα χρέη και όλα αυτά, η μικρή επιχείρηση είναι στην πρωτοπορία. Δηλαδή, εδώ αναδεικνύεται μπροστά η εστίαση, η αγροτική δραστηριότητα, και εδώ έχουμε ένα στάδιο με υψηλά ληξιπρόθεσμα χρέη. Αυτό δυστυχώς στη χώρα μας η μικρή επιχείρηση αντί να στηρίζεται, έχει αφαιθεί στην τύχη της, θα έλεγα ουσιαστικά, χωρίς να έχει τις δυνατότητες να παρακολουθήσει έτσι τις οικονομικές εξελίξεις, και αυτό ήταν το πλέον αναμενόμενο. Δεν είναι μόνο στο θέμα το δανείο, της εξυπηρετήσεως κτλ. Είναι και στα άλλα επίπεδα, ασφαλιστικές φορές, στα ασφαλιστικά ταμεία, στα χρέη στην ΔΟΗ, στα τρέφους οφειλές, όπου και εκεί τα πράγματα έχουν πάρει μια διατάξη που πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και να βγουν από τα διέξοδα αυτά.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Μπαριτάκη, μια κυρία. Για αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, για αυτά τα σημειώματα της ΑΔΕ, μια κυρία λέει, με συγχωρείτε, ότι πλήρωσε αυτά στην ΑΔΕ ηλεκτρονικά και τώρα τη ζητούν αποδεικτικό πληρωμής. Και επίσης ρωτούν ακροατές μέχρι πότε μπορούν να πληρώσουν τις επιστροφές από επιδοτήσεις.
0: Κοιτάξτε, το θέμα αυτό είναι πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Για να πείσω ότι πληρώνω μια επιστροφή που μου έχει βγάλει, πρέπει να έχει τελειώσει τη διαδικασία, να βγει το ποσό και να θέλει να στείλει την πράξη, την οποία αν την αποδεχτεί ο υπόχρεος, σε πάση περιπτώσει, πρέπει σε ένα χρονικό διάστημα, νομίζω ένα μήνα μετά, να τα καταβάλει. Αλλά αυτά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Άρα μιλάμε τώρα για πρώτο στάδιο. Τώρα, αν κάποιος πλήρωσε, πρέπει να υπάρχει το αποδεικτικό. Και τώρα μπορούμε, όταν έχει γίνει ψηφιακά η καταβολή οποιασδήποτε υποχρέωση, αυτό να ζητείτε, θεωρώ, εύκολα. Δηλαδή, και αυτά γίνονται μέσω τραπέζι με διατραπεζικά συστήματα που μπορούμε να τρέξουμε και να βρούμε τη συναλλαγή, αν δεν την έχουμε ταυτοποιήσει στη ΔΟΗ και δεν φαίνεται. Την βρίσκομαι, το αποδεικτικό το στέλνουμε με το ΜΑΗ αιτήματα και νομίζω ότι αυτό στη συνέχεια το διορθώνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, διορθώνεται. Έχουμε περιπτώσεις τέτοιες που έχουν γίνει λάθη, διορθώνται από την ΑΔΕ στη συνέχεια. Είναι οι λεγόμενες πληρωμές, οι οποίες είναι κάπου στον αέρα, γιατί μπορεί ένα ψηφίο να έχει γίνει στην πληρωμή λάθος και να μην ταυτοποιεί την πληρωμή. Όμως αυτές, όταν βρεθούμε το αποδεικτικό και όταν τα ταυτοποιήσουμε, αυτά διορθώνονται. Υπάρχει διαδικασία δηλαδή, μπορεί να συνεννοηθεί και τον φοροτεχνικό της, έτσι ώστε να ταυτοποιήσει και να φύγει αυτό το οποίο σήμερα φαίνεται ως χρέος, αλλά έχει πληρωθεί, αλλά δεν έχει ταυτοποιηθεί η πληρωμή.
1: Μάλιστα. Ας μιλήσει με τον λογιστή της. Καλό θα ήταν. Στο ηλιοκομικό μητρό.
0: Πάντως, δεν νομίζω ότι θα μπορεί να το φτιάξει. Αν έχει η πληρωμή, θα το βρει και θα το ταυτοποιήσει.
1: Στο ηλιοκομικό μητρό, λέει, δεν βρίσκουν ραντεβού.
0: Εκεί είναι μια άλλη διαδικασία.
1: Α, λοιπόν, εμένη η ιστορία και αυτή.
0: Ναι, βέβαια, είναι πολλά τα θέματα. Είναι μια διαδικασία όμως η οποία ουσιαστικά ξεκινάει εδώ από φέτος. Πρέπει να γίνει καταγραφή όλων των ελαιοδέντρων προκειμένου, και αυτό σχετίζεται και με τις επιδοτήσεις, και αντιλαμβάνεστε ότι και εδώ ακόμα ουσιαστικά στην περιφέρεια δικιά μας δεν έχει ξεκινήσει για τα καλά. Ναι, είναι θέμα της περιφέρειας, διότι αυτό το μητρό το χειρίζεται η υπηρεσία της περιφέρειας προκειμένου να προωθηθεί και να γίνει. Και εδώ θα έχουμε μπερδέματα πάνω, στα σχετά. Αρκετά, γιατί υπάρχει υποχρέωση όλων των ελαιοκαλλιεργητών να δηλώσουν τα ακίνητά τους και τα ελαιόδεντρά τους στο ελαιοκομικό μετρό. Και μάλιστα και εδώ απαιτείται ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων. Δεν είναι μόνο να τα δηλώσω, πρέπει να γίνει πλήρη ταύτιση του κάθε ελαιοτεμαχίου με κωδικούς, έτσι, αυτά με τις συντεταγμένες, ας πούμε, που ζητάει.
1: Κάτι τελευταίο. Πώς γίνεται ο συμψηφισμός, δηλαδή αν εγώ έχω επιστροφή φόρου και ταυτόχρονα έχω και οφειλές, πώς γίνεται αυτός ο συμψηφισμός?
0: Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να γίνει και αυτόματα. Δηλαδή η ίδια η ΔΟΗ βλέποντας θα προχωρήσει. Αλλά και αν να μην έχει γίνει, ζητάμε.
1: Εμείς ζητάμε οι φορολογούμενοι.
0: Θα σας πω. Όχι, είναι δύο στάδια. Συνήθως στις εκαθαρίσεις των φορολογικών δηλώσεων που προκύπτει επιστροφή φόρου, για να γίνει επιστροφή, ελέγχεται το μητρό αν υπάρχει οφειλή. Αν υπάρχει οφειλή, η ΔΟΗ προχωράει άμεσα στην εξόφλησή της, στον συμψηφισμό δηλαδή, και το υπόλοιπο το επιστρέφει, μειώνεται το χρέος. Κύριος, έτσι γίνεται. Τώρα, αν αυτό δεν έχει γίνει, μπορούμε και εμείς οι ίδιοι με έτοιμά μας να ζητήσουμε τον συμψηφισμό από κάποια επιστροφή με κάποια υποχρέωση άλλη που έχουμε. Πάντως, στις επιστροφές του φόρου εισοδήματος προηγείται ο συμψηφισμός και στη συνέχεια οφειλώνεται
1: επιστροφή. Μάλιστα, μάλιστα. Και όταν έχουμε καθαρή επιστροφή, αυτόματα δεν μπαίνουν τα χρήματα,
0: κύριε Όταν Μαρίτα, έχουμε, ναι, και πολύ γρήγορα θα έλεγα.
1: Πολύ γρήγορα, ναι, αυτό είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Μπαρετάκη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε γρήγορα, γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Υπάρχουν νέα.
3: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
4: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
4: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
3: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
4: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
3: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
4: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
3: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
4: Χοιρινός κυμάς 5,49 το κιλό.
3: Βόιος κυμάς 13,99 το κιλό.
4: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
3: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
4: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Γιώργο Μανουσάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Μανουσάκη.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Σημειωτονάκη, τον ημέρα σας ευρώ.
0: Λοιπόν, αφορμή για αυτή την επικοινωνία είναι μία ανακοίνωση που εκδώσατε χθες μαζί με, με τους γιατρούς του ΕΣΥ αναφορικά με την αναστολή των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων στο νοσοκομείο σας, εκεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Και είναι μία είδηση η οποία, έτσι, θα ήθελα να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσεις. Τι ακριβώς σημαίνει η αναστολή των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων στο νοσοκομείο, γιατί κάποιος που διαβάζει την ανακοίνωση, αν δεν τη διαβάσει ολόκληρη, καταλαβαίνει ότι σταματούν τα χειρουργεία στο νοσοκομείο.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Απλά με μια πιο προσεκτική ανάγνωση φαίνεται ότι η πραγματικότητα πια είναι ότι συνεχίζονται τα τακτικά χειρουργεία σε όλες τις ειδικότητες εκτός της χειρουργικής κλινικής. Δηλαδή, ορθοπαιδικά χειρουργεία συνεχίζουν να γίνονται, οφθαλμολογικά, μευτικά, γυναικολογικά, οριλά, ουρολογικά, όλες αυτές οι ειδικότητες συνεχίζουν να γίνονται τακτικά χειρουργεία. Δεν σταμάτησαν τα χειρουργεία της γενικής χειρουργικής, γιατί ο διευθυντής της κλινικής έστειλε μια επιστολή που, στην οποία λέει ότι επειδή δεν υπάρχει κάλυψη όλο το μήνα από αναισθησιολόγο και ακτινολόγο, γιατί υπάρχει έλλειψη αυτών των ειδικοτήτων στο νοσοκομείο εδώ και καιρό, κρίνει ότι δεν πρέπει να μπαίνουν τα χειρουργία της γενικής χειρουργικής.
0: Έκρινε, δηλαδή, ο διευθυντής το έκρινε αυτό, το αποφάσισε δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ο διευθυντής της κλινικής.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ναι, γίνονται ορθοπαιδικά, οφθαλμολογικά, οριλά που μας είπατε, αλλά τα γενικής χειρουργικής, αυτά τα τακτικά χειρουργία είναι αυτά που έχουν και τον περισσότερο κόσμο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε το γεγονός ότι αναστέλλεται η λειτουργία είναι πολύ σημαντικό σε ένα νοσοκομείο που δοκιμάζεται χρόνια τώρα, κύριε Μανουσάκη. Και διαβάζω και την ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, εκδόθηκε πριν από λίγο, που λέει ότι η στελέχωση του νοσοκομείου δεν έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα. Αντιθέτως, το ακτινολογικό ενισχύθηκε από ακτινολόγους, η χειρουργική από 3 σε 4 γενικούς χειρουργούς. Θέλω να πω, δίνει μια διαφορετική εικόνα στο νοσοκομείο.
1: Το γράφουμε και εμείς στην ανακοίνωσή μας ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχει υπάρξει κάποιο γεγονός που να έχει επιδεινώσει τη στελέχωση.
0: Άρα για ποιο λόγο σταματάει η λειτουργία?
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το εξηγήσει ο διευθυντής της χειρουργικής που έλαβε αυτή την απόφαση. Όμως, σε σχέση με την ανακοίνωση της διοίκησης.
0: Αυτό που δεν καταλαβαίνω, ξέρετε, επειδή δεν ξέρω τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου, τα ξέρετε καλύτερα. Μπορεί ένας διευθυντής κλινικής να πει δεν γίνονται από εδώ και πέρα χειρουργικές επεμβάσεις? Δεν πρέπει να είναι απόφαση της διοίκησης, δεν πρέπει να είναι, ή τέλος πάντων να συναποφασιστεί ότι, ξέρετε, δεν έχουμε γιατρούς, άρα το κλείνουμε. Να μειωθούν τα χειρουργεία επίσης, το καταλαβαίνω, αλλά έτσι αποφασίζουμε ότι δεν θα γίνονται τακτικά χειρουργεία, αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Η σωστή διαδικασία, τουλάχιστον έτσι όπως ενημερωθήκαμε εμείς αυτές τις μέρες, είναι ότι θα έπρεπε να υπάρξει εισήγηση στο Επιστημονικό Συμβούλιο που να εξηγεί τους λόγους και μετά να πάει το θέμα στην διοίκηση, να αποφασίσει η διοίκηση. Αλλά εμείς δεν μένουμε σε αυτό, κυρία Σεμιντάρη, και εγώ ήθελα να σας πω σε σχέση με την ανακοίνωση της διοίκησης. Η διοίκηση παρουσιάζει μια αύξηση στους γιατρούς τώρα, που λέει ότι από 3 γίνανε 4 οι χειρουργοί οι ακτινολόγοι από 1 σε 2. Όμως τα πράγματα, άμα τα δούμε σε σχέση με το 2019 που κάνει συνέχεια συγκρίσεις ο κύριος Γεωργιάδης και που είδατε ότι και το προηγούμενο Σάββατο επιτέθηκε στο σύλλογό μας ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα που τα λέμε και τα λοιπά. Το 2019 το νοσοκομείο είχε 4 αναισθησιολόγους και το 2023, και τώρα έχει βρεθεί με 2 αναισθησιολόγους. Το ότι έχουμε βρεθεί από 4 αναισθησιολόγους με 2 σημαίνει ότι τις μισές μέρες του μήνα δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος. Αυτό βάζει σε κίνδυνο όχι τα τακτικά χειρουργία, βάζει σε κίνδυνο εκ των πραγμάτων τη διενέργεια των έκτακτων χειρουργείων, και είναι πάρα πολλές φορές που ασθενείς που χρειάζεται να χειρουργηθούν διακομίζονται σε άλλα νοσοκομεία. Επίσης υπάρχουν και περιπτώσεις που οι αναισθησιολόγοι, χωρίς να εφημερεύουν οι άνθρωποι, οι δύο που έχουν απομείνει, έρχονται στο νοσοκομείο και μπαίνουν στη χειρουργία που δεν θα μπορούσαν να διακομιστούν σε άλλο νοσοκομείο και έπρεπε να χειρουργηθούν οπωσδήποτε. Οπότε εμείς το λέμε και στην ανακοίνωση μας, το σύστημα αυτή τη στιγμή στηρίζει στην προσπάθεια, στην υπερεργασία.
0: Είναι οριακά τα πράγματα, αυτό το καταλαβαίνω, δηλαδή, αλλά θέλω λίγο
1: ότι επικεντρώθηκε, εμείς βγάλουμε την ανακοίνωση γιατί υπήρχε και ένα δημοσίευμα το οποίο έλεγε για πλήρη αναστολή των χειρουργείων, ενώ δεν ήταν έτσι και έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται, αλλά επικεντρώθηκε η συζήτηση σε μια απόφαση που έλαβε ένας διευθυντής, αλλά υπάρχει και τονώσω ότι πραγματικά η λειτουργία του νοσοκομείου τα τελευταία χρόνια, από το 2023, από το 2019, έχει επιδεινωθεί. Αυτό που γράφει η ανακοίνωση της διοίκησης μπορεί να ισχύει για το τελευταίο διάστημα, μεμονωμένα, αλλά όμως αν το δούμε σε βάθος χρόνου, από το 2019 μέχρι σήμερα, δεν έχει καμία σχέση η λειτουργία του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και το νοσοκομείο του νομού Λασιθίου πώς είναι σήμερα.
0: Μα αυτό που ήταν, σαθώς, σαφές. Όχι, θέλω λίγο τώρα να μου δώσετε μια αφήστε λίγο τώρα τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί να ασχοληθούμε με τους κατοίκους της περιοχής σας.
1: Μα ήρθε μας είπε ότι θα τα φτιάξει όλα τα
0: κουτρία. Συμφωνώ.
1: Μας έχει πάρει κατ' οπότε.
0: Συμφωνώ, γιατί με τα θέματα του ΕΣΥ ασχολούμαστε κάθε μέρα μέσα εδώ στο Ραδιο Κρήτη. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή λίγο ο κόσμος με τις ανακοινώσεις της διοίκησης και τις δικές σας ανακοινώσεις μπερδεύεται. Σήμερα γίνονται χειρουργία στο νοσοκομείο τακτικά. Αύριο, μεθαύριο, τη Δευτέρα, αν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, θα συνεχίσουν να γίνονται κανονικά.
1: Όχι τη γενική χειρουργική, των άλλων δικοτήτων γίνονται, όπως είπαμε. Σήμερα, ας πούμε, που ήταν η μέρα που θα έπρεπε να γίνουν χειρουργία γενική χειρουργική, επειδή δεν θα γίνουν χειρουργία γενική χειρουργική, γίνονται ορθοπαιδικά και γυναικολογικά. Έτσι. Τώρα, για τα χειρουργία τη γενική χειρουργική είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει.
0: Αυτό δεν πρέπει να λυθεί όμως και με τη διοίκηση. Δηλαδή, βεβαίως, πρέπει να υπάρξει μια απόφαση. Βεβαίως. Δεν μπορεί να είναι μόνο η απόφαση του διευθυντή.
1: Εμείς, πρώτα απ' όλα, αυτό που ζητούμε είναι να στελεχωθεί το νοσοκομείο σωστά για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Αυτό είναι
1: το πιο σημαντικό απ' όλα.
0: Αυτό είναι. Αλλά λέμε.
1: Ότι για να γίνει η στελέχωση δεν είναι απλά προκυρήσω θέσεις, γιατί και τα έχουμε πει και άλλες φορές, προκυρήσουν τις θέσεις και βγαίνουν και νέες. Εδώ τώρα μας έχουν πει ότι θα προκυρηθούν 9 θέσεις. Ωραία. Από αυτές τις 9 θέσεις που θα προκυρηθούν, μεταξύ των οποίων είναι 2 ακτινολόγοι και 2 αναισθησιολόγοι, θα βρεθούν υποψήφοι. Αν δεν αλλάξουν οι συνθήκες εργασίας στο ΕΣΥ, να αυξηθούν οι μισθοί, να βελτιωθούν, να μην υπάρχει υπερεργασία, όπως λέγαμε προηγουμένως, δεν υπάρχει περίπτωση να καλυφθούν αυτά τα κενά. Έτσι. Και τα επιμέρους κίνητρα που δίνονται, που δίνει ο Δήμος 500 ευρώ το μήνα για τους γιατρούς που θα έρθουν κτλ., είναι επιμέρους κίνητρα που δεν αλλάζουν το κλίμα που υπάρχει, οι γιατροί να μην μένουν στο ΕΣΥ, οι νέοι γιατροί, και να πηγαίνουν στο εξωτερικό ή στον ιδιωτικό τομέα. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε μια τέτοια κατάσταση που υπάρχει σε οικονομικά και σε συνθήκες εργασίας να καλυφθούν οι θέσεις στα περιφερειακά ειδικά νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία του κέντρου, δηλαδή, ας πούμε, στο παράδειγμα στο Πανεπιστημιακό, οι πιο πολλές θέσεις καλύπτονται, αλλά υπάρχουν πάλι θέσεις όπως το ψυχιάτρο που προκυρήσονται και δεν καλύπτονται.
0: Κύριε Μανουσάκη.
1: Σκεφτείτε πόσο πιο χάλια είναι σε εμάς στα περιφερειακά, ας πούμε.
0: Χθες στο ρεπορτάζ του Ράδιο Κρήτη της συναδέλφου της Άννας Κωνσταντουλάκη έπαιξε ρεπορτάζ ότι τα κενά στα νοσοκομεία στην Κρήτη είναι 3.200 και το Υπουργείο λέει ότι έχουμε περισσότερο προσωπικό από ποτέ. Οπότε μένουμε σε αυτό, δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Ναι. Σε σχέση με το 19 είμαστε πολύ χειρότερα. Πολύ
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανουσάκη. Καλό σας μεσημέρι. Θα το πω εγώ σα σχόλιο μετά το δελτίο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε βαρύ και ασήκωτο κλίμα πένθους αποχαιρετούν σήμερα συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής τον 29χρονο Νικήστρατο Γεμιστό στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο χώνος του Δήμου Μιλοποτάμου. Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες βρίσκεται ο 54χρονος δράστης όσο και η σύζυγός του για την εμψυχρό δολοφονία. Την ερχόμενη Δευτέρα οι απολογίες τους. Σήμερα αναμένεται η απολογία του ανήλικου που συμμετείχε στο αιματηρό συμβάν τα ξημερώματα της 1ης Μαΐου έξω από μπαρ του Ηρακλείου που τραυματίστηκε ο υπάλληλος υποδοχής. Στη φυλακή τα δύο αδέλφια μετά τις χθεσινές τους απολογίες. Με ένα σημαντικό κενό 6.000 εργαζομένων ξεκίνησε η φετινή τουριστική σεζόν στην Κρήτη, φαινόμενο που πλέον τίνει να γίνει μόνιμο και επηρεάζει τη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων. Στο τέλος Μαΐου, η άφιξη 4.000 μετακλητών από τις Φιλιππίνες. Ολοκληρώνεται και παραδίδεται σε χρήση τον Ιούλιο το Πάρκο Ερυθρέας. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις της πόλης, η οποία αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής στην περιοχή. Σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα οριστεί ο τρόπος συζήτησης στην Ολομέλεια επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για την Προανακριτική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά τους πρώην Υπουργό και Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αντιστοίχως. Τον Ιούνιο, εκτός απρόπτου, αναμένεται να ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση με τις βελτιώσεις του πλαισίου διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους με έμφαση στην προστασία της πρώτης κατοικίας και τη βιώσιμη ρύθμιση οφειλών. Στα αθλητικά, η Paris Saint-Germain απέσπασε ισοπαλία 1-1 στο Μόναχο από την Bayern και προκρίθηκε στο τελικό του Champions League όπου θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 91-87 στην Αθήνα από τη Βαλένθια, αλλά θα έχει μία ακόμα ευκαιρία αύριο στην έδρα του για να προκριθεί στο Final Four της Euroleague. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά έως 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
0: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Ράδιο Κρήτη. City FM 95,5.

Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Αυτό που δεν πρόλαβα να συζητήσω με τον κύριο Μανουσάκη, να ακούσουμε και την άποψή του, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, είναι η επίθεση που δέχτηκαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου πριν από λίγες μέρες από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση και λίγο τα μπέρδεψε, μπέρδεψε λίγο το στολίσκο για την Γάζα, μπέρδεψε τις αφίξεις των μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης και τους επιτέθηκε για μία ανακοίνωση που οι εργαζόμενοι είχαν βγάλει τον Ιούλιο του 2025, που δεν είχε καμία σχέση με τη Γάζα και το στολίσκο, αλλά αναφερόταν στις μαζικές αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Έκανε και ένα ενεργό link, ένα δημοσίευμα μιας τοπικής εφημερίδας του Λασιθίου, ο κύριος Γεωργιάδης, που έγραφε βέβαια φαρδιά πλατιά ότι ήταν από τον Ιούλιο του 2025. Στην ανάρτησή του πάντως ήταν πάρα πολύ επικριτικός απέναντι στους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Βρήκαν, λέει, την ευκαιρία να ζητήσουν ανοιχτά σύνορα για όλους τους λαθρομετανάστες και φυσικά να καταγγείλουν την κυβέρνησή μας για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Σχέσεις οι οποίες έχουν αναβαθμίσει σημαντικά πολιτικά και οικονομικά την Ελλάδα και την Κύπρο και έχουν φέρει σε τόσο δύσκολη θέση την Τουρκία. Διαβάσαμε την ανακοίνωση, λίγο μπερδευτήκαμε, υπήρξε άμεση αντίδραση των εργαζομένων στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου κάτω από το tweet του κυρίου Γεωργιάδη, ότι οι άνθρωποι δεν είχαν βγάλει καμιά ανακοίνωση ούτε για το στολίσκο ούτε για τίποτα, πρόσφατα τουλάχιστον, παρά μόλις πριν από κάτι μήνες.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την πονημένη ιστορία των καυσίμων και εδώ στο νησί μας, αλλά και σε όλη την χώρα. Χθες στο Ηράκλειο και προχθές έβαζες στα 2,20 αμόλυβδη. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Θα μας πει περισσότερα ο πρόεδρος των βενζινοπολίων, ο κύριος Γιάννης Μαυράκης. Γεια σας, κύριε Μαυράκη.
1: Γεια σας.
0: Για πείτε μας σήμερα, η μέση τιμή στο Ηράκλειο ποια είναι?
1: Η μέση τιμή σήμερα για την βενζίνη αμόλυβδη είναι στα 2,13 ευρώ το λίτρο. Και για το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,93 ευρώ.
0: Τώρα, αυτές οι τιμές που είναι υψηλές, έτσι, δικαιολογούνται με την πορεία που έχουν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων? Δηλαδή, τώρα μου λέει ο Δημήτρης εδώ ότι το Brent είναι στα, αυτή την ώρα που μιλάμε, 99,82, το πρωί ήταν $103 το βαρέλι.
1: Σωστά, έχετε δίκιο. Το τελευταίο διάστημα, το βλέπετε κι εσείς, βιώνουμε μια κατάσταση πολύ μεγάλων αυξομοιώσεων στην τιμή διεθνώς του πετρελαίου. Μέσα σε μία μέρα έχουμε δει την τιμή να εκτοξεύεται $10-15 και αντίστοιχα να πέφτει την ίδια μέρα άλλα $10-15 το βαρέλι. Οπότε εμείς αυτό το οποίο πρέπει να παρακολουθούμε δεν είναι το τι κάνει ενδοσυνεδριακά η τιμή, αλλά τι κάνει στο κλείσιμο. Εχθές λοιπόν με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση είδαμε μετά τις ανακοινώσεις της Αμερικής ότι βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία την τιμή του βαρελιού να κατρακυλά. Είδαμε την τιμή να πέφτει κάτω από τα $100 το βαρέλι, να κλείνει στα 101, εκεί που ήταν περίπου στα 110, και σήμερα να έχει σταθεροποιηθεί περίπου στα $100 η τιμή του βαρελιού. Αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες θα περιμένουμε το δηληστήριο άμεσα. Σήμερα μάλιστα όποιος αγοράσει πετρέλαιο θα αγοράσει περίπου 2 λεπτά φθηνότερα τα προϊόντα σε σχέση με τη χθεσινή μέρα, και κάθε μέρα θα περιμένουμε να βλέπουμε πτώσεις. Αυτές οι πτώσεις τις επόμενες μέρες, εφόσον παραμείνουμε σε αυτά τα επίπεδα η τιμή του βαρελιού, θα περιμένουμε να τις, όσο τα πρατήρια θα παραλαμβάνουν καύσιμα, γιατί νομίζω το έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση μέχρι να παραλάβει το πρατήριο καύσιμα από την εταιρεία εμπορίας και να το διαθέσει στην αγορά, θα αρχίσουμε να βλέπουμε πτώσεις, και αυτό είναι το ευχάριστο.
0: Ναι. Είπατε ότι όσοι βάλουν πετρέλαιο κίνηση σήμερα στη μέση τιμή 1,93 που μας είπατε, θα είναι ελαφρώς 2 λεπτά ευθυνότεροι από ό,τι χθες. Αυτό είπατε, αν κατάλαβα καλά.
1: Αν δείτε ναι, σήμερα την τιμή δηληστηρίου σε σχέση με χθες,
0: ναι,
1: η τιμή δηληστηρίου και για τα δύο προϊόντα βενζίνης πετρελαίου είναι περίπου στα 2 λεπτά χαμηλότερη. Οπότε ένα πρατήριο που θα αγοράσει σήμερα καύσιμα σε σχέση με ένα πρατήριο που αγόρασε χθες, σήμερα θα αγοράσει 2 λεπτά φθηνότερα, άρα θα αλλάξει και την τιμή πώλησής του και θα τη βάλει 2 λεπτά φθηνότερα. Γιατί όπως ξέρετε είμαστε και υπό τον περιορισμό κερδοφορίας, το λεγόμενο
0: πλαφόν. Ναι, τα 12 λεπτά το λίτρο, ναι.
1: Έτσι. Οπότε θα προσαρμοστεί άμεσα και η τιμή πώλησης στην ταμπέλα του. Αυτό βέβαια ένα πρατήριο στην πτώση, όταν η τιμή πέφτει, πέφτουν τα καύσιμα, καταλαβαίνετε ότι ένας πρατήριος δεν έχει λόγο να αγοράσει, θα αφήσει τις δεξαμενές του να κατέβουν για να αγοράσει καύσιμα την
0: επόμενη. Να εξαντληθεί, λέτε, η ποσότητα που έχει. Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό παραδοσιακά λοιπόν παίρνει 2-3 μέρες, 4, μέχρι ένα πρατήριο να εφοδιαστεί και να περάσει αυτό στην κατανάλωση. Το ίδιο συμβαίνει και στην αύξηση και στην πτώση.
0: Τώρα θέλω να μας δώσετε μία εξήγηση. Μαντεύω την απάντηση που θα μας δώσετε, αλλά είναι κάτι που απασχολεί αρκετά τους καταναλωτές. Λένε, περνάω το πρωί από ένα βενζινάδικο και βλέπω, θα σας αναφέρω τιμές προχθεσινές. Βλέπω 2,11. Και όταν πηγαίνω το μεσημέρι να βάλω καύσιμα, πληρώνω 2,20. Αυτή η διαφορά στην τιμή εξηγείται?
1: Η διαφορά στην τιμή αυτή...
0: Το πρωί με το μεσημέρι, δηλαδή, με κάποιες ώρες διαφορά, 6 ώρες διαφορά δηλαδή.
1: Αυτό καταρχήν θα με συγχωρέσετε, αλλά δυνατό να το πιστέψω ότι μιλάμε για 9 λεπτά σε...
0: Ναι, 9 λεπτά, ναι.
1: Διαφορά καυσίμου, το θεωρώ πάρα πολύ έντονο, δεν νομίζω ότι έχει λογική εξήγηση στη σημερινή κατάσταση. Υπήρξαν περιπτώσεις που θα σας πω τι συνέβη, οι οποίες ήταν στην αρχή μέσα στο μήνα Μάρτιο, το οποίο τι συνέβη. με τη ραγδαία αύξηση των τιμών, είδαμε το δηληστήριο να βάζει μέσα σε μία μέρα 6 και 7 λεπτά σε μία μέρα να ανεβαίνει το πετρέλαιο κίνησης. Συγκεκριμένα σας λέω το πετρέλαιο, γιατί το πετρέλαιο ανέβαινε πιο έντονα από ότι η βενζίνη.
0: Να.
1: Οπότε αν ένας στρατηριούχος σήμερα είχε αγοράσει πετρέλαιο, αγόρασε πετρέλαιο χθες,
0: ναι,
1: και σήμερα η τιμή ανέβηκε 5 λεπτά, αλλά εγώ δεν πήρα καύσιμα.
0: Mm.
1: Και αύριο ξανανέβηκε 5 λεπτά και πήρα αύριο καύσιμα, από το προηγούμενο απόθεμά μου στο επόμενο μπορεί να είχα 10 λεπτά αυξανόμενη τιμή, να αγόρασα 10 λεπτά ακριβότερα και κατά ανάγκη να έβαλα και 10 λεπτά ακριβότερα όταν αγόρασα την τιμή στην ταμπέλα μου. Νομίζω ότι όμως σήμερα, στη σημερινή κατάσταση, εννοώ το μήνα Μάιο,
0: ναι,
1: που βιώνουμε, αυτό δεν έχουμε τόσο μεγάλες μεταβολές για να μπορεί να δικαιολογηθεί.
0: Ναι.
1: Και βέβαια είμαι σίγουρος ότι κάπου εκεί κάτι έχουμε χάσει. Δηλαδή δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει αυτό το περιστατικό, δηλαδή σε μία μέρα 9 λεπτά σήμερα, μήνα Μάιο.
0: Ναι, προχθεσινές ήταν πριν έχουμε την πτώση των τιμών και την φημολογούμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, και ήταν πολύ συγκεκριμένη η καταγγελία που έγινε και από άτομο που δεν το αμφισβητούμε καθόλου. Μας δώσατε την εξήγηση. Εγώ θέλω να ρωτήσω, θα δούμε αισθητή πτώση στις τιμές, κύριε Μαυράκη? Τώρα μας λέτε 2,13 η μέση τιμή σήμερα στο Ηράκλειο και 93 στο πετρέλαιο. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα καύσιμα μαζί με όλα τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες που καλείται ο καταναλωτής να ανταπεξέλθει. Και το κομμάτι των καυσίμων είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Αντιλαμβάνεστε, από τι θα εξαρτηθεί η πτώση των τιμών? Μόνο από τις διεθνείς τιμές και πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν? Αυτή είναι η εκτίμηση.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ βασικό το πώς θα εξελιχθούν η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την τιμή διεθνώς του βαρελιού. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι τα ναύλα. Αν λίγο δείτε το τι χρεώνουν τα πλοία μεταφοράς, τα τάνκερ δηλαδή, τα πετρελαιοφόρα κάθε ημέρα, και νομίζω μπορείτε να το αναζητήσετε και είναι κάτι εντυπωσιακό, γιατί το κοιτούσα πριν από λίγες μέρες, η τιμή τους έχει δεκαπλασιαστεί. Δηλαδή ένα πετρελαιοφόρο αυτή τη στιγμή για να μεταφέρει αργό πετρέλαιο έπαιρνε μια αξία χ ναύλα τη μέρα και σήμερα αυτό έχει γίνει 10 χ. Δηλαδή 10 φορές πάνω η τιμή για να μεταφέρει το αργό πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζη, από όπου περάσει, να το πάει εκεί που πρέπει να το πάει. Αυτό λοιπόν έχει φέρει μια δυσανάλογη αύξηση στα πάντα. Δηλαδή στο πρωτογενές μεταφορικό, γιατί αυτό είναι το πρωτογενές μεταφορικό κόστος, το οποίο έρχεται να έρχεται προσθετικά πάνω στην τιμή της αξίας του προϊόντος. Όλα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν με το σύνολο της οικονομίας και το σύνολο στον αντίκτυπο που έχει αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος από μεμονωμένα την τιμή διεθνώς του πετρελαίου. Επηρεάζονται λοιπόν πολύ περισσότερα πράγματα, τα οποία έρχονται στην οικονομία σε όλα τα επίπεδα και δεν τα έχουμε δει ακόμα. Δηλαδή το επόμενο διάστημα, εφόσον αυτό διατηρηθεί, φυσικά και θα δούμε πολύ μεγάλες ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα και όχι μόνο στο καύσιμο.
0: Μάλιστα. Τώρα βέβαια αν κάνουμε ψάξουμε λίγο στο Υπουργείο Ανάπτυξης στις τιμές και τα λοιπά, σήμερα βλέπουμε τιμές στην Αθήνα για παράδειγμα, υπάρχει αμόλυβδη με 1,99 και υπάρχει αμόλυβδη και 2,19. Τώρα αυτή η τεράστια... 2,040. Ναι, 2,040, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή η βεντάλια που ξεκινάει από πάρα πολύ χαμηλές τιμές μέχρι πάρα πολύ ψηλές, πώς εξηγείται?
1: Έχει να κάνει κατά βάση με όλη αυτή τη διακύμαση των τιμών, τη ραγδαία διακύμαση. Δηλαδή ότι σε μια μέρα έχω 3 λεπτά πάνω, την άλλη μέρα έχω 5 λεπτά πάνω, μετά έχω 3 λεπτά κάτω. Οπότε παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το πότε προμηθεύεται ένας στρατηγούχος καύσιμα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει προφανώς με την εμπορική συμφωνία που έχει κάνει κάθε στρατηγούχος με την εταιρεία εμπορίας του και πώς αγοράζει. Και το τρίτο είναι γιατί, όπως ξέρετε, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου έχει δώσει ναι μεν στην εταιρεία εμπορίας ότι η εταιρεία εμπορίας που θα πουλάει προς το πρατήριο θα έχει και αυτή ένα πλαφόν της τάξης των 5 λεπτών το λίτρο,
0: ναι,
1: αλλά για την νησιωτική Ελλάδα,
0: ναι,
1: τους έχει δώσει ένα πρόσθετο κόστος μεταφορικό,
0: μάλιστα,
1: το οποίο για την Κρήτη, να σας πω συγκεκριμένα, είναι 6 λεπτά. Δηλαδή, άρα η εταιρεία εμπορίας πουλάει με 11 λεπτά περιθώριο στην Κρήτη και όχι με 5. Να. Δηλαδή είναι 5 συν 6 λεπτά μεταφορικό.
0: Επιδοτεί το μεταφορικό. Επιδοτεί το μεταφορικό, λέτε, αυτά τα 6 λεπτά συν.
1: Ο κράτος προς την εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, έτσι. Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να πουλήσει. Ναι, μεν με 5 λεπτά περιθώριο, αλλά τη δίνει την ανοχή του μεταφορικού κόστους που το Υπουργείο έχει αποτιμήσει ως 6 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι πότε θα ισχύει, δηλαδή οι τελευταίες πληροφορίες.
1: Ευτυχώς. Ναι. Και μετά από την πίεση την οποία ασκήσαμε στο Υπουργείο και εμείς σαν Ομοσπονδία, αλλά νομίζω το είδε κιόλας, ήταν κάτι το οποίο το θεωρούσαμε και δεδομένο, πήρε παράταση και για το μήνα Μάιο. Οπότε αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι μέχρι 31 Μαΐου.
0: Ναι. Αν το πετρέλαιο, σήμερα είπατε είναι 1,93, αν δεν είχε αυτή την επιδότηση, πόσο θα πολλούνταν σήμερα, περίπου, κύριε?
1: Ίδια τιμή με τη βενζίνη, 2,13. 20 λεπτά είναι η επιδότηση που έχει δώσει το κράτος, 20 λεπτά το λίτρο. Οπότε 1,93 και 20 θα πάμε στο 2,13. Ακριβώς ίδια τιμή με τη βενζίνη.
0: Θα σας μεταφέρω ένα τελευταίο ερώτημα, ακροατή. Ποιοι θησαυρίζουν από αυτές τις τιμές 2,13 και 2,20, αμόλυδε, κύριε Μαυράκη?

0: τώρα, γιατί τώρα που είναι αναγκασμένες προφανώς να προμηθεύονται με ακριβότερα καύσιμα, ενδεχομένως αυτό να τους γυρίσει ανάποδα στην πτώση των τιμών. Αλλά αυτή τη στιγμή οι εταιρείες, οι πετρελαϊκές ξαναλέω εταιρείες, δηλαδή οι διεθνές πετρελαϊκές εταιρείες, είναι αυτές οι οποίες έχουν δημοσιεύσει και όλα, δηλαδή μπορείτε να δείτε άρθρα, και οι καταναλωτές που πραγματικά έχουν αυξήσει την κερδοφορία τους πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Και τα δηληστήρια λογικά. Κύριε...
0: Και τα δηληστήρια έχουν ανακοινώσει, και τα δηληστήρια. Και τα ελληνικά δηληστήρια και τα δηληστήρια γενικότερα το έχουν αυτό το πλεονέκτημα, το οποίο ξαναλέω, κάτι ανάλογο ανάποδα θα γίνει στην πτώση. Γίνεται πάντα στην πτώση.
1: Ναι.
0: Αλλά τα δηληστήρια, ναι, είναι από τις επιχειρήσεις που επωφελούνται. Και αυτοί δεν έχουν πλαφόν, όπως ξέρετε.
1: Ναι.
0: Πλαφόν έχει μόνο η εταιρεία εμπορίας και ο κρατηρίουχος.
1: Ναι. Και το κράτος από τους φόρους, έτσι, αυτά τα αίτημα να μειωθεί ή να πέσει πολύ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό το αίτημα, έτσι, εδώ και 7 χρόνια το ακούμε, αλλά ακούμε την κυβέρνηση να επιλέγει fuel pass ή δεν ξέρω ποιο άλλο μέτρο. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο κόσμος αγκομαχάει όταν έρχεται στα βενζινάδικά σας. Και στο ερώτημα που έκανα νωρίτερα, ποιος θησαυρίζει από όλη αυτή την κατάσταση, σίγουρα όχι εμείς οι καταναλωτές, σίγουρα όχι και εσείς οι βενζινοπόλες, κύριε Μαυράκη.
0: Έτσι ακριβώς είναι, και χαίρομαι που επιτέλους το αναδεικνύουμε αυτό, γιατί νομίζω ότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το κράτος αυτή τη στιγμή υπερκερδίζει από όλη αυτή την αύξηση των τιμών. Και αυτή η υπερκερδοφορία την οποία έχει το κράτος, θα έπρεπε να την επιστρέψει στους πολίτες ως στήριξη.
1: Μάλιστα.
0: Η άποψη δική μας λοιπόν είναι ότι δεν έπρεπε να την επιστρέψει μεμονωμένα μέσα από επιδοματική πολιτική, αλλά θα έπρεπε να την επιστρέψει οριζόντια και να στηρίξει όλους τους καταναλωτές.
1: Κύριε Μαυράκη, να ακούσουμε έναν ακροατή, θέλει να μιλήσει για τα καύσιμα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Εγώ, κύριε Σμιλατζόκη, κάνω 20 χιλιόμετρα καθημερινώς για να πάω στη δουλειά μου. 10 να πάω και 10 να γυρίσω.
1: Να.
2: Ό,τι παίρνω τα δίνω στα καύσιμα. Άρα λοιπόν δεν με συμφέρει, σταματάω τη δουλειά. Σας μιλάω ειλικρινά. Δεν γίνεται. Δηλαδή να βλέπετε το πρωί άλλη τιμή και το μεσημέρι άλλη. Είναι καθαρό κλέψιμο. Αυτό ήθελα να πω, διαμαρτυρία.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά.
0: Αν επιτρέπετε,
1: ναι, βεβαίως,
0: αν επιτρέπετε, ο φίλος καταναλωτής έχει απόλυτο δίκιο. Έχει γίνει πλέον το κόστος μετακίνησης δυσβάσταχτο. Θέλω να ξέρει όμως, και αυτό πρέπει να το πω, ότι εμείς σαν πρατηριούχοι είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να πουλάμε ένα φθηνό προϊόν. Γιατί μόνο έτσι θα πουλάμε. Γιατί σε λίγο δεν θα πουλάμε. Η κατανάλωση θα μειωθεί κυρίως από τους ιδιώτες, όπως ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την παρέμβασή του, ο οποίος θα περιορίσει τις μετακινήσεις του. Εμείς λοιπόν που αγοράζουμε από τα ελληνικά δηληστήρια, παίζουμε, διαμορφώνουμε την τιμή μας σύμφωνα με το τιμολόγιο αγοράς μας.
1: Έχει πέσει η κατανάλωση, κύριε Μαυράκη. Έχει πέσει η κατανάλωση. Παρατηρείτε δηλαδή ότι ο κόσμος έτσι. Μα πρέπει να πάει και στη δουλειά του, δεν το συζητάμε τώρα. Τα καύσιμα είναι το Α και το Ω στην καθημερινότητά μας. Αλλά παρατηρείτε εσείς, για παράδειγμα, το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Είδατε μείωση της κίνησης. Βλέπετε τον κόσμο έτσι περισσότερο διστακτικό όταν βάζει καύσιμα.
0: Είναι διστακτικός ο κόσμος που βάζει καύσιμα. Οι επαγγελματίες δεν έχουν μειώσει και δεν μπορούν να μειώσουν τα καύσιμά τους. Αλλά όλος ο υπόλοιπος κόσμος, όλοι οι καταναλωτές θα περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Έχουν αρχίσει και τις περιορίζουν και είναι λογικό. Το εισπράττουμε, εισπράττουμε αυτή την αγωνία του κόσμου. Μας το λένε καθημερινά στα πρατήριά μας. Και γι' αυτό είναι και ο λόγος που σας το λέω, ότι εμείς θα θέλαμε με πολύ μεγάλη χαρά να δούμε τις τιμές να πέφτουν. Γιατί έτσι και ο κόσμος θα κινείται και εμείς θα δουλεύουμε και όλη η αγορά θα κινείται. Αυτό νομίζω ότι είναι αυταπόδεικτο.
1: Κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Όταν έχουμε φτάσει στο σημείο στην Ελλάδα 2.0, Δημήτρη, να λέμε θα σταματήσω τη δουλειά, γιατί δεν με συμφέρει να πηγαίνω έρχομαι με 2.13 και προχθές 2.20 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Φαίνεται ότι πολύ στραβά αρμενίζουμε. Να δούμε αν θα το αντιληφθούν αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις για μας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Στα Lidl βάζουμε ψάρι.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλαιών.

0: πετ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fixe Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
4: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες που μεταδίδουν όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα στην ελληνική επικράτεια? Τις ακούτε εδώ, στον Citia FM. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Στην εκπομπή με τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που σας προσφέρει ο έξυπνος εκτυπωτής πολυμηχάνημα Smart Print. Σας περιμένω.
5: Rendez-vous.
4: Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

0: Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Έχει χαρακτηριστεί πολύ σημαντική, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου αναζητά βαλβίδες αποσυμπίεσης στην ένταση που έχει προκληθεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλη αυτή τη διαδικασία που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στους κόλπους των γαλάζιων βουλευτών. Τοποθετείται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Απευθεία σύνδεση να τον ακούσουμε.
1: Κάτω προς το νοσιακό δίκαιο, ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε η κυβέρνηση να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έτσι ώστε να ζητήσει προληπτικά να εξεταστεί η συνταγματικότητα ενός νομοσχεδίου, ώστε να μην υπάρχει στη συνέχεια καμία αμφιβολία ότι αυτό το νομοσχέδιο θα είναι συνταγματικό, για να μην έρχεται το Νότο Δικαστήριο μετά από πολλά χρόνια και να αμφισβητεί τη συνταγματικότητα διατάξεων που έχουν ήδη ψηφιστεί και έχουν ήδη εφαρμοστεί. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης να μεριμνήσουμε για τον κόσμο που θα φιλοξενήσει τα παιδιά μας, επισημένοντας τις προκλήσεις που κυριαρχούν ήδη σήμερα από την κλιματική κρίση και την προστασία των υδάτινων πόρων μέχρι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά κυρίως τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μια μεγάλη επανάσταση η οποία θα πρέπει και συνταγματικά να τεθεί στην υπηρεσία της ατομικής ελευθερίας και της κοινωνικής ευημερίας. Να λοιπόν, γιατί στην αρχή μίλησα για μια συνολική και θεσμική απάντηση. Διότι ένα νέο σύνταγμα απαντά ακριβώς στα ζητούμενα ενός σύγχρονου κράτους δικαίου. Και μαζί με αυτές τις αλλαγές θα απελευθερώνεται και ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κύμα που απαιτείται, έτσι ώστε έως το 2030 ημερομηνία ορόσημο που συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, να μπορέσουμε να έχουμε ξεριζώσει όχι μόνο πολιτικά αλλά και θεσμικά παθογένειες, τις οποίες αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα κατά περίπτωση ενίοτε σποραδικά. Πρόκειται συνεπώς για μια καθολική, μια συνολική αντίληψη της παράταξης, την οποία υπηρετούν παράλληλες δράσεις σε πολλά και ευρύτερα επίπεδα. Εξάλλου, κράτος δικαίου.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από την τοποθέτηση αυτή την ώρα του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα είπε ότι πρέπει η κοινοβουλευτική ομάδα, οι βουλευτές, να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών. Να αποφεύγουμε, λέει, τη μίζερη εσωστρέφεια και δικές μας ανασφάλειες. Αυτά είναι καρφιά προς τους βουλευτές που αντιδρούν. Που ουσιαστικά οι βουλευτές τι λένε, Δημήτρη? Λένε, εκεί στο Μαξίμου αποφασίζεται, υπουργοί, εξωκοινοβουλευτικοί τέλος πάντων, αποφασίζεται και μετά πέφτει το μπαλάκι σε εμάς να πάμε πίσω στις εκλογικές μας περιφέρειες και να πείσουμε ότι αυτά που αποφασίζετε εσείς, χωρίς να μας ρωτήσετε καν, χωρίς να ζητήσετε την άποψή μας, μπορούν να εφαρμοστούν και να πρέπει να μπούμε στον κόσμο ότι αυτό είναι το σωστό. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει, είπε, να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο, το περιβόητο άρθρο 86, και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στην ποινική διερεύνηση. Αυτά λέει ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε τι θα πούν και οι ίδιοι οι βουλευτές. Κλείνουμε την παρένθεση στα πολιτικά και θα ευχηθώ αμέσως καλημέρα στον κύριο Νίκο Κοκολάκη, τον πρόεδρο των ξενοδοχοϋπαλλήλων του νομού Ηρακλείου και αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Γεια σας, κύριε Κοκολάκη.
2: Καλημέρα, κυρία Σιδιαντονάκη, στο ΣΤΑΦ και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να μας δώσετε την εικόνα που επικρατεί στα ξενοδοχεία του νομού Ηρακλείου. Είμαστε στις αρχές Μαΐου. Οι ξενοδόχοι από την πρώτη στιγμή είχαν πει ότι είμαστε σε μια περίοδο που έτσι κι αλλιώς κάνει κοιλιά. Φέτος, τη φετινή σεζόν, έχουμε και τις εξελίξεις με τον πόλεμο. Πώς πάνε τα πράγματα?
2: Ναι, πραγματικά όλα αυτά επηρεάζουν τον τουρισμό. Ήδη έχει αρχίσει δειλά-δειλά η τουριστική περίοδο. Τις επόμενες μέρες ανοίγουν σταδιακά και άλλα ξενοδοχεία. Πιστεύουμε τώρα τις επόμενες μέρες μέχρι τις 10-15 του Μάη θα έχει επαναπροσληφθεί όλο το προσωπικό που εργάζεται στα ξενοδοχεία όσον αφορά για τους παλιούς εργαζόμενους. Καταληκτική ημερομηνία βάσει της νομοθεσίας και της σύμβασης είναι η 15 του Μάη. Ελπίζουμε και αισιοδοξούμε, με συγκρατημένη βέβαια αισιοδοξία, ότι θα έχουμε μια καλή σεζόν, αλλά όλα εξαρτούνται και από τον πόλεμο που είναι στη γειτονιά μας. Είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων και είμαστε αισιόδοξοι.
0: Όσον αφορά τώρα τους κανόνες λειτουργίας, να το πω, τις συνθήκες στις οποίες εργάζονται οι συνάδελφοί σας στα ξενοδοχεία του νομού, ποιες είναι οι αναφορές που έχετε ως σωματείο?
2: Σίγουρα με το άνοιγμα το πρώτο ξενοδοχείο είχαμε και τις πρώτες καταγγελίες που εμείς επί τόπου τις διερευνήσαμε και κάναμε τις παρεμβάσεις στους διευθυντές των ξενοδοχείων ή μέσω της επιθεώρησης εργασίας. Είχαμε δει ότι κάποιες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν είχαν καταβάλει το δώρο του Πάσχα ως όφυλα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Το κατέβαλαν μετά από τις παρεμβάσεις που κάναμε. Είδαμε επίσης και μας καταγγέλνουν συνεχώς όσον αφορά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ότι κάποια ξενοδοχεία, η μειοψηφία βέβαια, αλλά υπάρχει αυτό το φαινόμενο να χτυπούν τις κάρτες τους οι προϊστάμενοι των τμήματων, οι διευθυντές των ξενοδοχείων, που αυτό σημαίνει απώλεια εισοδήματος για τους εργαζόμενους. Έχουμε τέτοιου είδους καταγγελίες. Του λένε στους εργαζόμενους, ελάτε σήμερα είστε ρεπό, ελάτε να δουλέψετε, αλλά δεν θα χτυπήσετε την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Υπάρχει η έλλειψη εργατικού δυναμικού, που αυτό θα το δούμε στο επόμενο διάστημα όταν θα ανέβουν.
0: Πριν πάμε στην έλλειψη προσωπικού, που το ξέρουμε, το γνωρίζουμε και περιμένουμε και πολλούς εργαζόμενους από τρίτες χώρες και φέτος το καλοκαίρι, θέλω λίγο να μου πείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που λέτε για καταστρατήγηση, τέλος πάντων, της χρήσης και της λειτουργίας της. Αυτό είναι ένα φαινόμενο γενικευμένο ή αφορά πολύ συγκεκριμένες μονάδες ξενοδοχειακές, κύριε Κουκολάκη?
2: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που τις ξέρουμε, που το εφαρμόζουμε και προσπαθούμε μέσω των ελεκτικών μηχανισμών να το αφανίσουμε αυτό το φαινόμενο, γιατί έχει πολλαπλές προεκτάσεις. Καταρχήν έχει απώλεια εισοδήματος για τους εργαζόμενους, εισφορο διαφυγής φορές όσον αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και να κινδυνεύει και να γίνει και κάποιο εργατικό ατύχημα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εμείς το έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι η ψηφιακή κάρτα είναι ένα προσωπικό δεδομένο του κάθε εργαζόμενου. Πρέπει ο ίδιος το εργαζόμενος να διαφυλάξει αυτό το δικαίωμά του και πρέπει όταν θα μπαίνει στην εργασία να χτυπάει ο ίδιος την κάρτα και όταν θα ξαναφεύγει κατά την έξοδό του να τη χτυπάει. Δεν νοείται να χτυπάει την κάρτα του και να ξαναμπαίνει μέσα μετά για εργασία. Αυτό είναι παράνομο, είναι καταχρηστικό. Εμείς έχουμε εντοπίσει τις μονάδες αυτές, έχουμε κάνει παρεμβάσεις στην επιθεώρηση εργασίας, ούτε ώστε να γίνουν στοχευμένη και ουσιαστική έλεγχη.
0: Μάλιστα. Τώρα να έρθουμε λίγο στην έλλειψη προσωπικού. Διαβάζω για διάφορα νούμερα που είναι πάρα πολύ υψηλά. Διαβάζω για 80.000 κενά γενικότερα στον τουρισμό και στον επισητισμό. Δεν ξέρω κατά πόσο, ποιος δίνει τα στοιχεία και αν αυτά τα νούμερα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πάντως το θέμα της έλλειψης προσωπικού είναι εδώ. Είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο και στις δικές μας μονάδες εδώ στο νησί και σε όλη τη χώρα. Και φέτος θα δουλέψετε με συναδέλφους σας από άλλες χώρες, κύριε Κοκολάκη, και μάλιστα πολλούς.
2: Ναι, ακριβώς τα επίσημα αυτά τα δίνουν οι ίδιοι εργοδότες μέσω το συνδικαλιστικού του οργάνωση, το ΣΕΤΕ, το Σύνδεσμο Αγγλίων Τουριστικών Επιχειρηματιών, οι οποίοι αυτά τα στοιχεία τα δίνουν αυτοί οι ίδιοι. Άρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και βλέπουμε αυτό το πρόβλημα να επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο, γιατί πραγματικά οι Έλληνες αυτή τη στιγμή που μιλάνε με, οι ντόπιοι δεν στηρίζονται όπως θα έπρεπε και από τους ίδιους τους ξενοδόχους, αλλά και από την πολιτεία. Βλέπουμε ότι παίρνουν, ας πούμε, εργαζόμενους τώρα που ανοίγουν τα ξενοδοχεία από τρίτες χώρες και δεν παίρνουν τους ντόπιου να ξεκινήσουν, όπου έχουν και την εμπειρία.
0: Αφού οι ντόπιοι δεν ενδιαφέρονται, αυτό είναι το επιχείρημα. Ότι οι Έλληνες, οι κριτικοί, δεν θέλουν να έχουν αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό, δεν θέλουν να δουλεύουν πλέον στα ξενοδοχεία.
2: Εμείς μιλάμε επειδή έχουμε καθημερινές καταγγελίες και μας λένε παλιοί εργαζόμενοι που έχουν το δικαίωμα της επαναπρόσληψης να πάνε στα ξενοδοχεία και παίρνουν τους εργαζόμενους εκείνους, αλλοδαπούς εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Αυτό βέβαια είναι στο διευθυντικό δικαίωμα της κάθε επιχείρησης, ποιος θα πάρει πρώτους εργαζόμενους. Αλλά οι εργαζόμενοι μετά αυτοί, επειδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οικονομικό και επιβίωση, αναγκάζονται και φεύγουν από το χώρο. Αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η αλήθεια. Βλέπουμε την πολιτεία ότι είναι απόν και δεν στηρίζει τους εποχικούς εργαζόμενους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είδαμε την ταλαιπωρία που τραβήξανε όσον αφορά το επίδομα ανεργίας. Αυτό το πενιχρό το τρίμηνο που μας δίνουν με την προπληρωμένη κάρτα, παραμένει το τρίμηνο όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Μεγάλο λοιπόν χρονικό διάστημα παραμένουν οι εργαζόμενοι χωρίς εργασία, χωρίς εισόδημα. Αναγκάζονται λοιπόν να βρούνε άλλους τρόπους να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Αναγκάζονται λοιπόν και φεύγουν από το χώρο του τουρισμού και του επιστημισμού. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν φεύγουν μόνο και μένουν εδώ στη χώρα μας, αλλά παρατηρείται τελευταία και το φαινόμενο ότι φεύγουν εκπαιδευμένοι, καταρτισμένοι εργαζόμενοι, είτε μάγειροι είτε ζαχαροπλάστες, και φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν και καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή δεν υπάρχει απαιτούμενη στήριξη από τους ξενοδόχους να καλυτερεύσουν τις συνθήκες εργασίας, να δώσουν καλύτερους μισθούς από αυτά που προβλέπονται. Γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει η τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας που προβλέπει και φέτος αυξήσεις της τάξης του 3% από τους προηγούμενους βασικούς μισθούς που ίσχυαν σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τους μισθούς. Βλέπουμε οι πρώτες μισθοδοσίες που έχουν βγει ήδη, ας πούμε, οι εργαζόμενοι που εργάστηκαν τον Απρίλιο και προσπαθούν κάποιες επιχειρήσεις να πεσοκόψουν τους μισθούς με κάθε τρόπο. Και έχουμε αυτές τις καταγγελίες και κάνουμε καθημερινά τους χωροφύλακες να επεμβαίνουμε σε αυτές τις επιχειρήσεις.
0: Κύριε Κοκολάκη, υπάρχουν, είπατε, συνάδελφοί σας που είναι καταρτισμένοι, έχουν εμπειρία κτλ., οι οποίοι φεύγουν για σεζόν εκτός Κρήτης ή εκτός χώρας, και σε ποιες χώρες πάνε για να δουλέψουν?
2: Εκτός χώρα.
0: Και πού πάνε, σε ποιες χώρες?
2: Υπάρχουν, πάνε σε άλλες χώρες, τα Κανάρια νησιά, πάνε στην Ελβετία, πάνε στην Αυστρία. Πραγματικά είμαστε περιζήτητοι πλέον, ειδικά οι μάγειροι και οι ζαχαροπλάστες που έχουν αυτή την τεράστια εμπειρία, ειδικά εδώ στην Κρήτη, που αναδεικνύουν την κρητική φιλοξενία, την κρητική γαστρονομία. Είμαστε περιζήτητοι πλέον. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε και επίσημα στοιχεία και από λογιστές, να καταλάβετε, μας το λένε, ότι αλλάζουν έδρα πλέον και οι Έλληνες φορολογούμενοι, ειδικά ξενοδοχοϊπάλληλοι, αρκετοί, και φεύγουν στο εξωτερικό. Και εμάς μας ζητάνε, στο εργατικό κέντρο μας ζητάνε από εξωτερικό να πάνε να δουλέψουν Έλληνες εργαζόμενοι. Γιατί ξέρουν την κατάρτιση και την εκπαίδευση που έχουν οι εργαζόμενοι. Όλοι αυτοί το βλέπουν εκτός τους την πολιτεία και τους ξενοδόχους του δικού μας.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή λοιπόν είναι η αλήθεια.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι όπως πάει ο κλάδος σας, θα είναι σε λίγο είδος προς εξαφάνιση. Στη χώρα μας τουλάχιστον. Μπορεί να διαπρέπεται στο εξωτερικό, σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, αλλά όχι δυστυχώς στην Ελλάδα, κύριε Κοκολάκη. Μια κουβέντα για να κλείσουμε.
2: Που τα λέτε. Ναι, εμείς βλέπουμε ότι έρχονται ξένοι εργαζόμενοι, αλλοδαποί εργαζόμενοι από τρίτες χώρες. Σίγουρα δεν έχουν ούτε την εμπειρία ούτε την κατάρτιση. Δεν έχουν πάνω απ' όλα αυτό το που έχουμε εμείς, τη φιλοξενία μας, την κουλτούρα μας, που αυτά πραγματικά αναδεικνύουμε και προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες, και έρχονται και ξαναέρχονται οι ξένοι επισκέπτες στον τόπο μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κοκολάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής και νομίζω ότι θα κλείσουμε έτσι με ένα μήνυμα πολύ θετικό για μας τους Έλληνες όσον αφορά τη μητέρα. Όσοι την έχουμε χάσει μας λείπει πολύ, όσοι την έχετε να την τιμάτε. Αυτή είναι η συμβουλή. Η κυρία Χαρά Βιδάλη είναι η ταμείας του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουλισμένης Λασιθίου και θα μας μιλήσει για μια πολύ όμορφη εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή 10 του μήνα, είναι η γιορτή της μητέρας. Καλή σας μέρα, κυρία Βιδάλη από το Ηράκλειο.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Όσοι βρεθούν λοιπόν στην Παναγία Βιγλή, Βιγλιώτισσα, στη Βουλισμένη Λασιθίου την ερχόμενη Κυριακή το πρωί, ποια θα είναι η εμπειρία που θα ζήσουν?
1: Εδώ και πολλά χρόνια ο σύλλογός μας τιμά την ημέρα της μητέρας μέσα από εκδήλωση η οποία πια έχει καθιερωθεί στην περιοχή μας και είναι μια ευκαιρία να συναντηθούμε όλοι μαζί στον όμορφο χώρο του Βιγλιού, που στον Εκκλησία της Παναγίας της Βιγλιώτισσας, που είναι αφιερωμένη στο γενέσιο της Θεοτόκου, είναι συμβολικός ο χώρος και ο τόπος. Και εμείς σαν σύλλογος έχουμε σκαλίσει σε πέτρα μια εξαιρετική πρωτομή μάνας, στην οποία γίνονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις και ο εορτασμός. Εδώ και τα τελευταία χρόνια συνεργαζόμαστε και συνδιοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση προς τιμή της μάνας με το δεύτερο δημοτικό σχολείο Νεάπολης, το αντίστοιχο νηπιαγωγείο και τον σύλλογο γονέων τους, όπου τα μικρά παιδιά μαζί με εμάς τις μεγάλες και τις γιαγιάδες γιορτάζουμε την ημέρα μας. Είναι ένα φυσικό περιβάλλον εξαιρετικής ομορφιάς. Τα παιδιά έχουν τόσο πολύ συμμετοχή, γιατί δεν είναι μόνο να βγάζουμε λόγους ή να λέμε τα καθιερωμένα, αλλά τα παιδιά ετοιμάζουν ποίηματα, εκθέσεις, τραγουδούν τραγούδια, νανουρίσματα και τα λοιπά αφιερωμένα στη μάνα. Και με τη σειρά ο σύλλογος, μέσω των παιδιών, προσφέρουμε σε όλες τις μαμάδες και τις γιαγιάδες μετά τη θεία λειτουργία και την επιμνημόσυνο δέηση και την κατάθεση στεφανιών που γίνεται στην πρωτομή, προσφέρουμε κόκκινα τριαντάφυλλα, ένα πολύ ωραίο και πλούσιο κέρασμα. Τα παιδιά με τη σειρά τους έχουν προετοιμάσει για όλες εμάς ωραία χειροτεχνήματα με την επίβλεψη των διδασκόντων τους και γίνεται μια πολύ ωραία επικοινωνία, έτσι βιωματική, σε ένα χώρο πολύ, πολύ όμορφο με τρεχούμενο νερά και πολύ ωραίο φυσικό κάλος.
0: Έτσι όπως μας τα περιγράφετε, εγώ είμαι έτοιμη να έρθω την Κυριακή, η κυρία Βιδάλη.
1: Θα περιμένουμε και εσάς και όλους. Είναι πια καθιερωμένο και σημείο αναφοράς του τόπου μας και της περιοχής μας εδώ στο Μεραμπέρα.
0: Ακριβώς. Και επειδή θα έχει και θαυμάσιο καιρό και το Σαββατοκυριακό, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και για όσους έχουν ξανάρθει τα προηγούμενα χρόνια και για όσους θα το δουν για πρώτη φορά στην Παναγία Βουλισμένης.
1: Στη Βιγλιώτισσα.
0: Στη Βουλισμένη. Ναι. Θεία λειτουργία λοιπόν το πρωί. Το πρόγραμμα είναι αυτό. Δέηση για όλες τις μητέρες. Θα γίνει κατάθεση στεφάνων στην πρωτομή της μάνας που βρίσκεται εκεί στον αύλιο χώρο. Θα ακολουθήσει αυτή η δεξίωση και βεβαίως τα μικρά παιδιά θα έχουν το δικό τους το ρόλο.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον και ουσιαστικό, που δεν γίνεται ένας τυπικός εορτασμός, αλλά γίνεται μια σύνδεση, έτσι τα παιδιά να τις κουβαλάνε στις αναμνήσεις τους, μεγαλώνοντας τόσο του χώρου όσο και της συγκεκριμένης ημέρας.
0: Μάλιστα. Και πώς ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία που πραγματοποιείται κάθε χρόνο εδώ και χρόνια, κυρία Βιδάλη? Ποιο ήταν αυτό δηλαδή το έναυσμα που προκάλεσε αυτή την ετήσια επέτειο?
1: Εδώ υπάρχει στο χωριό, το χωριό η Βουλισμένη είναι ένα χωριό παλιό, παραδοσιακό, ιστορικό, που έχει έναν πολιτιστικό σύλλογο. Ο πρώτος του ήταν το 1929, μετά ξαναφτιάχτηκε το 1980, ο οποίος εκτός των άλλων, εκτός από αυτήν τη γιορτή, κάνει και σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανεβάζοντας το επίπεδο πολιτισμού και το επίπεδο πολιτισμού και ιστορικότητας εδώ της περιοχής, καθώς και των εθήμων της, στην όλη περιοχή. Ο σύλλογος λοιπόν αυτός εδώ και πάρα πολλά χρόνια θεώρησε ότι πρέπει να τιμήσουμε τις μητέρες, κάνοντας, σας λέω, αυτή την προτομή η οποία υπάρχει στον άβλιο χώρο της παλιάς Βυζαντινής Εκκλησίας, η οποία έχει εξαιρετικές τοιχογραφίες μέσα. Παράδειγμα, υπάρχει η τοιχογραφία της Παναγίας της Αυταβηματίζουσας, που η Αγία Άννα δέχεται στους κόλπους της τη μικρή Παναγιά που κάνει τα πρώτα της βήματα. Και όλος αυτός, όλα αυτά τα χρόνια εμείς του Συλλόγου και οι χωριανοί μας προσπαθούμε να παραμείνει ο εορτασμός, όχι και όχι μόνο, αλλά ο πολιτισμός και η ιστορία και η ομορφιά του χωριού μας όσο γίνεται αναλύωτη.
0: Και βεβαίως είναι Παναγία, έτσι, είναι η μητέρα όλων.
1: Να μην το ξεχνάμε. Είναι ακριβώς.
0: Και το γενέθλιο, ναι, και η γιορτή της μητέρας, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι όλα πάνε μαζί.
1: Ναι. Γι' αυτό κάνουμε και επιμνημόσυνο δέηση και για τις μάνες που φύγανε. Δεν είναι μόνο οι μάνες εμείς, δηλαδή όλοι εμείς που υπάρχουμε, είναι και αυτές οι μάνες που τις θυμόμαστε, που όπως είπατε προηγούμενα, όταν λείπουν τις αναζητούμε. Έτσι. Και πάντα προσφεύγουμε στη μνήμη και στην προσφορά τους.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Κυρία Βιδάλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και να ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
1: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, σας περιμένουμε. Νομίζω θα σας μείνει μια ξέχαστη μέρα και μια όμορφη εμπειρία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εμείς.
0: Γεια σας.
1: Και εμείς. Ευχαριστούμε.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πριν από λίγες μέρες τριννήσαμε ένα παιδάκι 13 ετών, έτσι, που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και έχασε τη ζωή του. Τώρα διαβάζουμε για ένα άλλο 12χρονο αγόρι. Είναι διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο που είχε με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ακόμα ένα θλιβερό περιστατικό για αυτά τα πατίνια. Η Ελλάδα δεν ξέρω αν θα έπρεπε καν να υπάρχει δυνατότητα να έχουμε ηλεκτρικά πατίνια με τους δρόμους που έχουμε. Πόσο μάλλον εδώ στο Ηράκλειο. Έχουμε δυστυχώς αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση με αυτό το παιδάκι, το οποίο παλεύει για τη ζωή του, 12 ετών. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια και καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ως διπλή τιμωρία για τον αγροτικό κόσμο χαρακτηρίζεται η τρέχουσα κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι παραγωγοί καλούνται να επιστρέψουν αναδρομικά ενισχύσεις που έλαβαν το 2023. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ξεκινήσει στη μαζική αποστολή δοπιτηρίων σε χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Αυτή την ώρα η κηδεία του 29χρονου Νικήτα στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο Χώνο Μυλοποτάμου. Η οικογένειά του έχει ζητήσει από όσους παραστούν να φορούν λευκά ρούχα. Μπαράζ μεταναστευτικό ροών το τελευταίο 24ωρο στη Νότια Κρήτη. Σε 5 περιστατικά επιχείρησαν οι λιμενικές αρχές διασώζοντας 267 άτομα σε διάφορες περιοχές του νησιού. Στο 2,23% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο. Το ίμιση της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται στα νοπά φρούτα και λαχανικά λόγω των καιρικών συνθήκων και της εποχικότητας. Στα κάγκελα ο τουριστικός κλάδος για τους περιορισμούς στη δόμηση. Για έλλειψη ενημέρωσης και τον κίνδυνο ευνηδιασμού της αγοράς κάνει λόγο σύνδεσμος ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων για το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Το σύνθημα για μια νέα τετραετία μεταρρυθμίσεων με επίκεντρο τη ριζική ανανέωση του καταστατικού χάρτη της χώρας έδωσε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Από την 1η Οκτωβρίου καθίσταται υποχρεωτική ακόμα και σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής η δήλωση συγκομιδής ελιάς για όλους τους ελαιοπαραγωγούς της χώρας. Χωρίς οριστική συμφωνία ολοκληρώθηκαν οι ολονύχτιες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διατλαντική Εμπορική Συμφωνία με τις διαβουλεύσεις να μεταφέρονται πλέον στις επόμενες εβδομάδες. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Το βουνό.
0: Σιτία FM. Το θέμα της ημέρας.
3: Συνάντηση για θέματα πολιτικής προστασίας με επίκεντρο την αντιπυρική προστασία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, στην οποία συμμετέχουν ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου, Δημήτρης Καλιοντζής, ο Επικεφαλής της ΕΔΕΑ Ξητείας Γιάννης Δασκαλάκης και ο Πρόεδρος της Λέσχης Φύλων Τετρακίνησης Ιεράπετρας, Ιωάννης Μπαρούμας. Ανακοινώθηκε η παραλαβή σημαντικού εξοπλισμού και τεχνικών μέσων για τις 4 πιστοποιημένες ομάδες εθελοντών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας στο Λασίθι και, όπως τονίστηκε, ο νομός θα διεκδικήσει επιπλέον μέσα αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης έδωσε έμφαση στη συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία και τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες, αλλά και στην ενίσχυση των επιχειρησιακών μέσων με νέα drones.
4: Σήμερα έχουμε μία συνάντηση με τον διοικητή της πυροσβεστικής και με τις εθελοντικές ομάδες, τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες. Ο σκοπός της συνάντησης έχει να κάνει με το σχεδιασμό, μιας που έχουμε ήδη μπει στην αντιπυρική περίοδο, τη συμμετοχή, την οργάνωση των εθελοντικών ομάδων, το σχέδιο πάνω στο οποίο θα ακολουθήσουμε, μιας που είναι απαραίτητο σημείο αναφοράς οι εθελοντές. Εμάς, μέσα από αυτή τη σημερινή συνάντηση, έχουμε στόχο και σκοπό να αυξηθούν οι επίσημες εθελοντικές ομάδες, μιας όπου έχουμε δει στο πεδίο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές οι οποίοι θα πρέπει και να οργανωθούν. Οπότε μέσα από αυτή την προσέγγιση την ουσιαστική είμαστε σε μια συνεργασία με την πυροσβεστική για να δούμε τα εχέγγυα όλα τα οποία χρειάζονται για να διαχειριστούμε κρίσεις και καταστάσεις, είτε αφορούν τις φωτιές, είτε αφορούν τις πλημμύρες, είτε αφορά οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Ήδη έχουμε ένα drone το οποίο είναι σταθμευμένο και θα λειτουργήσει και θα είναι σε επιχειρησιακή δράση για το φετινή σεζόν, και το δεύτερο το οποίο σε συνεννόηση με την πυροσβεστική ερχόμαστε να καλύψουμε άλλη μια περιοχή την οποία αφορά την περιοχή του Κρούστα, του Αγίου Νικολάου ευρύτερα, της Πρίνας στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, και τη τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί και με τον Υπουργό, όπου να πούμε ότι με το Υπουργείο έχουμε εξαίρετη συνεργασία, μιας που έχουμε διαχειριστεί κρίσεις και καταστάσεις από κοινού. Έχουμε πει ότι θα ήταν καλό και ένα τρίτο drone, αλλά είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε σε συνεννόηση με το Υπουργείο. το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι κάθε φορόνο ερχόμαστε να δούμε τις αδυναμίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, να διαχειριστούμε θέματα των προηγούμενων χρόνων, και κάθε χρόνο οφείλουμε να βελτιωνόμαστε. Και ένα από τα μεγάλα εφόδια τα οποία θα έχουμε στη φετινή σεζόν έχει να κάνει ότι η Περιφερειακή Ενότητα εξοπλίζεται με επιπλέον μηχανήματα, με μια υδροφόρα 10.000 κυβικών, με ένα νέο GCB και αυτά για την θερινή περίοδο, αλλά και με μια λατιέρα και, και ένα εκχιονιστικό μηχάνημα όπου θα δώσουν και αυτοί τις απαραίτητες ενέργειες όπου θα κάνουν στο πεδίο όταν θα χρειαστεί. Οπότε είμαστε σε αυτή τη διαδικασία να βγάλουμε τις πινακίδες μέσα στο επόμενο μήνα, πρώτο ο Θεός, θα πρέπει να είναι εδώ. Είμαστε ήδη σε συνεννόηση με το Υπουργείο, μιας που ήταν από το πρόγραμμα το ΕΓΙΣ, και να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Ναουτάκη, και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τσαπάκο Γιώργο, όπου με την συνεργασία προκύψαν αυτά τα επιπλέον μηχανήματα για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Έχουμε ήδη με προϋπολογισμό, από το τακτικό προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας, έχουμε κάνει την απομάκρυση των καμένων δρόμων, των καμένων δέντρων από το επαρχιακό δίκτυο, να το αναφέρω και αυτό. Οπότε και εμείς από τη δική μας μεριά επιχειρήσαμε με την απομάκρυση από το σημείο ευθύνης, τα σημεία τα οποία σε συνεννόηση με το Δασαρχείο κάναμε τις παρεμβάσεις. Έχει ήδη εγκριθεί η προστασία, η ευρύτερη διαχείριση του μονόλιθου στην Αγιά Φωτιά. Είμαστε σε μια συνεννόηση με το Υπουργείο και περιμένουμε το πράσινο φως ή όχι ανάλογα για να πάμε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Επιπλέον έχουμε χρηματοδοτήσει το ΤΟΕΒ, που είναι η ευθύνη μας, τα ΤΟΕΒ. Έχουμε χρηματοδοτήσει το ΤΟΕΒ με τα δίκτυα της ναποκατάστασης του ΤΟΕΒ Σχοινοκαυσάλων. Και επίσης είναι σημαντικό να αναφέρω εδώ ότι η Περιφερειακή Ενότητα μόλις χθες παρέλαβε την μελέτη για τα 10 μικρά φράγματα ανάσχεσης πλημμύρας στην περιοχή στην Αγιά Φωτιά, και είμαστε στη τελική διαδικασία οριστικοποίησης της μελέτης με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπου καταθέτουμε δηλαδή την έγκριση στην Επιτροπή και στην ΠΕΧΟ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης για τις τελικές εγκρίσεις. Και ευχόμαστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για να διεκδικήσουμε άλλο ένα έργο αντιπλημμυρικό για την περιοχή. Γιατί μετά από κάθε φωτιά έρχονται τα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και να αναφέρουμε και εδώ ότι είμαστε στη τελική ευθεία για την παραλαβή, την οριστική παραλαβή 6 μικρών φραγμάτων αντιπλημμυρικών στο Δήμο Σιτίας. Οπότε αμέσως μετά την παραλαβή είμαστε σε συνεννόηση με το Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Ναουτάκη, για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου, όπου θα δώσει λύσεις σε περίπτωση όπου έχουμε και πλημμύρες. Και αντιλαμβάνεσαι κι εσείς ότι είναι μια διαρκή διαδικασία, είναι καλύτερα πολλές φορές να προλαμβάνουμε από το να θεραπεύουμε. Εμείς αυτό το οποίο λέμε ότι διεκδικούμε πόρους για να προλαμβάνουμε, και αυτό το οποίο είναι και ουσιαστικά και ο στόχος μας, να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερες παρεμβάσεις. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα οι καθαρισμοί πρανών, όπου συμβάλλουν στην πυρασφάλεια, σε συνεννόηση πάντα με τη διοίκηση της πυροσβεστικής, παρεμβαίνουμε στοχευμένα σε σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα από κάποιο πεταμένο τσιγάρο, από κάποια αμέλεια, να έχουμε μια φωτιά.
3: Ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών ομού Λασιθίου, πύραρχος Δημήτρης Καλιοντζής, περιγράφει την κατάσταση, τις προκλήσεις αλλά και τα νέα εργαλεία που ενισχύουν την πρόληψη και την επιτήρηση.
2: Όντως, από 1η Μαΐου ξεκίνησε η νέα αντιπυρική περίοδος. Δεν υπήρξε καμία παράταση, γιατί υπήρχε αυτή η θέση φήμες. Το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχει υπάρξει καμία παράταση. Έχει ξεκινήσει κανονικά από 1η Μαΐου. Εμείς, σαν πυροσβεστική υπηρεσία, έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό μας για την εκπομπή των περιπόλων επιχειρησιακών αξιωματικών. Έχουμε κάνει τη διασπορά μας. Έχουμε ενισχυθεί σε προσωπικό, έχουμε πάρει τους εποχικούς υπαλλήλους ήδη στον ομό. Έχουμε ενισχυθεί σε οχήματα, έχουμε παραλάβει κάποια νέα οχήματα μέσα από το πρόγραμμα της Αιγής. Πράγμα που είναι πολύ καλό, διότι ανανεώνουμε το στόλο μας. Άρα έχουμε καλύτερες και διαθεσιμότητες στο καλοκαίρι, το οποίο βοηθάει πολύ στην επιχειρησιακή μας ικανότητα. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας να κατανοήσουν για ποιο λόγο έχουμε την αντιπυρική περίοδο, ότι δεν πρέπει να καίμε. Δυστυχώς έχουμε βρεθεί στη άριστη θέση τις προηγούμενες ημέρες να υποβάλουμε κάποια διοικητικά πρόστιμα 4 έως τώρα στον νομό. Η φιλοσοφία του προστήμου δεν είναι αυτό το οποίο δεν είναι το πρόστιμο, δεν είναι αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να επικοινωνήσουμε τους πολίτες, να τους εξηγήσουμε και να καταλάβουν και οι ίδιοι για ποιο λόγο δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε καθόλου γυμνή φλόγα στην Ήπεθρο κατά την αντιπυρική περίοδο για να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα το περιβάλλον μας. Οι κλιματολογικές θήκες έως τώρα έχουν ευνοήσει, μας έχουν αγοράσει εισαγωγικά λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά αυτό έχει το τίμημά του. Βλέπουμε ότι στην Ήπεθρο πλέον τα χόρτα έχουν μεγαλώσει πολύ περισσότερο, οπότε όταν μια στιγμή το Μάιο με τον Ιούνιο θα αρχίσουν οι ζέστες και οι άνεμοι, θα ξεραθεί όλο αυτό και αυτή η καύσιμη ύλη θα είναι μεγαλύτερη και θα δυσκολέψει πολύ το έργο μας σε τυχόν πυρκαγιά. Η πυρκαγιά που είχαμε πέρσι το καλοκαίρι στα φέρμα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Έκαψε αρκετή έκταση, έκανε ζημιές και οικονομική και οικονομικό πρόβλημα στην περιοχή. Είναι ένα σημείο το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια μας έχει απασχολήσει 2 φορές αυτή η περιοχή. Ελπίζω φέτος τα πράγματα να είναι καλύτερα. Η προσοχή μας είναι ούτως ή άλλως αυξημένη, αλλά οι κλιματολογικές συνθήκες μερικές φορές δεν ευνοούν την προσπάθειά μας να καταστήλουμε την πυρκαγιά στην αρχή. Που αυτό είναι το ζητούμενο. Αν καταφέρουμε μια πυρκαγιά στα πρώτα 20-30 λεπτά να την καταστήλουμε, να την περιορίσουμε, τότε έχουμε και ένα αίσιο αποτέλεσμα. Φέτος έχει αλλάξει και η νομοθεσία. Καλό είναι όλοι οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν οικόπεδα ειδικά εντός και πλησίων του οικιστικού ιστού τέλος πάντων να επισκεφθούν το ακαθάριστα.gr, να συμπληρώσουν τη φόρμα, οφείλουν να το καθαρίσουν. Και καλό είναι, σας ζητώ και από εσάς για ενημέρωση καλύτερη των πολιτών, να κάνετε μια συνάντηση με τον αρμόδιο στην υπηρεσία μας, έτσι ώστε να ενημερώσει καλύτερα τους πολίτες με όλες τις λεπτομέρειες. Ένα καινούργιο το οποίο πάμε να εισάγουμε φέτος στο νομό μας είναι, όπως στο νομό υπάρχει ήδη ένα από πέρσι, ένα drone το οποίο επιτηρεί καθ' όλο το 24ωρο και καθ' όλες τις μέρες της αντιπυρικής περιόδους. Κάνω μια προσπάθεια με την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου και γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ να κάνω μια συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη και από ό,τι ξέρω είμαστε πολύ κοντά να καταφέρουμε να έχουμε ένα δεύτερο ντρόν στην περιοχή μας. Θα ήθελα να εστιάσω περισσότερο στην περιοχή στο Βαθύ, στον Αγιο Νικόλαο, που είναι μια πολύ επικίνδυνη περιοχή και θεωρώ ότι χρήζει περισσότερη προσοχή από εμάς στο στάδιο της πρόληψης και της επιτήρησης. Θα είναι βέβαια κινητή μονάδα, θα μπορεί ανάλογα στις κλιματολογικές συνθήκες την επικίνδυνοτητα να μεταφερθεί και σε άλλο σημείο του νομού. Θα είναι για όλο τον νομό βέβαια. Απλά θέλουμε να δώσουμε λίγο βάση παραπάνω στο Βαθύ φέτος για να δούμε τι αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε. Όλα αυτά θα είναι μετρήσιμα ως αποτελέσματα τέλος της αντιπυρικής. Θα είμαστε καλά, να δούμε πώς θα πάμε και να δούμε. Αν αυτό αποδίδει, αν αυτή η μέθοδος πρόληψης επιτήρησης αποδίδει. Επίσης κάτι καινούργιο το οποίο θα γίνει και στο νόμο μας πρώτη φορά είναι θα η δημιουργία ενός ενιαίου ανακριτικού γραφείου για όλο τον νομό Λασιθίου, το οποίο θα επανδρωθεί με το κατάλληλο προσωπικό. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες, δηλαδή μέσα στο Μάιο θα είμαστε λειτουργικοί, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στην πρόληψη και στο να κατανοούμε ποια ακριβώς είναι τα αίτια της πυρκαγιάς, να μπορούμε δηλαδή να κάνουμε τις έρευνες σε μεγαλύτερο βάθος, έτσι ώστε να μπορούμε να φτάνουμε στη διαπίστωση των αιτιών και φυσικά των ενόχων. Τα τελευταία χρόνια ήμουν διοικητής της Ιεράπετρας. Οπότε για την περιοχή της Ιεράπετρας είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο που ήρθα φέτος, τοποθετήθηκα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος ότι με καλοδεχτήκαν όλοι και ο Δήμαρχος του Άγιου Νικόλαου. Έχουμε κάνει ήδη τρεις συναντήσεις. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Υπάρχει μέχρι στιγμής, βλέπω μια καλή διάθεση για συνεργασία, το οποίο θα αποτυπωθεί πιστεύω και στο πεδίο, αν αυτό επιτεθεί. Να μην χρειαστεί, αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής είναι πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι και ο δεύτερος σκοπός επισκέψεως σήμερα με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι και με τις εθελοντικές ομάδες. Αυτή τη στιγμή στο νομό μας υπάρχουν τρεις ήδη πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες, μία εδώ στον Άγιο Νικόλαο του κύριου Κουλουκουσίδη, μία στην Σιτία ΕΔΙΑΚ, στην Ιεράπετρα Λέσχη Τετρακίνησης και μία νέα, η οποία τον προηγούμενο μήνα πιστοποιήθηκε, η οποία είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαλών. Για πρώτη φορά λοιπόν φέτος καταφέραμε και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδρουλάκη για αυτό, γιατί κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια και για πρώτη φορά φέτος καταφέραμε και πήραμε μέτρα ατομικής προστασίας αρκετά για όλες τις ομάδες, τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες και καταφέραμε το πρόγραμμα Ιντερεκ και στείλαμε και κάποιον για εκπαίδευση στην Κύπρο. Θα προσπαθήσουμε τώρα, ο σκοπός της συνάντησης είναι για να δούμε τι άλλο ακόμα μπορούμε να πάρουμε τα προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή που αφορούν την πολιτική προστασία. Θέλω επίσης να πω, μια και μερικές για τη συνεργασία των φορέων, ότι ο Γιάννης Ανδρουλάκης στάθηκε δίπλα μου από την πρώτη στιγμή που ήρθα με πλησίασε, με έχει βοηθήσει αρκετά. Έχουμε κάνει μαζί ένα σχεδιασμό, τον οποίο είχαμε ξεκινήσει μέσα στην εργασία από την Ιεράπετρα, αλλά τώρα και σε επίπεδο νομού, όπου το σχεδιασμό είναι φορά το νομό πλέον, και πιστεύω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα.
5: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Ένας χρόνος κυβέρνηση Merz στη Γερμανία, απολογισμός σε λίγη ώρα στην Bundestag. Νέο πισωγύρισμα Τραμπ, αναστέλλεται προσωρινά η επιχείρηση Ελευθερία. Συμφωνία για τη βίζα φέρνει ακόμη πιο κοντά Τουρκία και Σαουδική Αραβία. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Ακριβώς έναν χρόνο στην εξουσία συμπληρώνει σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ως επικεφαλής κυβέρνησης συνασπισμού της κεντροδεξιάς και των σοσιαλδημοκράτων. Το απόγευμα αναμένεται συζήτηση στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μια συζήτηση που έχει ζητήσει το ξενοφοβικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Μια αποτίμηση και το σημερινό κλίμα από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
6: Όλα της διακυβέρνησης δύσκολα, θα μπορούσε να πει κανείς συνοπτικά, για να περιγράψει τον πρώτο χρόνο της κυβέρνησης Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών υπό τον Φρίντριχ Μέρτς. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που παραλίγο να μην ορκιστεί καγκελάριος, γιατί δεν τον ψήφισε η πλειοψηφία των βουλευτών, με διαρροές και από το κόμμα του. Με 24% στις δημοσκοπήσεις, η CDU πλέον είναι δεύτερο κόμμα και πρώτο κόμμα σταθερά η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία. Η δυσαρέσκεια προς τον Μέρτς αυξάνεται, με ιστορικό ναδύρ στις δημοσκοπήσεις και μια πλειοψηφική τάση που εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν θα φτάσει μέχρι το τέλος της θητείας της. Οι τριγμοί σε θέματα κυρίως κοινωνικής πολιτικής, επιδομάτων αλλά και περικοπών επιφέρουν διαρκώς επεισόδια μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης. Ταυτόχρονα η Γερμανία είναι αντιμέτωπη με μια δομική κρίση στο βιομηχανικό μοντέλο παραγωγής που κλειδωνίζεται από τον διεθνή ανταγωνισμό και μια νέα ενεργειακή κρίση πρώτων πυλών. Όμως, ίσως το πιο βαρύ πλήγμα είναι το ρήγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ακύρωση της στάθμευσης Tomahawk στη Γερμανία και η ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών είναι το μη για την ασφάλεια της Γερμανίας και το μέλλον του ΝΑΤΟ. Από το Βερολίνο και το Γερμανικό Κοινοβούλιο, Δήμητρα Κυρανούδη για την Deutsche Welle.
5: Σε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα έρευνα σε 12 ομόσπονδα κρατήδια της χώρας, αναζητώντας αποδεικτικό υλικό εναντίον ακροδεξιών οργανώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έγιναν συλλήψεις, ωστόσο στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών παραμένουν τουλάχιστον 36 άτομα που θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο νεότερος είναι μόλις 16 ετών. Στη Μέση Ανατολή, η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αναστέλλεται πριν καλά-καλά ξεκινήσει, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βλέπει πεδίο για συμφωνία με το Ιράν, περισσότερα από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβρίλ Χαρίτο.
7: Ούτε 2-24 ώρα δεν πέρασαν από την έναρξη της επιχείρησης Ελευθερία και ο πρόεδρος Τραμπ, με μια σύντομη ανάρτησή του στο δίκτυο Truth, την ανέστειλε. Αιτιολόγησε την απόφασή του επειδή έχει διαβλέψει ότι οι Ιρανοί είναι πολύ πρόθυμοι να αρχίσουν ξανά τις διαπραγματεύσεις και να υπογράψουν μια συμφωνία που θα ικανοποιεί τις αμερικανικές απαιτήσεις τόσο ως προς την αυσιπλοεία για τα στενά του Ορμούζ, όσο και ως προς τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Από Ιρανικής πλευράς, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δηλώνει από το Πεκίνο που βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη ότι η χώρα του είναι έτοιμη για περαιτέρω επαφές. Το πισωγύρισμα Τραμπ δεν εξέπληξε τους Ισραηλινούς, που δείχνουν πια να έχουν συνηθίσει αυτή την τακτική. Αντιθέτως, εκνευρισμός παρατηρείται στην πολιτική ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κυρίως από τις χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, ότι δηλαδή οι πρόσφατες Ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις δεν αποτελούν ένα γεγονός ικανό που θα επέφερε την κατάρρευση της εκεχηρίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
5: Ακόμη πιο κοντά και μάλιστα με γρήγορα βήματα έρχονται η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία. Μετά τις εξαγγελίες περί εμπορικών και αμυντικών συμφωνιών, οι δύο χώρες χαλαρώνουν τώρα και το καθεστώς βίζας σε αμοιβαία βάση. Από την Κωνσταντινούπολη μας ενημερώνει η Αριάννα Φερεντίνου.
8: Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για δύο ισχυρές περιφερειακές χώρες που πριν από 8 χρόνια ήταν άσπον διεχθεί, κατηγορώντας η μία την άλλη για απίστευτες αγριότητες. Ενώ σήμερα είναι έτοιμες να υπογράψουν μια σημαντική διπλωματική συμφωνία, κάνοντας άλλο ένα βήμα για μια σταδιακή ρεαλιστική εξομάλυνση των σχέσεών τους. Πρόκειται για την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών αυτών, ο Χακάν Φιντάν της Τουρκίας και ο Σαουδάραβας ομολογός του πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, πρόκειται να προεδρεύσουν σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Τουρκία-Σαουδικής Αραβίας, κατά την οποία αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης βίζα για τους πολίτες τους. Η υπόθεση της δολοφονίας του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγγι το 2018, που είχε διχάσει βαθιά τις δύο χώρες, είναι πια παρελθόν. Η θεσμική συνεργασία και η αποκατάσταση επαφών έχουν ανοίξει το δρόμο για νέους τομείς κατανόησης, όπως η κατάργηση των απαιτήσεων θεώρησης μεταξύ Άγκυρας και Ριάντ. Από τις αρχές του 2026, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία έχουν εμβαθύνει την ισχύουσα αμυντική του συνεργασία, εστιάζοντας την τοπική στρατιωτική παραγωγή σύμφωνα με το Σαουδαραβικό όραμα 2030. Για την Deutsche Welle, από Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
5: Εδώ, Deutsche Welle, από τη Βόνη. Μια σημαντική οικονομική είδηση. Η Ιταλική τράπεζα UniCredit καταθέτει επίσημη προσφορά για την εξαγορά της γερμανικής Commerzbank με ανταλλαγή μετοχών και με πραγματικό αντίτιμο 34,45 ευρώ αναμετοχή με βάση τις σημερινές τιμές στο χρηματιστήριο του Μιλάνου. Όπως αναμενόταν, η πρόταση προκαλεί αντιδράσεις στο Βερολίνο. Το πρακτορείο Reuters κάνει λόγο για πιθανή παρέμβαση της γερμανικής κυβέρνησης με στόχο να αυξήσει το μερίδιο της στην Commerzbank και να αποτρέψει μια εξαγορά από τους Ιταλούς. Την αντί 4,45 ευρώ αναμετοχή με βάση τις σημερινές τιμές στο χρηματιστήριο του Μιλάνου. Όπως αναμενόταν, η πρόταση προκαλεί αντιδράσεις στο Βερολίνο. Το πρακτορείο Reuters κάνει λόγο για πιθανή παρέμβαση της γερμανικής κυβέρνησης με στόχο να αυξήσει το μερίδιο της στην Commerzbank και να αποτρέψει μια εξαγορά από τους Ιταλούς. Την αντίδρασή του εκφράζει και ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Συνδικάτου.

0: πελάτες αλλά και τους χιλιάδες εργαζόμενους της Commerzbank. Ήταν η είδηση της Deutsche Welle.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Από την ναυτική βάση του Κιέλου στη Βαλτική θάλασσα απέπλευσε τη Δευτέρα τον αρκαλιευτικό Φούλντα του γερμανικού πολεμικού ναυτικού με αρχικό προορισμό τη Μεσόγειο θάλασσα. Το πλήρωμα του πλοίου έχει εξειδικευθεί στον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ναρκών θαλάσσης. Ενδέχεται να συμμετάσχει σε μια μελλοντική διεθνή ναυτική δύναμη για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Γερμανία είναι έτοιμη για την προάσπιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, με την προϋπόθεση ωστόσο να έχει τερματιστεί προηγουμένως ο πόλεμος στο Ιράν. Είναι κάτι που έχει διαμηνήσει και ο ίδιος προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η τεχνογνωσία της αποναρκοθέτησης μάλλον σπανίζει στους κόλπους του ΝΑΤΟ, αλλά το γερμανικό πολεμικό ναυτικό διαθέτει σημαντική εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό γιατί από τα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα διεξάγει συνεχείς αποστολές για την απομάκρυνση παλαιού πολεμικού υλικού, ιδιαίτερα στην περιοχή της Βαλτικής θάλασσας, στις οποίες συμμετέχουν 10 ναρκαλιευτικά πλοία με υποβρύχια drones και ειδικά εκπαιδευμένους δίτες. Ωστόσο, όπως και κάθε άλλη αποστολή των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό, μια αποστολή του Φούλντα στα στενά του Ορμούζ εξαρτάται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές ορίζονται με σαφήνεια στο γερμανικό σύνταγμα, καθώς και στην ομολογία του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστήριου. Μια στρατιωτική αποστολή θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύστημα συλλογικής ασφάλειας, όπως αυτό περιγράφεται από τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας θα πρέπει να εγκρίνει εκ των προτέρων την αποστολή, αφού προηγουμένως ενημερωθεί και συζητήσει διεξοδικά για το ζήτημα. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, εκτιμάται ότι μπορεί να περάσουν αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες. Επιπλέον, το γερμανικό πολεμικό ναυτικό θα πρέπει να αναδιατάξει τις δυνάμεις του, ώστε να ανταποκρίνεται σε περισσότερες αποστολές ταυτόχρονα. Όλες μας οι δυνάμεις είναι ήδη εν δράση. Αυτό σημαίνει ότι μια νέα εντολή αποβαίνει εις βάρος μιας προηγούμενης, δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξη τύπου στο Κίελο η Ίνκα φον Πουτκάμερ, επικεφαλής της τρίτης μοίρας ναρκαλιευτικών. Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι δεν νοείται αποστολή από ναρκοθέτησης χωρίς αποτελεσματική κάλυψη και προστασία. Όπως μια φρεγάτα δεν μπορεί να εντοπίσει θαλάσσιες νάρκες, λέει, έτσι και ένα ναρκαλιευτικό δεν είναι δυνατόν να εμπλακεί σε αερομαχίες.
1: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
3: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
3: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
3: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
3: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
3: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.

0: www.ilios.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ραδιο Κρήτη. CTFM 95,5.

0: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη κληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνησες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα Κέψη Τίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ιδιαίτερα βαρύ και ασήκωτο κλίμα πενθού στελείται η κηδεία του 29χρονου νικίστρα γεμιστού στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον χώνο του Δήμου Μυλοποτάμου. Σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία. Στο χώρο υπάρχει και παρουσία της ελληνικής αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε επιφυλακή για τη διασφάλιση της ηρεμίας. Προφυλακίστηκε ο ανήλικος που συμμετείχε στο αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ του Ηρακλείου τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς, κατά το οποίο τραυματίστηκε ένας 57χρονος εργαζόμενος. Προσωρινά κρατούμενοι, ο 23χρονος και ο 18χρονος αδερφός του. Στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από πτώση από μεγάλο ύψος, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές. Έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο έχουν προκαλέσει τα χιλιάδες ειδοποιητήρια που αποστέλλονται μαζικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε αγρότες και κτηνοτρόφους, ζητώντας την άμεση επιστροφή επιδοτήσεων που θεωρήθηκαν αχρεωστήτως καταβληθήσεις. Περίπου στα τέλη Μαΐου, ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον βρέθηκε εκ νέου η Ευρώπη. Η κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ βλέπει την Ευρώπη ως εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών και μιλά για βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, προέβλεψε ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για πολύ καλές συνομιλίες. Εντός της ημέρας, η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση. Στα αθλητικά, η Paris Saint-Germain απέσπασε ισοπαλία 1-1 στο Μόναχο από την Bayern και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 91-87 στην Αθήνα από τη Βαλένθια, αλλά θα έχει μία ακόμη ευκαιρία αύριο στην έδρα του για να προκριθεί στο Final Four της Euroleague. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά έως 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
0: Φίλοι επιχειρήματος.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδίας. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Ράδιο Κρήτη. Σιτία FM 95,5.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη.
1: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
3: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες που μεταδίδουν όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα στην ελληνική επικράτεια? Τις ακούτε εδώ, στον Citia FM. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Στην εκπομπή με τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που σας προσφέρει ο έξυπνος εκτυπωτής πολυμηχάνημα Smart Print. Σας περιμένω.
4: Ραντεβού.
3: Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
5: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
6: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον ομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 1920 96.

0: κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ρέιο Κρήτη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο του Κρήτη, ο Λευτέρη και η Στυρινή για να ανακοινήσουμε μαζί με του τρει των κυριότερων. Σύσκεψη το ποιητή την ώρα του οργανισμού Ανά Κρήτη, του Δήμου Χερσονή και Αγίου Νικολάου, προκειμένου ψημιά και φωνιά στο θηρισί που ζεμεί. Ω διπλή πορεία, τον αποκόσμο χτιρίζεται σε κατάστημα που και ποιοι καλούνται να επιστρέψουν νομικά νησί που αν το 2003. Σε κλινίση και ενήλια από τον 20 από κύμα δορφινά μουδάρα το γεννή του 54 πατέρα του φίλου του. Ζυζικά νέο δομικό τοπίτε στην κινδυνεύει ουσία το πούνε τη μείωση νορίων νικών και κόπεδα θεράπια. Στον ταχυπουργείο τη κλινική χειρουργική του νοσοκομείου Γενικό προχώρησε ο θνητή τη, επικοινώνω στην δραματική έλλειψη προσωπικού. Αλλά με τα ροών, φταίω 24 στην όρη την περιοχή από 200 άλλο, τα πισώθηκαν από το λιμενικό. Το ήλιο παραδείγμα σε χρήση το περιφρία στο Q1 εργονοή για τα οποία προάστια κτίνεται σε 8 στρέμμα. Από την υψηλή ζήτηση, η γνωσία ω καλύτερε ασιακέ συνθήκε που προσφέρει το συνόρων τροφοδοτεί η φυγή στο ελληνικό μαγείο ζάχαρων. Μαντικέ πάσει, τι τουριστικέ επέσει σε κορεσμένου νησιωτικού προορισμού, το ταξικό πλαίσιο. Πολλά μηνύματα με πολλού αυτέ εντό Νέα Δημοκρατία, σήμερα ο Πρωθυπουργό με την κοινοβουλευτά του κομμάτων. Με αμύωτου ρυθμού συνεχίζονται οι ευθεία ζήτηση δανείων σα. Κρίση διαπραγματεύω ο τρόπο του πολέμου Ιράν. Να μιλήσουμε τώρα το δελτίο μελητικά. Σύσκεψη πραγματοποιείται την ώρα στα γραφεία του Οργανισμού Ανακρίτη με σειρά και σονίσου και πρόκειται μια κοινή συμφορά στο του νερού του Σελέμ. Πέρα θα μα πει η Ανταφερίδια.
2: Καλό βράδυ, Λευτέρη. Κυρίω τώρα στι ευρικέ συμβροχέ πλοίου στο φράγμα πρέπει σχέση και δρά και 1100 σχεδικά. Μονέζει δραχέ δεδομένα αφού ενώ μόνο μήνε λέει οι επαρκουβάνε του φράγματο θα πλήσουν δεδομένα ανατέρα. Με αποτέλεσμα υπάρχει διεθνό νερό που να καλύψει τι αυξημένε τύχει του καλλιού. Τόπο για όλε θα πρέπει να τρίχνει τη διαχείριση και όχι τη του νερού. Καλύψει τουλάχιστον για τον επόμενο. Η ποικιλίου αξιολογήσει να μπορεί να ανταπιστεί να υπάρχουν χρειάζεται ισχύ ετσότητα διόκτρεων του κηδικού. Ειδικά που μεταφέρει σε μια 500 κηδικό του καλοκαιρινού του κίνηση δημοσίου και μόνο 430 κηδικών. Ο παράλληλη σημερινή σημαίνεται ότι ένα κακό που αφιτάει των εργασιών για την πρόοδο έργο κομπική που ασχολούνται με το αγωγό των μαλλίων. Τα δύο αυτά ερωτούνται για την επιχείρηση. Ακριβώς η αντικατάσταση των αγωγών των Μαρή, που είναι διάρρωση, η επιχείρηση του 50% του νεκρού. Και δεν μα σχέδιο. Σύμφωνα με την διάρρωση, ο αγωγό έχει μεγάλη ποιότητα και εκεί.
1: Έχουμε. Λίγη ανακοίνωση ότι δεν θα ακούμε κάποια σύνδεση.
2: Τώρα,
1: λίγο καλύτερα στις.
2: Ωραία. Θα βγάλει τη δημοτική επιχείρηση. Είναι το δικό ζήτημα αφενός αντικατάσταση των μαλλίων τέρου της λύσου. Με επίθεση στον αγούν σε όλα τα μάλια θα έχουμε δύο πιεριστική απώλειας του 100% του που σήμερα θα.
1: Έχουμε τηλεφωνική σύνδεση. Έχουμε στην τηλεφωνική τον πρόεδρο Γιάννη, τον κύριο Ρεξάκη, που τη συνάντηση. Τη σημαντική συνάντηση. Ρεξάκη, είχαμε μεσημέρι.
3: Κάπου στην πηγή Βαρνάκη, γιατί είναι σε εκείνη τη συνάντηση. Δεν έχω καταληξικό, αλλά αυτό που σχέτεται με διάρκεια που ελάχιστο νερού που είναι. Φυσικά πάμε για να υπάρχει αυτό το διαθέσιμο νέα της Σελέμ είναι 10,5 κατά, 13 είναι συνολικά αυτά. Υπολείως 1 εκατομμύρια σαν ασφαλεία στις 500 που εξασπέει 50 χιλιά έτος τύπου. Σε περίπου 11 εκατομμύρια νερό που έχουμε τώρα, εάν δεν έχουμε ουσιαστή τα επόμενα δύο χρόνια, εμείς πάμε και ζητήσουμε 5,5 εκατομμύρια. Μην ξέρεις να για τους τρεις δήμους ήταν αυτά τα εκατομμύρια και τίνουμε να καλύψουμε περίπου στα 500 εκατομμύρια και δίκτυα.
1: Με κράτηο από αυτή την πτήτα πώς θα λάβει
3: η ψάχη. Καθούν να διαπαυτώ γιατί το κουβέντας δεξιά αριστερά το πώς δεν έχουμε. Το ΕΕΟ είναι το εξήμπρο που θα αποσταθεί στο Ιράκ. Αυτό είναι δεδομένο είναι.
1: Ναι.
3: Υπάρχει που λένε ότι δεν έχει. Αλλά αυτό είναι αδυνατευτό. Ξεκάθαρα το Ιράκ. Το 6% ούτε λιγότερο.
1: Δηλαδή από τα 5,5 το 6% θα πάρει.
3: Ακριβώς, τα πράγματα είναι 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-

0: ζητηθούν, κύριε Βουλευτή, και τα υποθέματα που είναι στο παίζιο η ίδρυση του Αλμύρου σε αυτές τις κυβέρνησεις και τη στήριξη.
1: Εμείς με ευκαιρία έχουμε και πολύ καλύτερο μέτρα μια, και θέλω πότε και το διευθυντή που είχατε κοινά, πρέπει όσα τώρα που τελείωσε η σοβαρά τη Δημητρία να αποθέσουμε αυτά έργα τόσο των αγωγών που μα είναι εμπειρικού δύο. Μπορεί να πάει από θελέντη ή του, και το διακαεί των κριτικών του Τσάνκου. Θέλουμε να καλεστούμε μια ποσότητα Αλμύρου.
0: Και λοιπόν στο τραπέζι Βουλευτή, μένουμε να δούμε λεσμένα. Ευχαριστώ πολύ. Να καλό μεσημέρι. Βάζουμε θέμα διπλή τιμοκρατικού. Χαρακτηρίζεται η κατάσταση των οπεκεφώσεων στην παραγωγή. Επιστρέφει και σχέσει έλαβαν το 2020. Η ΕΔΕ έχει ξεκινήσει τη μαζική αποστολή χιλιάδε αγρότη νοτρό. Επιστροφή χρεωστή καταβληθέ τόσο. Να με το ρεπορτάζ.
2: Κουβράζει μια ακόμα φοθρό στα χωριά με ρότες και τους κουστάς. Βρίσκονται στα κάγκελα, καθεξάρτητα αρχή δημοσιοτήτων. Πρόχειται τα τελευταία την αποστολή πιτήρια των επιστροπτικών ενισχύσεων. Καταλήθηκε 2003 από τον τα ποσά που καταστρέπογη, φτάσει έως και 3.000 ευρώ. Ήδη μηνύματα φτάνουν μαζί τελευταίες ημέρες τους αγρότες τη χώρα εμπιστώνουν ότι καλούν τρέψουν τα που αφού της του έτους ενίσχυσης 2000. Με κύριο τα ειδοποιία, οι τέσεις επισπασίζονται τους επιτόπου αγροτικούς με οποίον διαπθήκε την ανεξάρτητη φως μετρητήρια επιξημότητας του ισχύσεων. Ως τη διαδικασία αυτή, αμφίται έντονα τους που κάνουν λόγια ασαφή λόγηση και ψήξη ατομικμένων στοιχειοδοποιών. Όπου παράδειγμα χώρα ουσιάζεται μα. Όπως είναι εκπρόσωπο αγροτών, η δικασία αυτή ρώτη η σωσπηρία πρώτε συνειδητοποιούν τη φορά με την έλευση της ανάρτητης δημοσιονότητων το θέμα του. Η εισπράξη προηγεί των πληρωμών, δηλαδή αντί και πολίτη καθυστερού τις πληρωμέψους κατά αν 700 ευρώ, είναι ποιλές να σχολικά χρεωστή τα οποία στα μεγάλη ευθύνη. Το γεγονός επιμιλώντας τώρα και στη σημεία Αντωνά με την ιδιοτεχνικού όπως Βιάννου Παύλος Μπάκης. Τόνισε πως εξάρτητη δημοσίωνες σε αυστηρό που ελέγχουν εκκινήσει στα βρωτικά σημειώματα έχουν ήδη αναρτηθεί. Όπως είπε, κάθε παραγωγή να έλεγε την ηλεκτρονική θηρίδα, κάνοντα με τους κοράξεις ναι, και πηγαίνουν νότητα μην για να ελέγχει λογική να. Ο ίδιος δεν από το ενδεχόμενο κόνδυα, στις περιπτώσεις που η παραγωγή αμφισβητεί την αξιοπιστή. Ή σε αυτές έρχονται μια περίοδο ως τους παραγωγή εκτοπή, οι αιχίσεις καστερούν και η ιστότητα στιγμή βρίσκεται στο σημείο. Σε περιοχή που η τοπική γραμμή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αγρότη, είναι επίσης είναι οι ιδιωτές με κουστή σύθρου, νιώθουν πλήρω λελειμμένοι.
0: Να ακούς πώς παίζουμε από τόσο του κύριου Μπίκη στο ράδιο.
3: Πρέπει να καλύψω μόνο ένα άλλο δευτό τρόπελ και εθνική τρόπελ με καλύτερο από εράσεις σε αυτούς που κάνουν και ρίσεις. Που επιβλώ ότι έτσι ότι ήδη στέλνονται ειδικά σημεία για τον έλεγχο της 23 κρυμμένα που είναι θέση. Μην απατάστε ότι τα χρήματα το σκάνδο και πέει ήδη όποιον διαδικούνται σε αυτή το ουσιαό. Θα είναι πραγματικό στους δικούς των επιτυχιών, όπου με ένα διαφέρον θα γίνει προσή και επομένως που σε αυτό όρισε να δικαιολογήσει τους και να τα πιστεύω ω αυστήντα ή τους καταπέντα, μάλιστα τώρα από τα βοτήρια λέει που κάνει η αρέσκεια των επιτυχιών, πρέπει ενδεχομένως ότι κάποια αρέσει χτυνό το φυπήρα, τα οποία και ούτε. Γιατί θέλει να την στρέψουν και μόνο τα πρώτα συμπτά έχουν ήδη αγαθεί στους πρόσωπους λογαριασμούς των μηχάτων του κόκκινου. Αυτά αντικρούν, δηλαδή κάπως αναζητήματα αυτά. Μπορεί ο δικαιού επιδοτήσεων όσο τα πήρα, θεωρώ ότι αυτό μπορεί πρωτότυπα θεραπευτικά έχουν τόσο πώς θα θεραπεύουν. Και θα δούμε και δικτυακές αίσθησης στην προσπάθεια να μην επιστραφούν αυτά τα χρήματα σου.
0: Σε καουντή, συγγενείς και αποχαιρέτησε τον Νικήτα που έπεσε δολοφονία Μουδάρα των γενετών του από τον 50 Πατήρου δηλώσει. Ήταν και μέκο και στου πολίτε Χρυσοχοί. Είμαστε με του ασύνταξου του Παπαδοσπίπερ Γιώργου.
4: Λευκό μεσημέρι να δίνει και μου συγγενεί άνθρωποι από το Μιλοπόταμο Ηράκλειο, από την νωρίτερα σήμερα, το χώνο Μιλοπού, το τετράχρονο στρατό, για ποιο έχω από τα πια του πεντετράχρονου σε μισή που έχει συγκλονίσει το ολόκληρη Ελλάδα. Το γιο έχει βυθιστεί και η ατμόσφαιρα

0: ήταν πρόβλημα για τους οικισμούς και μεθοδολογία νομοθεσία να επιλυθούν τα βήματα αύξηση τιμή οικοπαίδων τελικάθνων ενδοχισμών. Πρόβλημα είναι η όξη της στεγαστικής κρίσης. Δηλαδή οι μισθείς ακρίσεις των οικοπαίδων έχουν δύο υποθήκες και στράτε δάνεια τους συμπολές. Πρόβλημα είναι η έλλειψη κατάλληλης πολιοδομικής γης για οίκηση ειδικού δημούς από μια άλλη πόλη όπου είναι το Ιράκ, που στόχος είναι ο συμφόρηστος και η μετακίνηση κατοίκου από πολύ τους περικούς οικείους. Εφόσον οι μελετητές επιμένουν να αρμόσουν, το ίδιο προεκλογικό διάταγμα εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα, προσπαθούμε να κουλώσουμε, να θέσουμε πρόβλημα που προηγείται με κάποιες μεθοδολογίες που μας πολιοδομηματεσία, παραδείγματος χάρη την εκπαίχνημα θετικής λίγας, θεσμοθώντας νέα πληροσύνη γύρω από τους οικισμούς, από ορισμένους οικισμούς. Θεσμοθούμε μία πέψη του οικισμού.
1: Σε ένα στακτικό γιο τη Γενική Ισπνού Κοντά προχώρησε ευθυντή τη Αλούμενο στη Δελήψη σε σοπικό πετέρα Θάμια Ανακιάνα.
2: Το μεσημέρι, λεφτή, το μεσημέρι, κατέστημα. Σταμάτησε η χειρουργία τη χειρουργική του νοσοκομείου Νικολάου, που του διευθυντή αναφέρει ότι προσωπικού καμία ασφάλεια. Τη διέχει ασθενό. Όπω η μη υπάρχει ακτινολόγου 24 ώρε και έλλειψη ανεργού για 5 μέρε στο απουσία του νοικοτή τόσο μεγάλο χρονικά διαστήματα. Θα δίνει την ασφαλή ειδική και ειδική ρήξη. Ασθενό τη μα τούτου, μυστικό γνώμη προστασία των πολιτών και την αποφυγή ιατρικών υπαρξών αποστελέψει, θα δραστοποιούμε, υπομίζει, κύριο ο κακυρουργή. Μέχρι τώρα, το τούτο θα καλύπτει τα επίπεδα.

0: οφείλουν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά μέσω των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών και των αρμόδιων οργάνων του νοσοκομείου για την αποφυγή της αναστάτωσης των πολιτών. Το ζήτημα τοποθετήθηκαν και γιατί και εργαζόμενοι διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση αφορά στην αναστολή των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων της χειρουργικής κλινικής και δεν αφορά το σύνολο των χειρουργικών δραστηριοτήτων του νοσοκομείου. Άλλες χειρουργικές ειδικότητες συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία των τακτικών τους περιστατικών. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη συνολικής και σταθερής ενίσχυσης όλων των τμήματων και κλινικών του νοσοκομείου, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπη λειτουργία του, υπογραμμίζουν στην ανακοίνωσή τους.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση για το θέμα αυτό. Μίλησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη και τη συνάδελφο τη Ρένα Σημειαντονάκη, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ο κύριος Μανουσάκης, να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Η πραγματικότητα πια είναι ότι συνεχίζονται τα τακτικά χειρουργεία σε όλες τις ειδικότητες εκτός της χειρουργικής κλινικής. Δηλαδή, ορθοπαιδικά χειρουργεία συνεχίζουν να γίνονται, οφθαλμολογικά, μευτικά, γυναικολογικά, οριλά, ουρολογικά. Όλες αυτές οι ειδικότητες συνεχίζουν να γίνονται τακτικά χειρουργεία. Δεν σταμάτησαν τα χειρουργεία της γενικής χειρουργικής, γιατί ο διευθυντής της κλινικής έστειλε μια επιστολή που στην οποία λέει ότι επειδή δεν υπάρχει κάλυψη όλο το μήνα από αναισθησιολόγο και ακτινολόγο, γιατί υπάρχει έλλειψη αυτών των ειδικοτήτων στο νοσοκομείο εδώ και καιρό, κρίνει ότι δεν πρέπει να μπαίνουν τα χειρουργία της γενικής χειρουργικής.
1: Μπαράζ μεταναστευτικών ροών το τελευταίο 24ωρο στη Νότια Κρήτη. Περισσότεροι από 260 μετανάστες διασώθηκαν από το λιμενικό. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Σημαντική ανησυχία προκαλεί ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τη Νότια Κρήτη με επαναλαμβανόμενα περιστατικά αποβίβασης εκατοντάδων ατόμων. Μόνο το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 267 μετανάστες σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις νότια κυρίως του Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, περιπολικό σκάφος του λιμενικού εντόπισε 3 λέμβους, στις οποίες επέβαιναν 142 άτομα, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα, νότιο των καλολιμένων, και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Ηράκλειο για τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο 24ωρο είχαν καταγραφεί 2 ακόμα συμβάντα με 125 λοδαπούς σε καλούς λιμένες και Τσούτσουρα, όπου μάλιστα στη δεύτερη περίπτωση είχαμε και τη σύλληψη ενός διακινητή, ενός 30χρονου από το Σουδάν. Την ίδια ώρα, οι τοπικές αρχές και οι εθελοντές δηλώνουν εξαντλημένοι, καθώς οι υπάρχουσες δομές φιλοξενίας δέχονται συνεχή πίεση. Ο διαθέσιμος χώρος προσωρινής διαμονής στο Ηράκλειο είναι κορεσμένος, καθώς ο αριθμός των ατόμων ξεπερνά τα όρια. Τονίζεται ότι μέσα στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα ανακοινώσει τον επίσημο χώρο που θα στεγαστεί προσωρινή δομή φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Οι ροές παρουσιάζουν ραγδαία άνοδο σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, με τις προβλέψεις για το υπόλοιπο του 2026 να δείχνουν περαιτέρω κλιμάκωση, ειδικά εν ώψη καλοκαιριού.
1: Τον Ιούλιο παραδίδεται σε χρήση το Πάρκο Ερυθρέας, ένα έργο πνοής για τα νότια προάστια του Ηρακλείου που εκτείνεται σε 48 στρέμματα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Αυτοψία στο Πάρκο Ερυθρέας, που αναμένεται να παραδοθεί σε χρήση τον Ιούλιο, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πρασίνου Δημήτρης Πυριδάκης μαζί με την πρόεδρο της 4ης Δημοτικής Κοινότητας, Δωροθέα Βρούχου, και τον επιβλέποντα του έργου, προϊστάμενο του Τμήματος Έργων Υπαίθριων Χώρων του Δήμου, Γιάννης Πυριδάκη. Το γραμμικό Πάρκο Ερυθρέας έκτασης περίπου 48 στρεμμάτων αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για τους Ηρακλειώτες, ως ένας νέος κοινόχρηστος χώρος ψυχαγωγίας, άθλησης, αναψυχής αλλά και στάθμευσης, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα μιας μεγάλης περιοχής. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία του έργου και αναφέρθηκε στο σύνθετο χαρακτήρα του. Δημιουργείται σε μια έκταση περίπου 48 στρεμμάτων και χωρίζεται σε δύο τμήματα, 14,3 και 33,6 στρεμμάτων. Το νότιο τμήμα των 14,3 στρεμμάτων, που εκτείνεται από την οδό ΕΑΜ έως την πλατεία Γιαμπουλάκη, περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, παράπλευρες οδούς και πεζοδρόμια. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει ένα τμήμα μόνο για πεζούς που θα χρησιμοποιείται ως περιπατητική διαδρομή και ένα παράλληλο ποδηλατόδρομο διπλής κατεύθυνσης μήκους περίπου 400 μέτρων στο κέντρο του πάρκου. Περιμετρικά δημιουργούνται περιοχές πρασίνου, ανάπαυσης, σημεία στάθμευσης ποδηλάτων, χώρος με τραπέζια και πάγκους, καθώς και μια παιδική χαρά. Το δεύτερο και μεγαλύτερο τμήμα του πάρκου εκτείνεται σε έκταση 33,6 στρεμμάτων, από τα οποία τα 9,5 στρέμματα αποτελούν κοινόχρηστους χώρους και τα υπόλοιπα περίπου 24 παράπλευρους δρόμους και χώρο στάθμευσης 149 θέσεων. Η ανάπλαση εξελίσσεται από την πλατεία

0: για Μπουλάκιο στη γέφυρα του Βόρειου Δικού Άξονα Κρήτης. Όπως και στο πρώτο μικρότερο τμήμα, περιλαμβάνει πεζοδρόμια που θα εξασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πεζών, περιοχές πρασίνου και ανάπαυσης, υδάτινο στοιχείο, σταθμούς δημόσιων ποδηλάτων και παιδικές χαρέες. Επίσης, διαμορφώνεται μια συνεχής διαδρομή πεζών μήκους περίπου 1 χιλιόμετρου και ένας ποδηλατόδρομος διπλής κατεύθυνσης ιδίου μήκους, που διατρέχουν όλη την έκταση, συνδέοντας τους χώρους αναψυχής και άθλησης.
1: Από την υψηλή ζήτηση για την ελληνική τεχνογνωσία, όσο και από τις καλύτερες εργασιακές συνθήκες που προσφέρονται εκτός συνόρων, τροφοδοτείται η φυγή στο εξωτερικό μαγείρων και ζαχαροπλαστών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Εξαιρετικά υψηλή είναι στο εξωτερικό η ζήτηση για έμπειρους κριτικούς μάγειρες και ζαχαροπλάστες, ειδικά σε χώρες με ανεπτυγμένο γαστρονομικό τουρισμό και έντονη παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων εστίασης. Αρκετοί είναι εκείνοι που εγκαταλείπουν την Κρήτη και φεύγουν σε άλλες χώρες, αναζητώντας καλύτερους μισθούς και καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και στη Ρένα Σημειαντονάκη, ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχο Υπαλλήλων, ο Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης, μάγειροι και ζαχαροπλάστες από την Κρήτη φεύγουν για δουλειά κυρίως σε Αυστρία, Κανάρια, νησιά και Ελβετία, μην αντέχοντας πλέον τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο του τουρισμού στο νησί. Οι Έλληνες επαγγελματίες θεωρούνται περιζήτητοι λόγω της εξοικείωσής τους με τη μεσογειακή κουζίνα, της εργατικότητάς τους και της ικανότητάς τους να προσαρμόζονται σε απαιτητικό περιβάλλον. Ο κ. Κοκολάκης επανέλαβε για μια ακόμα φορά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, τα οποία επηρεάζουν τόσο την ποιότητα της εργασίας τους, όσο και την προσωπική τους ζωή. Σύμφωνα με τις πρόσφατες καταγγελίες, τα κυριότερα ζητήματα συνοψίζονται σε καθυστερήσεις ή μη καταβολή των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων, στη συστηματική παραβίαση του συμβατικού ωραρίου χωρίς πρόσθετη αμοιβή, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας όπου υπάρχουν αναφορές για ατασταλίες και τεχνάσματα παράκαμψης του συστήματος για την απόκρυψη των πραγματικών ωρών εργασίας, και στους μισθούς όπου παρά τις αυξήσεις, ο πληθωρισμός και το κόστος ζωής στην Κρήτη καθιστούν το εισόδημα μη επαρκές για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων. Τέλος, η έλλειψη προσωπικού είναι ένα ακόμα σοβαρό θέμα, καθώς η σεζόν ξεκίνησε με δεκάδες χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας στην Κρήτη, οδηγώντας σε ακραία εντατικοποίηση όσους εργάζονται.
1: Σημαντικές παρεμβάσεις στις νέες τουριστικές επενδύσεις σε κορεσμένους νησιωτικούς προορισμούς θέτει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, προκαλώντας όμως ταυτόχρονα και πολλές αντιδράσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς στην ανάπτυξη νέων τουριστικών επενδύσεων και δραστηριοτήτων σε κορεσμένους προορισμούς και κίνητρα για την ανάπτυξη μη ανεπτυγμένων περιοχών επιχειρεί να θέσει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στόχος του είναι να καλύψει το θεσμικό κενό που υπάρχει εδώ και πάνω από 10 χρόνια και να οργανώσει την τουριστική ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού αποθέματος. Το πλαίσιο χωρίζει τις περιοχές σε κατηγορίες ανάλογα με την τουριστική πίεση. Στην κατηγορία Α, περιοχές ελέγχου. Περιλαμβάνει κορεσμένους προορισμούς όπως Μύκονος, Σαντορίνη και Σκιάθος, επιβάλλοντας αυστηρούς περιορισμούς στη δόμηση, αυξημένα όρια αρτιότητας και όριο 100 κλινών για νέα ξενοδοχεία στα νησιά. Προβλέπονται επίσης περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και ειδικό τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου. Κατηγορία Β, ανεπτυγμένες περιοχές. Επιτρέπονται νέες μονάδες κυρίως 4 και 5 αστέρων με αυστηρές περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Προωθούνται ανακαινήσεις, κλάμπινγκ και αξιοποίηση παραδοσιακών κτηρίων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται δήμοι με υψηλό δείκτη τουριστικής παρουσίας όπως η Σκιάθος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, ο Λαγανάς, η Ερμούπολη της Ήρου, ορισμένες δημοτικές ενότητες όπως τη Ρόδολα και στη Χερσόνησο στο Ηράκλειο. Κατηγορία Γ, αναπτυσσόμενες περιοχές. Δίνονται πιο ευελικτοί όροι και κίνητρα για νέες επενδύσεις, ειδικές μορφές τουρισμού και αναβίωση εγκαταλελειμμένων οικισμών. Κατηγορίες Δ και Ε, περιοχές ενίσχυσης ανάπτυξης. Προβλέπονται ισχυρότερα κίνητρα για τουριστική ανάπτυξη σε ορεινές, αγροτικές και λιγότερο τουριστικές περιοχές με έμφαση στην αξιοποίηση παραδοσιακών κτηρίων και την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού. Παράλληλα, θεσπίζονται ειδικοί κανόνες για τα μικρά νησιά, τις παραλίες και την παράκτια ζώνη, τις περιοχές Natura και τα εθνικά πάρκα. Κεντρικό εργαλείο του νέου πλαισίου είναι η έκθεση εκτίμησης φέρουσας ικανότητας που θα καθορίζει πόση τουριστική ανάπτυξη αντέχει κάθε περιοχή. Με βάση αυτήν θα μπορούν να επιβάλλονται και περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
1: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
3: Το βουνό
4: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
5: Όποιος ξέρει τι θα πει, σήμερα τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 192096.

0: 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Πολλαπλά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Τα φίλτρα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία στην άσκηση δίωξης κατά υπουργών συζητώνται αυτή την ώρα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Για την αναθεώρηση του άρθρου 86, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στην άσκηση δίωξης κατά μελών της κυβέρνησης. Η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του μήνα, αφού κατατεθεί επισήμως η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας με υπογραφές τουλάχιστον 50 βουλευτών, είναι η εξής. Κατάργηση αμελητή και αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκατρακτικής εξέτασης. Προκαταρκτική εξέταση από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκηση δίωξης από εισαγγελέα αρίου πάγου. Εναλλακτικά προαξιολόγηση ποινικής ευθύνης υπουργών από μεικτό δικαστικό πολιτικό όργανο. Άσκηση δίωξης με απόφαση Βουλής με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών με ονομαστική ψηφοφορία. Όλοι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, είπε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος προφανώς στους βουλευτές που ελέγχονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους οποίους έρεται η ασυλία, όπως έγινε με τους 13 γαλάζιους προημερών. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθεότητας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν γροθιά, είπε ο Πρωθυπουργός. Ο ίδιος μίλησε για κόκκινη λεπτή γραμμή, αυτή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι εύκολο, πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα και να την ιδρώσουμε όλοι μαζί, σημείωσε ως σινιάλος συσπήρωσης της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας και φρένου στην εσωκομματική αναταραχή. Σήμερα το πρώτο πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια και αυτό που περιμένουν από μας είναι τρόπους ανακούφισης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας από τα στελέχη του να μείνουν μακριά από τη μίζερη εσωστρέφεια. Για την αντιπολίτευση και τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων, αλλά και το χυδαίο δηλητήριο για μαφία, συμμορία και εγκληματική οργάνωση.
1: Η ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σχολίασε από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ διαστόματος του εκπροσώπου του Κώστα Τσουκαλά. Όσα προκρίνει, είπε ο Πρωθυπουργός στην αναθεώρηση, τα έχει παραβιάσει ο ίδιος. Σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς, έχει την ευθύνη για το ότι παραμένει ακέφαλη η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ υπήρχε πλειοψηφία. Τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής κατά τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας της θα παρουσιάσει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός σε ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας με στόχο την ενημέρωση των πολιτών αύριο Παρασκευή στις 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα Θεοτοκόπουλος της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Πρόκειται για ένα αναλυτικό απολογισμό που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και το σύνολο των έργων, των δράσεων και των πρωτοβουλειών της Δημοτικής Αρχής, ο οποίος έχει ήδη παραδοθεί στις Δημοτικές Παρατάξεις και τους Δημοτικούς Συμβούλους. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι απευθείας ρυθμίσεις δανείων από τους σέρβισερς. Έφτασαν τα 290 εκατομμύρια μόνο το Μάρτιο. Ακούμε το ρεπορτάζ. Ο Μάρτιος και ο Απρίλιος ήταν κρίσιμη περίοδος για τις ρυθμίσεις των δανείων, καθώς ήταν οι μήνες που ακολούθησαν την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και υπήρχαν αμφιβολίες κατά πόσο η τάση για να ρυθμίζονται τα δάνεια θα ανακοπεί. Στην πράξη, οι ρυθμίσεις συνεχίστηκαν τελικά με ισχυρό ρυθμό. Σημαντικό ρόλο παίζει το εργαλείο του Εξοδικαστικού Συμβασμού, το οποίο έχει λειτουργήσει και είναι πλέον βελτιωμένο, αλλά κυρίως οι δανειολήπτες και οι σέρβισσες σε 3.252 περιπτώσεις προχώρησαν τελικά σε ρυθμίσεις. Συνολικά 745 δανειολήπτες με δάνεια του νόμου Κατσέλη έκαναν το Μάρτιο ρυθμίσεις εκτός εξοδικαστικού συμβιβασμού για το ποσό των 47 εκατομμυρίων ευρώ. Η τάση παρέμεινε ισχυρή και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων χωρίς τη χρήση του εξοδικαστικού συνεχίστηκαν αδιάλειπτα. Συνολικά έγιναν 4.000 διμερείς ρυθμίσεις μεταξύ των 4 μεγαλύτερων σέρβισσες για το συνολικό ποσό των οφειλών των 290 εκατομμυρίων ευρώ. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε σήμερα μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και ο ανήλικος κατηγορούμενος για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από μπαρ στο κέντρο του Ηρακλείου με θύμα ένα 57χρονο εργαζόμενο στην είσοδο του καταστήματος. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα έρχεται μία μέρα μετά την προφυλάκηση των δύο συγκατηγορουμένων του, των δύο αδερφών ηλικίας 23 και 18 ετών, οι οποίοι απολογήθηκαν χθες για την ίδια υπόθεση. Σε αποθήκη όπλων και ναρκωτικών είχε μετατρέψει το σπίτι του ένας 24χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα στον Πλατανιά, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι όπου διέμενε. Στο διεθνή χώρο τώρα, κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εξετάζουν μνημόνιο 14 σημείων για πυρηνικά, κυρώσεις και έναυση πλοία. Ακούμε το ρεπορτάζ. Σε κρίσιμη καμπή φαίνεται να εισέρχεται η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον πιέζει για συμφωνία με την Τεχεράνη, ενώ παράλληλα διατηρεί στρατιωτική και οικονομική πίεση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλογία στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα πάντως η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην αμερικανική πρόταση, ενώ συνεχίζονται οι εκατέρωθεν απειλές, οι στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή και οι διπλωματικές παρεμβάσεις στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Τα δημοσιεύματα που επικαλούνται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλες πηγές με γνώση των συνομιλιών αναφέρουν ότι το πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, άρση των αμερικανικών κυρώσεων, αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και σταδιακή αποκλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.303 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,14% τζίρο στα 113,7 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 10 την Ουνικά Χαμάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League, διεκδικώντας την πρόκριση στο τελικό και ακόμα μία μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση. Βγαίνουν απόψε τα ζευγάρια των τελικών σε Europa και Conference League. Στο Europa League θα διεξαχθούν στις 10 η επαναληπτική μητελική Freiburg Braga και Aston Villa Nottingham Forest, ενώ την ίδια ώρα θα ξεκινήσουν και οι επαναληπτικοί μητελικοί του Conference League και θα παίξουν Crystal Palace Shakhtar και Στρασβούργο Ράγιο Βαγιεγάνο. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις προς και αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
6: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ψυχία FM.
1: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανδλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ψυχία FM. 95,5.
6: 2 στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2 στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 3 με 5 το απόγευμα. Σιτία FM 95,5.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: 2 στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Άρχισε η κατηφόρα.
2: Ναι, εγώ σήμερα την έχω τη μέρα. Πώς εσείς τη χθεσινή?
1: Εντάξει, okay.
2: Για μένα σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα, τώρα που τελειώνει.
1: Λοιπόν, γεια σας φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως αντιληφθήκατε. Ήδη ξεκίνησε το 2 στην τιμή του 1 για σήμερα 5η 7 Μαΐου. Και σίγουρα η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος θα είναι μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες.
2: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην...
1: Πες το.
2: Έλαντε.
1: Στην παραγωγή.
2: Διεύθυνση παραγωγής.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Το όπα.
1: Ναι.
2: Και το κορίτσι μας το σοβαρό, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Πάμε λοιπόν.

0: again.
1: Αυτό καλό.
2: Για σένα.
1: Μ' αρέσει.
2: Για, βέβαια, θα σ' άρεσε. Τι δεν θα σ' άρεσε.
1: Μ' αρέσει. Και θέλω έτσι λίγο να σου πω, μ' αρέσει, γιατί μπορείς να το επεκτείνεις.
2: Βεβαίως, δεν το
1: επεκτείνεις. Σαν ιδέα.
2: Με πολύ μακριά μπορείς να το πας.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γιατί μιλάμε για μια καθημερινή συνήθεια που μας απεκάλυψε η Νικόλ Κίντμαν, η οποία τώρα τελευταία μάλλον έχει σοβαρέψει πάρα πολύ και δεν της πάει.
2: Έτσι, μετά το διαζύγιο λίγο ήρθε.
1: Έδωσε μια, τέλος πάντων έκανε μια πρόσφατη εμφάνιση στο πλαίσιο της εκδήλωσης History Talks στη Φιλαδέλφεια.
2: Ναι, ναι.
1: Μίλησε για την καθημερινότητά της ως μητέρα δύο εφήβων κοριτσιών και αποκάλυψε μια συγκεκριμένη συνήθεια που ακολουθεί με τις κόρες της, τη Sunday Rose,
2: ναι,
1: και την Faith Margaret.
2: Okay.
1: Ανέφερε χαρακτηριστικά και οι δύο κόρες μου θα με σκοτώσουν που το λέω, αλλά πρέπει να με αγκαλιάζετε, λέει, για δύο λεπτά κάθε μέρα. Έτσι τους λέει.
2: Άκου τώρα να βιάσει να πας σχολείο και να πρέπει να αγκαλιάσει δύο λεπτά με το ρολόι.
1: Όπως εξήγησε, η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς πιστεύει ότι η σωματική επαφή έχει συγκεκριμένα ωφέλη.
2: Ναι.
1: Απελευθερώνει, πρόσεξε σε παρακαλώ.
2: Στην απελευθέρωση.
1: Στο μονικό υπόβαθρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Απελευθερώνει συγκεκριμένες χημικές ουσίες στο σώμα και όλοι χρειαζόμαστε μια αγκαλιά περίπου δύο λεπτών την ημέρα.
2: Ναι.
1: Το ξέρατε? Τι γλυκό.
2: Ναι.
1: Κρίμα να μην είμαι γιος.
2: Απαπα, δεν τέπεσε.
1: Όχι, μπορείς να το κάνεις.
2: Μες στις αγκαλιές.
1: Βρίσκεις μία που σου αρέσει ή ένα που σου αρέσει και του λες να σε αγκαλιάσω για δύο λεπτά.
2: Με το ρολόι.
1: Έτσι, το λέει και επιστήμη και η Νικόλ Κίντμαν. Πάμε.

0: στην TV.
1: Λοιπόν, πάλι για ζευγάρια θα σου μιλήσω τώρα.
2: Ναι. Με ζευγάρια τα οποία.
1: Ζευγάρια ηθοποιών
2: που
1: κινηματογραφικών.
2: Είναι σε τηλετενίες.
1: Που είναι σε ταινίες ή σε σύριαλ μέσα στις πλατφόρμες.
2: Οκ. Okay.
1: Πάμε τώρα.
2: Ναι.
1: Ένα, θα σου μιλήσω για ένα σύριαλ που το βλέπουν, ξέρω εγώ, οι 7 στους 10 που έχουν πλατφόρμες.
2: Ναι.
1: Πέντρο Πασκάλ και Μπέλα Ράμζεϊ για το The Last of Us.
2: Μάλιστα.
1: Επιστρέφουν και ο Χάρισον Φόρντ με την Έλεν Μίρεν. Επιστρέφουν για τη δεύτερη σεζόν,
2: ναι,
1: του prequel του Yellowstone. Μάλιστα. 1923.
2: Okay.
1: Τους αγαπώ και τους δύο.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Το δεύτερο ζευγάρι. Εντάξει, είναι και λίγο αμφιλεγόμενο τώρα, έτσι.
1: Αμφιλεγόμενο το ζευγάρι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, είναι κόντρα ρόλοι αυτοί τώρα. Έλεν Μίρεν με τον
1: Χάρισον Φόρντ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Α, παπά, δεν σ' αρέσει η Έλεν Μίρεν, ε.
2: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Α, είπα, μήπως.
2: Αλλά ο άλλος δεν είναι, είναι πιο θρίλερ.
1: Πιο αργός, ναι, πιο θρίλερ είναι. Αλλά μην νομίζεις και το Yellowstone δεν είναι αστείο, δεν είναι κωμωδία.

0: 2 στην τιμή του 1 με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: 2 στην τιμή του 1 Δευτέρα με Παρασκευή
0: 3 με 5 το απόγευμα. Σιτία FM 95,5.

0: Γιατί καλέ, έχεις ερωτηματικό εδώ, είναι συνάδελφοι.
1: Άκου τώρα, ναι, γιατί ο Κιάνου Ρίβς είναι ηθοποιός. Άκου να δεις τώρα.
0: Γιατί ο Μάρτιν Σκορσέζε δεν έχει σχέση με το σινεμά.
1: Έχει. Αλλά εδώ δεν συζητάμε μόνο να έχει σχέση. Εδώ παίζει κιόλας.
0: Ο Σκορσέζε.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Ο Κιάνου Ρίβς, μεγαλώνοντας, που έχει φτάσει τώρα, δεν λέμε την ηλικία, ήθελε πάρα πολύ να δουλέψει με τον Μάρτιν Σκορσέζε. Αλλά η ουρανή ήταν μισάνοιχτη, δεν κατάλαβαν ακριβώς τι του είπε.
0: Μάλιστα.
1: Και ενώ εκείνος εννοούσε να τον σκηνοθετήσει, του στείλαν τον Μάρτιν Σκορσέζε να παίξει ένα μικρό ρολάκι εκεί που. Αλήθεια σου λέω. Τι να κάνει ο άνθρωπος, το πήρε.
0: Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένο.
1: Μα ναι, είναι μια νέα παραγωγή της Apple TV Plus, όπου υποδείται ο Κιάνου, ένα διάσημο ηθοποιό του Hollywood, και ο Σκορσέζε εμφανίζεται σε ένα ρόλο έκπληξη, όπου κάνει κάτι σαν τον ατζέντη του, που είναι ένας αποτυχημένος ατζέντης βεβαίως, που τον στηρίζει και του λέει: αγόρι μου, όλα θα πάνε καλά και μη στεναχωριέσαι. Και είπε ο άνθρωπος: ούτε στα πιο τριλά μου όνειρα δεν περίμενα να συμπροταγωνιστήσω με τον Σκορσέζε. Να με σκηνοθετήσει, αλλά να συμπροταγωνιστήσω, όχι.
0: Όχι. Να σου πω.
1: Έλα.
0: Δεν την έχω δει την ταινία.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι τα πλάνα του Σκορσέζε είναι όλα καθιστά.
1: Όλα καθιστός, διότι ο άνθρωπος εκεί 20 μαμάτας τώρα τη συζητάμε.
0: Εντάξει, συμφωνούμε.
1: Ακού τη βρήκες να πεις τι μαναφούκι άνθρωπος, δηλαδή.
0: Ναι, τι να κάνω.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει.
1: Βασιλεία Πέτρου, γεια σου.
0: Γεια σας.
1: Και σήμερα μαζί μας στο στούντιο σε ακούμε.
0: Μία εξέλιξη που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει το μέλλον των αερομεταφορών καταγράφεται στην Κίνα μετά την επιτυχημένη δοκιμή αεροσκάφους που κινείται με κινητήρα υγρού υδρογόνου. Πρόκειται για την πρώτη απτή απόδειξη ότι η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες πτήσης, φέρνοντας πιο κοντά την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η δοκιμαστική πτήση πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου του 2026 στην πόλη Ζουζόου με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος φορτίου βάρους 7,5 τόνων. Το αεροσκάφος παρέμεινε στον αέρα για 16 λεπτά, έφτασε σε ύψος 300 μέτρων και κάλυψε απόσταση 36 χιλιόμετρων με ταχύτητα 220 χιλιόμετρα την ώρα. Σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις, το κινέζικο σύστημα βασίζεται στην άμεση καύση υγρού υδρογόνου σε τουρμπίνα με τρόπο παρόμοιο με τους σημερινούς κινητήρες που χρησιμοποιούν κυροζήνη. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι κατά την πτήση δεν παράγονται εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, το μοναδικό υποπροϊόν είναι η δρατμή. Η προσέγγιση της Κίνας διαφοροποιείται αισθητά από εκείνη της Airbus και άλλων δυτικών κατασκευαστών. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία επενδύει κυρίως σε τεχνολογίες κυψελών καυσίμου, οι οποίες μετατρέπουν το υδρογόνο σε ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδότηση ηλεκτροκινητήρων. Παρά τη σημαντική πρόοδο, η τεχνολογία συνοδεύεται από σοβαρές τεχνικές δυσκολίες. Το υδρογόνο απαιτεί αποθήκευση σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, μείον 253 βαθμοί Κελσίου, γεγονός που συνεπάγεται πολύπλοκα κρυογονικά συστήματα και αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας. Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες καύσης επιβάλλουν επανασχεδιασμό βασικών δομικών στοιχείων των αεροσκαφών, ενώ απαιτούνται και νέες υποδομές στα αεροδρόμια για την υποστήριξη της τεχνολογίας. Η επιτυχής δοκιμή της Κίνας ενδέχεται να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής, όπου η αεροπορία θα απομακρυνθεί σταδιακά από το πετρέλαιο, επαναπροσδιορίζοντας τόσο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, όσο και τις ισορροπίες στην παγκόσμια βιομηχανία. Η είδηση μας έρχεται από τον Γκαζέτα.
1: Εντυπωσιακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, προηγουμένως η Βασιλεία μας έλεγε για τα επιτεύγματα της κινέζικης τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Πάνω σε εφαρμογές περιβάλλοντος και
1: λοιπά. Βέβαια, και πτήσεων.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα άκου και το εξής. Την Toyota την ξέρουμε.
1: Την ξέρω.
0: Δεν έβγαλε καινούργιο μοντέλο.
1: Τι έβγαλε.
0: Αυτοκίνητου. Έβγαλε καινούργιο μπασκετμπολίστα, φιλενάδα.
1: Τι εννοείς.
0: Ένα ρομπότ ύψους 2,19.
1: Α, και 2,19, όχι 2,20.
0: Πού να βρεις. Τέλος πάντων, μπασκετμπολίστα με τέτοιο ύψος. Υπάρχουν κανένα δυο. Έτσι. Το παρουσίασαν σε μια πρόσφατη έτσι εντυπωσιακή πραγματικά ημέρα προβολής, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Είναι το Q7, το οποίο εντυπωσίασε με την ακρίβεια, τη σταθερότητα και την ομαλότητα των κινήσεών του.
1: Για να βάζει καλάθια τώρα.
0: Το πιο εντυπωσιακό από όλα, ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Ότι η εκπαίδευση, λέει, βασίζεται σε προσομοιώσεις φυσικής, όπου τα εικονικά μοντέλα μαθαίνουν κινήσεις,
1: ναι,
0: συμπυκνώνοντας περίπου ένα χρόνο ανθρώπινης εκμάθησης,
1: ναι,
0: σε μόλις ένα λεπτό.
1: Ναι, αλλά δηλαδή, δεν είναι ωραία.
0: Περίμενε. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, για να μάθεις σε έναν μπασκετμπολίστα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα τάδε σύστημα, ας πούμε,
1: ναι,
0: ξέρω εγώ,
1: θες ένα χρόνο.
0: Και πώς θα το κάνει και πού θα κινείται και πώς θα κάτσει και τι. Και προπόνηση, την προπόνηση. Αυτοί σε ένα λεπτό το έχουν βγάλει.
1: Ναι, το έχουν βγάλει, αλλά για φαντάσου, πέντε ρομπότ από τη μία και πέντε ρομπότ από την άλλη. Συνέχεια ισοπαλία θα είναι, ρε παιδί.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Πώς όχι.
0: Δεν θέλω.
1: Έτσι.
0: Θέλω να βλέπω Ματίας να καλπώνει.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα, έτσι, να μην μιλήσουμε για το δικό μας το Γιάννη, έτσι.
0: Ναι, και αυτός.
1: Άντε, μην ανοίξει το στόμα μου τώρα με αυτά που γίνονται.
0: Ποιο Γιάννη, καλέ.
1: Τον Αντετοκούμπο, τι εννοείς?
0: Α, νόμιζα ο Ολυμπιακός δεν έχει.

0: Ethan.
1: Δύο στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Τρεις με πέντε το απόγευμα. Σιτία FM 95,5.

0: Δύο στην τιμή του ενός.
1: Πέμπτη σήμερα.
0: Πέμπτη έχουμε 7.
1: 7.
0: Οκ. Μάιος, ε.
1: Μην το συζητάς καθόλου, σου λέω.
0: Λοιπόν, ήρθε και σιγά σιγά περνάει. Οκ. Εντάξει, μια χαρά.
1: Καλά είναι, μην το συζητάς.
0: Πάμε λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Αμέ.
0: Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός. Μην το ξεχνάμε.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, αυτοί που έχουν γεννηθεί από το 1953 και μετά.
1: Ναι, ξέρουν πολύ καλά γιατί θα πούμε.
0: Ναι. Όχι, άλλο θα να σου πω. Ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάπου υπάρχουν στοιχεία τους.
1: Α, αυτό θες να μου πεις.
0: Και όχι, τέλος πάντων, σε δημοτολόγια.
1: Αλήθεια
0: αλλού.
1: Αυτό.
0: Για πες.
1: Τα πιο νεαρά παιδιά που μας ακούνε δεν έχουν ιδέα για τα αρχικά που θα πω τώρα. Οι μεγαλύτεροι κάτι θυμούνται.
0: Ναι.
1: 7 Μαΐου του 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η διάσημη ΚΙΠ.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία τη δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δηλαδή ΕΙΠ.
0: Ναι, από κεντρική έγινε
1: από
0: εθνική.
1: Κεντρική έγινε εθνική.
0: Παρέμεινε αλλά... υπηρεσία πληροφοριών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αν θες, ας πούμε, να
1: δεν
0: μάθεις σε ποιο ξενοδοχείο ας πούμε, υπάρχει δίκλινο με 80 ευρώ.
1: Ρωτάς την ΕΙΠ. Παίρνεις τηλέφωνο και λες, συγγνώμη, πού θα βρω τελευταία στιγμή εισιτήρια. Και σου λένε, με ποιον θα πας. Και τρεις γενιές πίσω τις συγγενείς του.
0: Και μετά από λίγο καιρό σου λένε και τι έφαγες.
1: Μπράβο.
0: Και τι ήπιες.
1: Και τι πρέπει να προσέξεις από εδώ και πέρα.
0: Και τι φόραγες. Έτσι, μπράβο.

0: Ήρθε η ώρα να κάνουμε τη βολτίτσα μας και σήμερα.
1: Πού θα μας πας, Αιγαίο, και σήμερα?
0: Στα όμορφα αυτής της πανέμορφης χώρας. Πραγματικά που όσο περνάει ο καιρός και καλοκαιριάζει, γίνεται επίσης εθελκτική, θα έλεγα.
1: Βαλτός είσαι.
0: Η Ελλάδα, ρε παιδί μου, είναι ένας πειρασμός. Δεν είναι τουριστικός προορισμός.
1: Και για μας.
0: Είναι πειρασμός, είναι πρόκληση.
1: Και εγώ είμαι επιρρεπής, καταλαβαίνεις. Μην βγάλω κανένα εισιτήριο και κάνεις την εβδομάδα μόνος εκπομπή.
0: Εντάξει, θα βάλουμε άλλους. Λοιπόν, θα σε πάω στην Κύθνο.
1: Πολύ ωραία στην Κύθνο.
0: Και υπάρχει ένα εντυπωσιακό σπήλαιο, το Καταφύκι, που για Καταφύκι.
1: Α, με φύ.
0: Ναι. Το οποίο, λέει, για αιώνες λειτουργήσε σαν καταφύγιο των κατοίκων απέναντι στους πειρατές.
1: Ναι.
0: Και συγκαταλέγεται δικαιολογημένα στα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού. Να σου πω την αλήθεια, στην Κύθνο έχω πάει, δεν το είχα υπόψη μου. Να, λοιπόν, ευκαιρία να το μάθουμε. Παραμένει εν μέρη ανεξερεύνητο, ενώ βρίσκεται στην άκρη ενός οικισμού της Δριοπίδας, συγκεκριμένα στη βόρεια πλευρά, στη θέση Φυρές. Ναι. Τις Φυρές ξέρω. Με σταθερή θερμοκρασία όλο το χρόνο, 17 βαθμούς Κελσίου.
1: Α, κάπως καλύτερα από χθες.
0: Το χαρτογραφημένο τμήμα του σπηλαίου με τα δεδαλώδη τούνελ αγγίζει τα 600 μέτρα, παρακαλώ.
1: Τι είπες τώρα.
0: Περιλαμβάνει και μια μεγάλη τεχνική στοά που δημιουργήθηκε για τη μεταφορά μεταλλευμάτων, καθώς τμήμα του σπηλαίου αξιοποιήθηκε ως ορυχείο.
1: Α, μάλιστα. Κάτι χαλάσαμε και εκεί.
0: Επίσης, γνωστό σπήλαιο Γεωργίου Μαρτίνου, εδώ είναι το ωραίο, φόρος τιμής στον Κύθνιο γεωλόγο που μελέτησε την ιστορία αρχαίων χυμάρων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του. Το Καταφύκι εντυπωσιάζει χάρη στους υπερήλικες σταλακτίτες και σταλαγμίτες που δημιουργούν ένα εντυπωσιακά σχεδόν απόκοσμο θέαμα.
1: Πόρε, παιδί μου, να έχεις λεφτά να ταξιδεύεις.
0: Υπέροχο.
1: Εξαιρετικό
0: το
1: είναι.
0: Το Καταφύκι, παιδιά, στην Κύθνο. Okay.

0: FM.
1: Δύο στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Δύο στην τιμή του ενός, Δευτέρα με Παρασκευή,
1: 3 με 5 το απόγευμα, Σιτία FM 95,5.

0: Πολύ ωραίο.
1: Να μην λέμε μόνο για τα δικά μας, να λέμε και για τα έξω προς τα δικά μας.
0: Μπράβο τους, για πες.
1: Λοιπόν, από το CNN Greece το πήρε αυτό. Okay. Γιατί μαθαίνουν τα παιδιά ελληνικά στον Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια πολιτεία είναι τον Delaware για αυτούς που δεν θυμούνται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα σχολείο που λέγεται The Odyssey Charter, Odyssey, Odyssey, έτσι, The Odyssey Charter School στο Wellington, στο Delaware. Αυτό έγινε πριν, χτίστηκε πριν από 25 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και το χρηματοδότησε η ελληνική κοινότητα της περιοχής.
0: Αλλά
1: έχει συνολικά 2.500 μαθητές και το 98% αυτών των μαθητών δεν είναι Έλληνες.
0: Έλα.
1: Αλήθεια.
0: Μπράβο, ρε.
1: Πρόσεξε, σύμφωνα με τους μαθητές, η γνώση των ελληνικών, είπαν τα παιδιά, βοηθάει στην κατανόηση πολλών άλλων γλωσσών και μαθημάτων. Σκεφτείτε μόνο πόσοι ελληνικοί όροι υπάρχουν στα μαθηματικά και στη βιολογία, είπαν τα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Το πρόγραμμα δέχει τόσο μεγάλη απήχηση που όχι μόνο έχουν πάρει επιδότηση πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια, γιατί εκεί ξέρεις πώς δουλεύουν τα σχολεία με επιδοτήσεις, αλλά ότι έχουν ζητήσει και άλλες πολιτείες να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα.
0: Ωραίο!
1: Ναι, γιατί βρίσκουν ότι η εκμάθηση των ελληνικών βοηθάει και στις θετικές επιστήμες, μαθηματικά και τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Να, είδες.
0: Πολύ ωραίο. Μπράβο, κυρία Κουβαρά.

0: Φτάσαμε στη μουσική ενότητα.
1: Τι
0: για
1: έχουμε
0: Πέμπτη
1: σήμερα?
0: Έχουμε τραγούδια από soundtracks.
1: Soundtracks, ναι.
0: Έτσι. Κοίτα, θεωρώ ότι τα τραγούδια του Ed Sheeran που μπήκαν στο F1, το ναι. Formula 1, με τον Brad Pitt. Το πρόσφατο
1: το
0: αυτό.
1: Το γνωστό, ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay, αλλά θεωρώ ότι έχει βάλει σε πολύ πιο σημαντικά soundtracks τραγούδια. Όπως αυτό το τελευταίο του Hobbit.
1: Έχει βάλει ο Ed Sheeran. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτό που μου είπες τώρα?
0: Θα το πούμε άλλη φορά. Σήμερα θα πάμε στο Formula 1, γιατί είναι και πολύ έτσι καινούργιο.
1: Σωστό.
0: Γενικότερα. Και είναι το Drive. Είναι το τραγούδι το οποίο ακούγεται στις πολύ γρήγορες σκηνές.
1: Σκηνές,
0: το
1: ναι, του Ακόνα.
0: Έτσι, ναι, και τα λοιπά. Είναι από το soundtrack του άλμπουμ που κυκλοφόρησε περίπου ένα χρόνο πριν,
1: ναι,
0: τον Ιούνιο του 25,
1: mm-hmm,
0: και το κατέταξε ως το καλύτερο τραγούδι του άλμπουμ της Φόρμουλα 1 από τα 17 κομμάτια, το Billboard. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με το Billboard, λέει, το Drive πετυχαίνει το στόχο με τις ενεργητικές αναφορές του στον κόσμο των αγώνων και της Φόρμουλα 1 και αποτυπώνει τον ενθουσιασμό και την ένταση της υψηλής ταχύτητας. Έτσι.
1: Πώς και δεν το τσιμπήσαν να το πάρουν σε κανέναν αγώνα αυτό το τραγούδι?
0: Το τραγούδι έχει παιχτεί στο βάθρο των αγώνων της Φόρμουλα 1 από τότε που κυκλοφόρησε η ταινία.
1: Α, το τσιμπήσανε.
0: Το βάζουν.
1: Για να το ακούσουμε κι εμείς.
0: Πάμε.

0: με ταχύτητες Φόρμουλα 1 τελειώνουμε σήμερα.
1: Πέρασαν οι δύο ώρες το που το κατάλαβα.
0: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, για σήμερα Πέμπτη 7.
1: 7.
0: Πού το μυαλό μου.
1: Όλη μέρα, δεν ξέρω. Στις διακοπές, στην Κύπρο.
0: Στο 8. Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς για την παρέα σας. Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας όπως πάντα στο 2. Στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, το όμορφο Βασιλεία Πέτρου.
0: Φίλια πολλά σε όλες και όλους.
1: Να είστε καλά.

0: Ethan.
1: Το θέμα της ημέρας. Συνάντηση για θέματα πολιτικής προστασίας με επίκεντρο τη αντιπυρική προστασία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, στην οποία συμμετέχουν ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου, Δημήτρης Καλιοντζής, ο Επικεφαλής της ΕΔΕΑ Ξητείας Γιάννης Δασκαλάκης και ο Πρόεδρος της Λέσχης Φύλων Τετρακίνησης Ιεράπετρας, Ιωάννης Μπαρούμας. Ανακοινώθηκε η παραλαβή σημαντικού εξοπλισμού και τεχνικών μέσων για τις 4 πιστοποιημένες ομάδες εθελοντών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας στο Λασίθι και, όπως τονίστηκε, ο νομός θα διεκδικήσει επιπλέον μέσα αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης έδωσε έμφαση στη συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία και τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες, αλλά και στην ενίσχυση των επιχειρησιακών μέσων με νέα drones.
2: Σήμερα έχουμε μία συνάντηση με τον διοικητή της πυροσβεστικής και με τις εθελοντικές ομάδες, τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες. Ο σκοπός της συνάντησης έχει να κάνει με το σχεδιασμό, μιας που έχουμε ήδη μπει στην αντιπυρική περίοδο, τη συμμετοχή, την οργάνωση των εθελοντικών ομάδων, το σχέδιο πάνω στο οποίο θα ακολουθήσουμε, μιας που είναι απαραίτητο σημείο αναφοράς οι εθελοντές. Εμάς, μέσα από αυτή τη σημερινή συνάντηση, έχουμε στόχο και σκοπό να αυξηθούν οι επίσημες εθελοντικές ομάδες, μιας όπου έχουμε δει στο πεδίο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές οι οποίοι θα πρέπει και να οργανωθούν. Οπότε μέσα από αυτή την προσέγγιση την ουσιαστική είμαστε σε μια συνεργασία με την πυροσβεστική για να δούμε τα ηχέγγυα όλα τα οποία χρειάζονται για να διαχειριστούμε κρίσεις και καταστάσεις, είτε αφορούν τις φωτιές, είτε αφορούν τις πλημμύρες, είτε αφορά οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Ήδη έχουμε ένα ντρόν το οποίο είναι σταθμευμένο στην, και θα λειτουργήσει και θα είναι σε επιχειρησιακή δράση για το φετινή σεζόν, και το δεύτερο το οποίο σε συνεννόηση με την πυροσβεστική ερχόμαστε να καλύψουμε άλλη μια περιοχή την οποία αφορά την περιοχή του Κρούστα, του Αγίου Νικολάου ευρύτερα, της Πρίνας στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, και τη τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί και με τον Υπουργό, όπου να πούμε ότι με το Υπουργείο έχουμε εξαίρετη συνεργασία, μιας που έχουμε διαχειριστεί κρίσεις και καταστάσεις από κοινού, έχουμε πει ότι θα ήταν καλό και ένα τρίτο ντρόουν, αλλά είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε σε συνεννόηση με το Υπουργείο. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι κάθε φορόνο ερχόμαστε να δούμε τις αδυναμίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, να διαχειριστούμε θέματα των προηγούμενων χρόνων, και κάθε χρόνο οφείλουμε να βελτιωνόμαστε. Και ένα από τα μεγάλα εφόδια τα οποία θα έχουμε στη φετινή σεζόν έχει να κάνει ότι η Περιφερειακή Ενότητα εξοπλίζεται με επιπλέον μηχανήματα, με μια υδροφόρα 10.000 κυβικών, με ένα νέο GCB και αυτά για την θερινή περίοδο, αλλά και με μια λατιέρα και, και ένα χιονιστικό μηχάνημα όπου θα δώσουν και αυτοί τις απαραίτητες ενέργειες όπου θα κάνουν στο πεδίο όταν θα χρειαστεί. Οπότε είμαστε σε αυτή τη διαδικασία να βγάλουμε τις πινακίδες μέσα στο επόμενο μήνα, πρώτο Θεός θα πρέπει να είναι εδώ. Είμαστε ήδη σε συνεννόηση με το Υπουργείο, μιας που ήταν από το πρόγραμμα το ΕΓΙΣ, και να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Ναουτάκη, και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τσαπάκο Γιώργο, όπου με την συνεργασία προκύψαν αυτά τα επιπλέον μηχανήματα για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Έχουμε ήδη με προϋπολογισμό, από το τακτικό προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας, έχουμε κάνει την απομάκρυση των καμένων δρόμων, των καμένων δέντρων από το επαρχιακό δίκτυο, να το αναφέρω και αυτό. Οπότε και εμείς από τη δική μας μεριά επιχειρήσαμε με την απομάκρυση από το σημείο ευθύνης, τα σημεία τα οποία σε συνεννόηση με το Δασαρχείο κάναμε τις παρεμβάσεις. Έχει ήδη εγκριθεί η προστασία, η ευρύτερη διαχείριση του μονόλιθου στην Αγιά Φωτιά. Είμαστε σε μια συνεννόηση με το Υπουργείο και περιμένουμε το πράσινο φως ή όχι ανάλογα για να πάμε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Επιπλέον, Έχουμε χρηματοδοτήσει το ΤΟΕΒ που είναι η ευθύνη μας, τα ΤΟΕΒ. Έχουμε χρηματοδοτήσει το ΤΟΕΒ με τα δίχτυα της ναποκατάστασης του ΤΟΕΒ σχοινοκαυσάλων. Και επίσης είναι σημαντικό να αναφέρω εδώ ότι η Περιφερειακή Ενότητα μόλις χθες παρέλαβε την μελέτη για τα 10 μικρά φράγματα ανάσχεσης πλημμύρας στην περιοχή στην Αγιά Φωτιά και είμαστε στη τελική διαδικασία οριστικοποίηση της μελέτης με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπου καταθέτουμε δηλαδή την έγκριση στην Επιτροπή και στην ΠΕΧΟ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης για τις τελικές εγκρίσεις. Και ευχόμαστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για να διεκδικήσουμε άλλο ένα έργο αντιπλημμυρικό για την περιοχή. Γιατί μετά από κάθε φωτιά έρχονται τα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και να αναφέρουμε και εδώ ότι είμαστε στη τελική ευθεία για την παραλαβή, την οριστική παραλαβή 6 μικρών φραγμάτων αντιπλημμυρικών στο Δήμο Σιτίας. Οπότε αμέσως μετά την παραλαβή είμαστε σε συνεννόηση με το Περιφερειάρχη Κρήτης, ο κ. Σταύρο Ναουτάκη, για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου, όπου θα δώσει λύσεις σε περίπτωση όπου έχουμε και πλημμύρες. Και αντιλαμβάνεσαι κι εσείς ότι είναι μια διαρκή διαδικασία, είναι καλύτερα πολλές φορές να προλαμβάνουμε από το να θεραπεύουμε. Εμείς αυτό το οποίο λέμε ότι διεκδικούμε πόρους για να προλαμβάνουμε, και αυτό το οποίο είναι και ουσιαστικά και ο στόχος μας, να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερες παρεμβάσεις. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα οι καθαρισμοί πρανών, όπου συμβάλλουν στην πυρασφάλεια, σε συνεννόηση πάντα με τη διοίκηση της πυροσβεστικής, παρεμβαίνουμε στοχευμένα σε σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα από κάποιο πεταμένο τσιγάρο, από κάποια αμέλεια, να έχουμε μια φωτιά.
1: Ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Ομού Λασιθίου, πύραρχος Δημήτρης Καλιοντζής, περιγράφει την κατάσταση, τις προκλήσεις αλλά και τα νέα εργαλεία που ενισχύουν την πρόληψη και την επιτήρηση.
0: Όντως, από 1η Μαΐου ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος. Δεν υπήρξε καμία παράταση, γιατί υπήρχε αυτή η θέση φήμες. Το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχει υπάρξει καμία παράταση. Έχει ξεκινήσει κανονικά από 1η Μαΐου. Εμείς, σαν πυροσβεστική υπηρεσία, έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό μας για την εκπομπή των περιπόλων επιχειρησιακών αξιωματικών. Έχουμε κάνει τη διασπορά μας. Έχουμε ενισχυθεί σε προσωπικό, έχουμε πάρει τους εποχικούς υπαλλήλους ήδη στον νομό. Έχουμε ενισχυθεί σε οχήματα, έχουμε παραλάβει κάποια νέα οχήματα μέσα στο πρόγραμμα της Αιγής. Πράγμα που είναι πολύ καλό, διότι ανανεώνουμε το στόλο μας. Άρα έχουμε καλύτερες και διαθεσιμότητες στο καλοκαίρι, το οποίο βοηθάει πολύ στην επιχειρησιακή μας ικανότητα. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας να κατανοήσουν για ποιο λόγο έχουμε την αντιπυρική περίοδο, ότι δεν πρέπει να καίμε. Δυστυχώς έχουμε βρεθεί στις άλλες θέσεις τις προηγούμενες ημέρες να υποβάλουμε κάποια διοικητικά πρόστιμα 4 έως τώρα στον νομό. Η φιλοσοφία του προστίμου δεν είναι αυτό το οποίο, δεν είναι το πρόστιμο, δεν είναι αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να επικοινωνήσουμε τους πολίτες, να τους εξηγήσουμε και να καταλάβουν και οι ίδιοι για ποιο λόγο δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε καθόλου γυμνή φλόγα στην Ήπεθρο κατά την αντιπυρική περίοδο, για να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα το περιβάλλον μας. Οι κλιματολογικές συνθήκες έως τώρα έχουν ευνοήσει, μας έχουν αγοράσει εισαγωγικά λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά αυτό έχει το τίμημά του. Βλέπουμε ότι στην Ήπεθρο πλέον τα χόρτα έχουν μεγαλώσει πολύ περισσότερο, οπότε όταν μια στιγμή το Μάιο με τον Ιούνιο θα αρχίσουν οι ζέστες και οι άνεμοι, θα ξεραθεί όλο αυτό και αυτή η καύσιμη ύλη θα είναι μεγαλύτερη και θα δυσκολέψει πολύ το έργο μας σε τυχόν πυρκαγιά. Η πυρκαγιά που είχαμε πέρσι το καλοκαίρι στα φέρμα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Έκαψε αρκετή έκταση, έκανε ζημιές και οικονομική και οικονομικό πρόβλημα στην περιοχή. Είναι ένα σημείο το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια μας έχει απασχολήσει 2 φορές αυτή η περιοχή. Ελπίζω φέτος τα πράγματα να είναι καλύτερα. Η προσοχή μας είναι ούτως ή άλλως αυξημένη, αλλά οι κλιματολογικές συνθήκες μερικές φορές δεν ευνοούν την προσπάθειά μας να καταστήλουμε την πυρκαγιά στην αρχή. Που αυτό είναι το ζητούμενο. Αν καταφέρουμε μια πυρκαγιά στα πρώτα 20-30 λεπτά να την καταστήλουμε, να την περιορίσουμε, τότε έχουμε και ένα αίσιο αποτέλεσμα. Φέτος έχει αλλάξει και η νομοθεσία. Καλό είναι όλοι οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν οικόπεδα, ειδικά εντός και πλησίων του οικιστικού ιστού, τέλος πάντων, να επισκεφθούν το ακαθάριστα.gr, να συμπληρώσουν τη φόρμα, οφείλουν να το καθαρίσουν. Και καλό είναι, σας ζητώ και από εσάς για ενημέρωση καλύτερη των πολιτών, να κάνετε μια συνάντηση με τον αρμόδιο στην υπηρεσία μας, έτσι ώστε να ενημερώσει καλύτερα τους πολίτες με όλες τις λεπτομέρειες. Ένα καινούργιο το οποίο πάμε να εισάγουμε φέτος στο νομό μας είναι, όπως στο νομό υπάρχει ήδη ένα από πέρσι, ένα drone το οποίο επιτηρεί καθ' όλο το 24ωρο και καθ' όλες τις ημέρες της αντιπυρικής περιόδου. Κάνω μια προσπάθεια με την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου και γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ να κάνω μια συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη και από ό,τι ξέρω είμαστε πολύ κοντά να καταφέρουμε να έχουμε ένα δεύτερο ντρόν στην περιοχή μας. Θα ήθελα να εστιάσω περισσότερο στην περιοχή στο Βαθύ, στον Αγιο Νικόλαο, που είναι μια πολύ επικίνδυνη περιοχή και θεωρώ ότι χρήζει περισσότερη προσοχή από εμάς στο στάδιο της πρόληψης της επιτήρησης. Θα είναι βέβαια κινητή μονάδα, θα μπορεί ανάλογα τις κλιματολογικές συνθήκες στην επικίνδυνοτητα να μεταφερθεί και σε άλλο σημείο του νομού, θα είναι για όλο το νομό βέβαια. Απλά θέλουμε να δώσουμε λίγο βάση παραπάνω στο Βαθύ φέτος για να δούμε τι αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε. Όλα αυτά θα είναι μετρήσιμα ως αποτελέσματα τέλος της αντιπυρικής. Θα είμαστε καλά, να δούμε πώς θα πάμε και να δούμε. Αν αυτό αποδίδει, αν αυτή η μέθοδος πρόληψης επιτήρησης αποδίδει. Επίσης κάτι καινούργιο το οποίο θα γίνει και στο νόμο μας πρώτη φορά είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ανακριτικού γραφείου για όλο τον νομό Λασιθίου, το οποίο θα επανδρωθεί με το κατάλληλο προσωπικό. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες, δηλαδή μέσα στο Μάιο θα είμαστε λειτουργικοί, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στην πρόληψη και στο να κατανοούμε ποια ακριβώς είναι τα αίτια της πυρκαγιάς, να μπορέσουμε δηλαδή να κάνουμε τις έρευνες σε μεγαλύτερο βάθος, έτσι ώστε να μπορούμε να φτάνουμε στη διαπίστωση των αιτιών και φυσικά των ενόχων. Τα τελευταία χρόνια ήμουν διοικητής στην Ιεράπετρας. Οπότε για την προηγούμενη Ιεράπετρας είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο που ήρθα φέτος, υποθετήθηκα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος ότι με καλοδεχτήκαν όλοι και ο Δήμαρχος του Άγιου Νικόλαου. Έχουμε κάνει ήδη τρεις συναντήσεις. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Υπάρχει μέχρι στιγμής, βλέπω μια καλή διάθεση για συνεργασία, το οποίο θα αποτυπωθεί πιστεύω και στο πεδίο, αν αυτό επιτεθεί. Να μην χρειαστεί, αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής είναι πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι και ο δεύτερος σκοπός επισκέψεως σήμερα με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι και με τις εθελοντικές ομάδες. Αυτή τη στιγμή στο νομό μας υπάρχουν τρεις ήδη πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες, μία εδώ στον Άγιο Νικόλαο του κύριου Κουλουκουσίδη, μία στην Σιτία ΕΔΙΑΚ, στην Ιεράπετρα λέει τετρακίνησης και μία νέα η οποία τον προηγούμενο μήνα πιστοποιήθηκε, η οποία είναι ο Πολιτικός Σύλλογος Μαλών. Για πρώτη φορά λοιπόν φέτος καταφέραμε και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδρουλάκη για αυτό, γιατί κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια και για πρώτη φορά φέτος καταφέραμε και πήραμε μέτρα ατομικής προστασίας αρκετά για όλες τις ομάδες, τις πιστοποιημένες θεωρητικές ομάδες, και καταφέραμε το πρόγραμμα Ιντερεκ και στείλαμε και κάποιον για εκπαίδευση στην Κύπρο. Θα προσπαθήσουμε τώρα, ο σκοπός της συνάντησης είναι για να δούμε τι άλλο ακόμα μπορούμε να πάρουμε τα προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή που αφορούν την πολιτική προστασία. Θέλω επίσης να πω, μια και μερικές για τη συνεργασία των φορέων, ότι ο Γιάννης Ανδρουλάκης στάθηκε δίπλα μου από την πρώτη στιγμή που ήρθα, με πλησίασε, με έχει βοηθήσει αρκετά. Έχουμε κάνει μαζί ένα σχεδιασμό, τον οποίο είχαμε ξεκινήσει με τη συνεργασία από την Ιεράπετρα, αλλά τώρα και σε επίπεδο νομού, όπου το σχεδιασμός είναι φορά το νομό πλέον, και πιστεύω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα.
3: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο και μυρωδιά της? Απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
4: Ποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο, με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Σιτία FM.
6: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
7: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
9: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
10: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
11: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
12: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
13: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
14: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
15: Χοιρινός κυμάς 5,49 το κιλό.
16: Βόιος κυμάς 13,99 το κιλό.
17: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
18: Κρεοπολία Δερμιτζάκης.
17: Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
18: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
19: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
20: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
21: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
22: Σιτία FM.
23: Όνειρο θα είναι ξανά, Θοδωρής Φέρης.
24: Τώρα που σε...

0: σύστημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
3: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
3: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
2: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
3: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
3: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
3: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
2: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
3: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
3: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
4: Σιγά, σιγά Φαταούλα, μη φας όλα τα κουλουράκια. Άσε και κάτι για το παιδί, θα του τα στείλω αύριο με την κούριερ. Θα περιμένει πώς και πώς το πουλάκι μου.
5: Αχ, σιγάρε γυναίκα, να με πνίξεις. Κούριερ είπες, πάλι έξοδα. Ένα ζωρό λεφτά θα δώσουμε πάλι.
4: Μα με το ταχυδρέμα θα τα στείλω αγάπη μου. Με 5 μόνο ευρώ μέχρι και 2 κιλά και το παιδί θα πάρει το δέμα την επόμενη μέρα. Αλλά και στα πιο βαριά δέματα έχει σούπερ προσφορές.
6: Τέλος οι σπατάλες. Οι αποστολές με courier δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Αποστολές δεμάτων σε όλη την Ελλάδα έως 2 κιλά μόνο με 5 ευρώ.
4: Ταχυδέμα Σιτίας Φαμπρικαράκης Ελευθέριος. Μιχαήλ Καταπότη 44 και Μύσονος. Τηλέφωνο 2843 025 565.
6: Ακούς Σιτία FM 95,5, το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.citiafm.blogspot.gr.
7: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα.
8: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.

0: θέλω.
1: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Citya FM

0: Ψυχία FM.
1: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Σιγά σιγά Φαταούλα, μη φας όλα τα κουλουράκια. Άσε και κάτι για το παιδί. Θα του τα στείλω αύριο με την Courier. Τα περιμένει πως και πως το πουλάκι μου.
6: Αχ, σιγά ρε γυναίκα, θα με πνίξεις. Courier είπες, πάλι έξοδα. Ένα ζωρό λεφτά θα δώσουμε πάλι.
5: Μα με το ταχυδέρμα θα τα στείλω αγάπη μου. Με 5 μόνο ευρώ μέχρι και 2 κιλά. Και το παιδί θα πάρει το δέμα την επόμενη μέρα. Αλλά και στα πιο βαριά δέματα έχει σούπερ προσφορές.
7: Τέλος οι σπατάλες. Οι αποστολές με Courier δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Αποστολές δεμάτων σε όλη την Ελλάδα. Έως 2 κιλά μόνο με 5 ευρώ.
5: Ταχυδέμα Σιτίας Φαμπρικαράκης Ελευθέριος. Μιχαήλ Καταπότη 44 και Μύσονος. Τηλέφωνο 2843 025 565.
8: Σιτία FM.

0: Συντία FM.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακούς Σιτία FM 95,5, το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.sitiafm.blogspot.gr.

0: Nathan.
1: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Τυχεία FM.
1: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Ακού Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.citiafm.blogspot.gr.

παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησε και μ' αγάπησε, νόμισε πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή

0: FM.
1: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Συντία FM.